Κίνδυνος εξοικείωσης με το μυστήριο. Ως μυσταγωγός της μυστηριακής ζωής εφιστούσε την προσοχή των πνευματικών του παιδιών στις επιπτώσεις της εξοικείωσης με τα θεία που προέρχεται από τη συνήθεια. Σε αυτή του την προσπάθεια να αποσοβήσει τον κίνδυνο της χαλάρωσης της θεοσέβειας, μάθαινε στους υποτακτικούς του κάποιες ευλαβικές συνήθειες. Ρώτησε μία μοναχή που ως εκκλησιάρχησα υπηρετούσε το ιερό. «Παιδί μου, όταν εισέρχεσαι στο Άγιο Βήμα, πόσες φορές βάζεις μετάνοια?» «Μία, γέροντα. Τρεις μετάνοιες να κάνεις για να μην χάσεις το φόβο του Θεού». Μάλιστα ο ίδιος όταν βάδιζε έξω από το ιερό του ναού έβαζε βαθιές μετάνοιες προς το Άγιο Βήμα, ακόμα και αν περνούσε διαδοχικά πολλές φορές από το ίδιο σημείο. Επιπλέον στην Αγία Τράπεζα δεν ακουμπούσε κανένα αντικείμενο, ούτε τα γυαλιά του ούτε τα άμφια του. Συνιστούσε και στους ιερείς να την ευλαβούνται πολύ, λέγοντας: «Όταν λειτουργούμε να αγγίζουμε και να μην αγγίζουμε την Αγία Τράπεζα». Ακόμα και για το αντίδωρο συνιστούσε να το κρατούν με σεβασμό, επειδή αγιάζεται στο ιερό. Έτσι τους παρακινούσε να το παίρνουν από τον ιερέα βάζοντας τη δεξιά παλάμη κάτω από την αριστερή και να προσέχουν να μην πέφτουν στο δάπεδο ψίχουλα και πατιούνται. «Αν αγαπάμε τα Άγια», έλεγε, «θα μας τιμήσει ο Θεός». Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε σε δύο φοιτητές στη Ρόδο όταν του έθεσαν την ερώτηση: «Γέροντα, πώς θα καταλάβουμε αν ένας κληρικός είναι ευλαβής?» «Παιδί μου, εσύ πηγαίνεις μέσα στο ιερό. Εκεί θα δεις αν ο ιερέας έχει φόβο Θεού. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται μέσα σε αυτό, όχι μόνο την ώρα που λειτουργεί, αλλά και τις άλλες ώρες, φανερώνει αν έχει συνέστηση ότι βρίσκεται στα Άγια των Αγίων. Αν αστειεύεται και φωνάζει, είναι ένδειξη ότι δεν συνειδητοποιεί πως ο Κύριος βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και ο χώρος είναι γεμάτος από αγγέλους που ακατάπαυστα τον δοξολογούν. Δυστυχώς αυτός ο κληρικός έχει πλέον εξοικειωθεί με το ιερό και θα δώσει λόγο στο Θεό. Η εξοικείωση με τα Άγια είναι πολύ εύκολη και μεταδοτική. Την ώρα που αποχωρίζονταν τον Άγιο και ασπάζονταν το χέρι του, τους είπε: «Λουκά, παιδί μου, πρόσεξε να μην εξοικειωθείς με το αναλόγιο, και εσύ, Γιώργο, να μην εξοικειωθείς με το ιερό. Άντε στην ευχή του Κυρίου και πείτε και κανένα κυρελέησον και για μένα, το έχω μεγάλη ανάγκη». Παραδειγματική λοιπόν ήταν η ευσέβεια του Αγίου, χάρη στην οποία άσκησε με ευσυνειδησία και συντετριμένη καρδιά το υψηλότερο λειτουργήμα της ιερατικής του αποστολής, την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας του σωτήρα μας Χριστού.

Αγάπη προς τον πλησίον. Η κορονίδα των αρετών, η αγάπη, ήταν η αρετή που περισσότερο από όλες χαρακτήριζε την προσωπικότητα του Αγίου Αμφιλοχίου. Η αγάπη του για τον πλησίον βασιζόταν στην αγάπη του για τον Δημιουργό και Σωτήρα μας. Με τη διακονία του έδωσε μαρτυρία καινοτικής αγάπης κατά το πρότυπο του πανικτήρμονος Θεού της αγάπης. Η Αγία Βιωτή του διαπνεόταν από το πνεύμα της ενότητας, της συγχωρητικότητας, της αυτοθυσίας, της ευαισθησίας στον ανθρώπινο πόνο και της μέρημνας για τη σωτηρία των ψυχών. Με αυτήν τη θυσιαστική αγάπη θέλησε να δοξάσει τον Κύριό του, όπως αναφέρει σε επιστολή του. Άλλοι θέλουν να δοξάσουν τον αρχηγό μας με τη δόξα τους. Εμείς θέλουμε να τον δοξάσουμε με τη φτώχεια μας, τα δάκρυά μας, τους τύπους της καρδιάς μας, με την αγάπη μας για τον σύγχρονο ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Η αγάπη του λοιπόν για τον άνθρωπο ήταν απόδειξη της αγάπης του προς το Θεό και γι' αυτό έλεγε: «Όσον ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, τόσον έχει αγάπη και δια τους ανθρώπους. Τους αγαπά ως εικόνας Θεού με σεβασμόν, λεπτότητα και αγιασμόν». Παρομοίαζε μάλιστα την αγάπη με σκάλα που βοηθά τον άνθρωπο να ανυψωθεί από τη γη στον ουρανό. Οι Άγιοι βρήκαν τη σκάλα του ουρανού, μα εμείς δεν ξέρουμε να τη βρούμε. Η αγάπη είναι η σκάλα του ουρανού, αγάπη στο Θεό και στον πλησίον. Η αγάπη πρέπει να είναι η μοναδική μας σκέψη, γιατί χωρίς αυτήν όλα είναι νεκρά. Ο Μητροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης στο ημερολόγιο του σημείωνε τις εντυπώσεις του από την συναναστροφή του με τον Άγιο τον Ιούλιο του 1961. Εις την Ιεράν Μονήν Ευαγγελισμού με επερίμενεν ο πατήρ Αμφιλόχιος με την συνήθεια αγάπη του και με έκδηλον την ανησυχία μήπως και ήλθα με τα πόδια. Ιδού αγάπη ανιδιοτελής και υποδειγματική. Η κάθε ημέρα που περνά κοντά εις τον γέροντα Φιλόχιο είναι και μία αποκάλυψη. Έχει κάποιο μυστικό ο άνθρωπος αυτός και το μυστικό του είναι η αγάπη. Ατόφια και πραγματική αγάπη. Με αυτήν πλησιάζει τας ψυχάς. Με αυτήν τα συκοδομεί. Με αυτήν τα συγκρατεί πλησίον του και με αυτήν επετέλησε το όλον έργο του. Ίσως κατά την επί πολλά έτη παραμονή αυτού πλησίον του σπηλαίου της Αποκαλύψεως να τον διεπότησεν ο ηγαπημένος με την αρετήν αυτήν.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι ακροατέ, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χαντζημάρκος.

Τι θεόν λόγων της ανθρώπης, τι παραδόξων σου κύσιανος ασά και την αποστήσαν φύσιν.

και τον Σόνιο και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρόνια.

Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σούιου και Θεού ημών, κληρονόμων με

και δια της ίσμες ηττίας και αντιρρήψεως χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρου

Φίλοι μας, χαίρετε. Έχει υποθεί πως η ανατροφή ενός παιδιού αρχίζει 20 χρόνια πριν από τη γέννησή του, με την ανατροφή της μητέρας του. Δεν υπάρχει ένα μέρος αλήθειας σε αυτή τη φράση. Η εμπειρία από το ένα μέρος και οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες πάνω στην κληρονομικότητα από το άλλο δείχνουν ότι η μητέρα σημαδεύει βαθιά το παιδί της με αυτό που είναι η ίδια. Αν υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία η μητέρα παίζει ένα ρόλο σε ό,τι θα είναι οι κλίσεις και οι ηθικές πτυχές του παιδιού της, είναι σίγουρα η πρώτης γεννήσεως περίοδος, κατά την οποία μπορεί να πει με κάθε ειλικρίνεια: «Εγώ είμαι αυτό. Αυτό είναι κάτι από μένα». Κατά τους 9 μήνες της προαγωγής, η νέα μητέρα σκέφτεται: «Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να γίνει αυτό που πρέπει να είναι, με το να γίνω αυτή που πρέπει κι εγώ. Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να είναι ήρεμο, μένοντας ήρεμη. Να είναι χαμογελαστό, έχοντας το χαμόγελο. Να είναι δυνατό και θαραλέο. Να είναι καθαρό, αγνό, απομακρύνοντας κάθε επιβλαβή ονειροπόληση. Να είναι καλό και ευεργετικό προς όλους». Δεν είναι χαμένος χρόνος για μια νέα μέλουσα μητέρα να φυλάει κατά μέρος κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη το μεσημέρι, μερικά λεπτά αναπαύσεως ξαπλωμένη. Θαυμάσια ευκαιρία για επιστροφή στην ηρεμία και για εσωτερική εμβάθυνση. Το να είναι το παιδί όσο γίνεται πιο επιθυμητό είναι οι καλύτερες συνθήκες, φυσικές και ψυχολογικές, ώστε ένα παιδί να αναπτυχθεί όσο γίνεται πιο υγιεινά. Μερικά παιδιά φτάνουν σχεδόν να αισθάνονται ένοχα που γεννήθηκαν. Το παιδί, φίλοι μας, δεν έχει μόνο ανάγκη να τρέφεται, έχει ανάγκη να αγαπιέται. Υπάρχουν παιδιά που αγαπώνται από τη μητέρα τους σαν αντιστάθμισμα στη συζυγική της δυστυχία. Εκεί υπάρχει δόλια αγάπη, από αγάπη στον εαυτό της. Είναι σχεδόν ο ρόλος του παιδιού εκδικητού που θέλουν να κάνουν το παιδί να παίξει. Αλλά αυτά δεν είναι εγγυήσεις μιας ευτυχισμένης αναπτύξεως. Αντιθέτως, οι καλύτερες συνθήκες πραγματοποιούνται όταν το παιδί αγαπιέται, όχι τόσο σαν παιδί, αλλά σαν καθαγίαση της αμοιβαίας αγάπης. Όταν δηλαδή η γυναίκα επιθυμεί ένα παιδί του συζύγου της και ο σύζυγος τη συζύγου του.

Ο σύνδεσμος φίλη μας, ο τόσο στενός που συνδέει τη μητέρα με το παιδί της, αντί να εξαφανιστεί όταν αυτό έρχεται στον κόσμο, συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Γι' αυτό είναι βασικό η μητέρα να αναλαμβάνει η ίδια την αγωγή του παιδιού της και να μην αποφασίζει να το εμπιστευτεί σε άλλους, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ποτέ δεν δίνουν σημασία στις πρώτες εβδομάδες. Από την πρώτη μέρα, ένα σιωπηλός αγώνας για την κυριαρχία αρχίζει ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Αν υποχωρήσετε στο παιδί, θα έχετε για πάντα δίπλα σας ένα μικρό τύρανο εξημερωμένο, στον οποίο όλα οφείλουν να υπακούουν και ο οποίος στη συνέχεια θα υποφέρει σκληρά από μια άσβεστη ανάγκη κυριαρχίας, γιατί δεν θα έχει πάντα δίπλα του μια αφοσιωμένη και ευπηθή μητέρα. Να το ξέρετε καλά ότι η θετική αγωγή του παιδιού αρχίζει από την ημέρα της γεννήσεώς του. Είναι ένα αξίωμα το οποίο λίγοι γονείς αποδέχονται. Συνήθως οι γονείς παραχαϊδεύουν το μικρό, το οθοπεύουν και δείχνουν όλη τη χαρά τους, χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες, με τη βεβαιότητα ότι η στιγμή της αγωγής θα φτάσει όταν το παιδί θα αρχίσει να μιλάει. Αυτή τη στιγμή είναι συχνά πολύ αργά για να διορθώσουν τα σοβαρά σφάλματα που διαπράχτηκαν στο παρελθόν. Ας καταδικάσουμε τη συνήθεια του να σηκώνουν το παιδί μόλις αρχίσει να κλαίει, να το κουνάνε, να του τραγουδάν τραγούδια, να χορεύουν μαζί του κατά μήκος του δωματίου. Όσο παραχαϊδεύουμε το παιδί, τόσο θα ενοχλεί τον ύπνο μας και θα μας στερήσει από τη βασική μας ανάπαυση. Υπάρχουν πάντα γύρω από τις νέες μητέρες θείες και σύμβουλοι, οι οποίοι στη μικρότερη γκριμάτσα του παιδιού κρούν τον κόδωνα και σας κάνουν να πιστεύετε ότι πεινάει, ότι έχει πονάκια και δεν ξέρουμε τι άλλο. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να εντυπωσιάζεται από τις φωνές του παιδιού. Το παιδί είναι ένα μαγνητόφωνο με την ασυνείδητη ροπή να γίνει τύραννος. Αν καταλάβει ότι όλο το σπίτι τρέχει στο παραμικρό κλάμα ή στην παραμικρή φωνή, μαθαίνει έτσι ότι κατέχει ένα μέσο σίγουρο για να καλεί τους γονείς κοντά του. Σε λίγο αυτή θα είναι η σκλάβη των ιδιοτροπιών του. Από το άλλο μέρος το μωρό θα στερεωθεί στην ιδέα ότι όλος ο κόσμος είναι στην υπηρεσία του και για την ευχαρίστησή του. Αργότερα θα κουραστεί πολύ για να αποχωριστεί από τον παιδικό εγωκεντρισμό του. Στην αρχή είναι καλό να συνεχίσει η μητέρα να μεγαλώνει το παιδί της μέσα στο εμείς. Σήμερα θα είμαστε φρόνιμοι. Δεν θα κλάψουμε. Αυτή η πρώτη αγωγή θα κινηθεί με τον τρόπο του εμποτισμού του παιδιού από την εσωτερική ζωή της μητέρας, περιμένοντας να συνειδητοποιήσει το παιδί το εγώ του. Η αγωγή είναι η μάθηση της ελευθερίας, αλλά μια μάθηση διαδοχική. Να είστε κλειστοί από την αρχή. Τα κλάματα των μικρών κλονίζουν κουραστικά την καρδιά των μητέρων και το νευρικό σύστημα των πατέρων. Θα πρέπει ίσως να βαδίσετε αντίθετα προς την ευαίσθητη καρδιά σας, αλλά θα είναι για το πραγματικό καλό του παιδιού σας, αλλά και για το δικό σας καλό, γιατί αν υποχωρείτε θα γίνετε λίγο πολύ σκλάβος του και την ημέρα που θα το έχετε καταλάβει θα θελήσετε να σταματήσετε να είστε, αλλά θα υπάρχει κίνδυνος ή να νικηθείτε ή να απαλλαγείτε πολύ απότομα από νευρικότητα, δημιουργώντας σύγχυση στο παιδί. Δεν υπάρχει πολύτιμότερη υπηρεσία να προσφέρουμε στο παιδί από το να το κάνουμε να δοκιμάσει μια πραγματικότητα που εμπνέει σεβασμό. Υπάρχει άμυνα που δεν υποχωρεί, που δεν υποφέρει όπως ένας πραγματικά γερός τείχος. Δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Να έχετε ωράριο στο θυλασμό. Ακολουθήστε το χωρίς παράβαση, αυστηρά.
Πολλές μητέρες είναι σε αυτό το σημείο σκλάβες του παιδιού και του δίνουν να πίνει οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε ποσότητα. Τα βρέφη δεν έχουν ακόμη έλεγχο ούτε της λογικής τους, ούτε της θέλησεώς τους. Είναι τα ένστικτα που μιλούν μόνο σε αυτά και μιλούν δυνατά. Αλλά δημιουργούν ανάγκες των οποίων τα παιδιά κινδυνεύουν να γίνουν τα θύματα. Αν το παιδί κλαίει, εξακριβώστε αν κάτι τον ενοχλεί, αλλά κυρίως μην το κουνάτε, μην το παίρνετε στα χέρια. Να είστε σε αυτό το σημείο εξίσου αυστηροί τη νύχτα και την ημέρα. Ένα παιδί μαθημένο έτσι έχει όλες τις πιθανότητες να γίνει ένα εύκολο στην ανατροφή του παιδί.

Έξω από αυτές τις φροντίδες και το θυλασμό, κανείς άλλος ας μην αγγίζει το μωρό, ας μην το παίρνει στα χέρια του, ας μην το κουνάει. Προσοχή στις γιαγιάδες και τις θείες. Να μην είναι τα θύματα νέων απαιτήσεων που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιες. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μένουν μόνα, να παίζουν μόνα. Αν η μητέρα μηχανεύεται τρόπους για να γεμίζει κάθε λεπτό τους, τα παιδιά συνηθίζουν να διασκεδάζουν. Αργότερα μπορούν να γίνουν οι πιο δυσάρεστοι τύρανοι. Υπάρχουν παιδιά που ρωτούν διαρκώς τη μητέρα τους: «Μαμά, τι να κάνω?» ή «Μαμά, πες μου ένα παραμύθι». Αυτά τα παιδιά υποφέρουν στη συνέχεια σκληρά από τη συνεχή κίνησή τους και ο κενός χρόνος γίνεται για αυτά ένα πρόβλημα που είναι αδύνατο να λύσουν.

Είναι ανώφελο να χαϊδεύουμε το παιδί για να το ηρεμήσουμε παρά για να το ευχαριστήσουμε. Δεν είναι αμφίβολο η ερεθιστικότητα του δέρματος να αυξηθεί πολύ με τα χάδια. Μια ανάγκη για χάδια μπορεί να διαρκεί σε όλη τη ζωή.

Η λογική με το πολύ μωρό πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο, γιατί το παιδί δεν έχει ακόμα λογική σκέψη. Το να θέλουμε να το εκλογικεύσουμε πολύ νωρίς είναι σαν να θέλουμε να το κάνουμε να περπατήσει στους 6 μήνες. Το να κανονίζουμε τους αυτοματισμούς του παιδιού είναι από τις πιο μεγάλες υπηρεσίες που μπορούμε να του προσφέρουμε, διότι το απελευθερώνουμε για αργότερα από εμπόδια, φροντίδες, αβεβαιότητες, απαγορεύσεις. Του κάνουμε πιο εύκολη την ηθική και φυσική του ανάπτυξη. Το βοηθάμε να κατακτήσει την πραγματική ελευθερία. Η τάξη και η κανονικότητα είναι εξίσου απαραίτητες με την αγάπη σε αυτήν την ηλικία.

κάθε μωρό είναι καταρχάς ένας ψυχολόγος που κρίνει την αξία του πατέρα του, της μητέρας του. Το ψηλαφί δεν πάβει να καθορίζει τα όρια της δυνάμεώς του και της ελευθερίας που κατέχει και χρησιμοποιεί όλα τα μικρά του όπλα, κυρίως κλάματα και θυμούς. Αν το λυπούνται, αν φοβούνται τις συσπάσεις του προσώπου του, αν αφού το έχουν μαλώσει, απειλήσει, υποχωρούν κατόπιν για να ησυχάσει, το παιδί καταγράφει αυτές τις υποχωρήσεις και στο εξής θα βασίζει πάνω σε αυτές, με μια θαυμάσια γνώση της ανθρώπινης καρδιάς, όλη τη συμπεριφορά του. Να που είναι φανερό, όταν το παιδί θέλει να ξεπεράσει τα όρια του λογικού, πρέπει να προσκρούει σε έναν τοίχο. Έναν τοίχο χωρίς σύκτο για το μικρό πεισματάρικο κεφαλάκι του. Σας κοντάψει εκεί μια-δυο φορές. Στο τρίτο εξόγκωμα θα αποφασίσει να παραμείνει στο κλουβί του. Όταν θα μεγαλώσει, θα του εξηγήσουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα και άλλα όχι. Αν έχετε τη συνήθεια, εφόσον υπήρξετε ένας πατέρας που συμβούλευε, ένας δυνατός πατέρας, να κάνετε μόνο αυτό που επιτρέπετε, δεν θα κουραστεί καθόλου εκείνη τη μέρα να το καταλάβει ελεύθερα. Εξαρτάται από εσάς, τη μητέρα του, ώστε στους 6 μήνες το αγαπημένο μικρό να ξέρει να διαβάζει το βιβλίο του, όπου θα μάθει να διακρίνει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Αυτό το βιβλίο είναι το πρόσωπό σας με τις διάφορες εκφράσεις του. Ξέρετε τι θέλετε από αυτό και κάθε φορά που ο τρόπος του είναι σύμφωνος με τη θέλησή σας, το βλέμμα σας και χαμόγελό σας του λένε «εντάξει». Όταν αυτό το βλέμμα, το γεμάτο αγάπη και χαμόγελο, εξαφανίζεται και μια σοβαρή έκφραση του αντικαθιστά, έχει την εντύπωση ότι του λέτε «όχι αυτό». Η ομιλία σας ακόμα, αν και δεν καταλαβαίνει το λόγο, έχει ένα νόημα που κυριεύει. Ένας τόνος επιπλήξεως και ένας χαϊδευτικός τόνος δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα γι' αυτό.

Μην παίρνετε ποτέ το παιδί για παιχνίδι ή για κούκλα. Να μην ξεχνάμε ότι το νευρικό σύστημα του παιδιού είναι εύθραυστο και ότι κινδυνεύετε να το κουράσετε. Είναι παράλογο να πιέζετε το παιδί να επαναλαμβάνει 20 φορές καλημέρα στο ίδιο πρόσωπο με τη δικαιολογία ότι θέλετε να το διορθώσετε ή για να διασκεδάσετε με την παρέα. Τα παιδιά θέλουν να φέρονται όπως οι μεγάλοι, αλλά αποστρέφεται το επάγγελμα του σοφού σκύλου. Αν δεν το αποστρέφονταν, θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί θα σήμαινε ότι έχουν το πνεύμα ενός θαρλατάνου. Αποφύγετε να μιλάτε στο παιδί σας σε γλώσσα μωρού, όσο τρυφερή κι αν είναι. Είναι μια κακή υπηρεσία που του προσφέρουμε με το να μιμούμαστε τον τρόπο εκφράσεώς του. Του προσφέρουμε υπηρεσία για αργότερα με το να το μάθουμε να προφέρει με έναν τρόπο σωστό τη μητρική του γλώσσα, αποβάλλοντας κάθε ελαττωματική τροπή. Συγκεντρώστε τις χαριτωμένες λέξεις των παιδιών σας, αλλά μην τις λέτε ποτέ μπροστά τους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσουμε από το παιδί τη φρεσκάδα του και για να το οδηγήσουμε να πιστέψει ότι είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο.

Ο ρόλος του πατέρα αυτά τα πρώτα χρόνια της υπάρξεως των παιδιών του είναι και πρέπει να είναι πιο ξεθοριασμένος. Βέβαια θα εκδηλώσει στα παιδιά του την τρυφερότητά του. Αλλά ο άνδρας γενικά δεν είναι φτιαγμένος για να εκδηλώνει επί μακρόν τέτοια συναισθήματα. Τον απασχολείται μερικές φορές μαζί τους για να συνηθίζουν την επαφή του και για να συνηθίζει τη δική τους είναι άριστο. Αλλά πρέπει να ξέρει να απομακρύνεται στην κατάλληλη στιγμή για να αφήνει στη μητέρα τον πρώτο ρόλο. Είναι επιθυμητό η δύναμη της εξουσίας που του παρέχει η ανδρική του φύση, η ζωντάνια της φωνής του, να μπορεί κάποτε να υποβαστάζει την εξουσία της μητέρας όταν εκείνη κουρασμένη, αδυνατή προς στιγμή να εκπληρώσει μόνη της το παιδαγωγικό της καθήκον. Όμως αυτό να γίνεται όσο το δυνατόν αραιότερα, όταν πρόκειται κυρίως για πολύ μικρά παιδιά. Η δυσαναλογία των δυνάμεων δημιουργεί στα παιδιά φόβο. Δεν κάνει κανείς αγωγή με το φόβο. Με οποιαδήποτε έννοια του όρου μας φαίνεται απείρως προτιμότερο να ασκείται η εξουσία του έμεσα με τη μορφή μιας τέλειας επιδοκιμασίας των μητρικών αποφάσεων, διότι τα παιδιά έγιναν καθηγητές στην τέχνη του να βρίσκουν τη ρογμή στην εξουσία, να δημιουργούν συμφωνίες ή αντιρρήσεις. Αυτό, φίλοι μας, δεν πρέπει να υπάρχει. Εάν ο σύζυγος δεν επιδοκιμάζει κάποια πράξη της σύζυγου του απέναντι στα παιδιά, να της το πει ιδιαιτέρως, εξηγώντας της τους λόγους. Αυτό μπορεί να είναι αν τύχει πολύ χρήσιμο. Ο άνδρας, ο οποίος βλέπει τα πράγματα απ' έξω, που βλέπει επίσης γενικά πιο πλατιά και λίγο πιο μακριά, μπορεί να δώσει μια χρήσιμη συμβουλή στη σύζυγό του για την αγωγή. Μια συμβουλή και καθόλου μια πικρή κριτική που αποθαρρύνει ή μια στήρα κοροϊδία. Να φυλάγεται από τις επεμβάσεις της φροντόδης, στις οποίες πολλοί γονείς βρίσκουν μια ικανοποίηση του παιδαγωγικού τους ρόλου. Δεν πρέπει να είναι μια μηχανή για να κάνει τις μεγάλες παρατηρήσεις, τις παραδειγματικές τιμωρίες, όλα αυτά τα δραματικά και βλαβερά σύνεργα της αγωγής. Η σταθερή του ηρεμία και η σαφήνεια της επιπλήξεως θα αξίζουν περισσότερο από την θορυβώδη συμπεριφορά ενός εξοργισμένου πατέρα. Να τακτοποιείται έτσι ώστε να μην φοβίζει ποτέ τα παιδιά. Η βιαιότητα των κινήσεων, η υπερβολική ύψωση της φωνής, τα κεραυνοβόλα βλέμματα είναι συχνά για αυτόν εκδηλώσεις μιας περαστικής νευρικότητας χωρίς σημασία. Χωρίς σημασία για αυτόν τον ενήλικα, αλλά που έχει στα μικρά παιδιά ανανακλάσεις απρόσμενες και καταστρεπτικές.

Εσείς, η μητέρα, θα προκαλέσετε το ενδιαφέρον του συζύγου σας για τη ζωή των μικρών. Αντί να κρατήσετε ζηλότυπα για σας τις ανακαλύψεις σας και τις διαστήσεις σας, αποκαλύψτε τες του. Κάντε τον να παρατηρεί το ξύπνημα των ικανοτήτων του και όλα τα δείγματα της αναπτύξεώς του. Η αμοιβαία σας εμπιστοσύνη θα αποβεί ισόφυλλος της προσπάθειάς σας. Φίλοι μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μεγαλώνει την εμπιστοσύνη ενός συζύγου προς τη γυναίκα του όσο το να αισθάνεται βοηθημένος από αυτήν για να διεισδύσει στα μυστικά αυτής της μικρής υπάρξεως, της γεμάτης ενίγματα, στην οποία και οι δύο μαζί έδωσαν τη ζωή.

Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε μαζί σας τις εκπομπές αυτές που αναφέρονται στην προσευχή και σοφώς φερωμένη η Φιλόστρωγος Μητέρα Εκκλησία κατανέμει το χρόνο του 24ωρου ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν οι πιστοί προκειμένου να προσεύχονται και να επικοινωνούν με το Θεό. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήδη σας είναι γνωστός και το επαναλαμβάνω, παρόλο το φόρτο εργασίας που έχει, βρίσκει χρόνο να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της 4Ε και να πραγματοποιείται αυτή η εκπομπή που βλέπετε. Στην προηγούμενη μας συνάντηση, όπως και εσείς ενθυμίστε, μιλήσαμε για το μεσονυκτικό. Το λέω καλά, Πάτερ Χρυσόστομε? Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο, στα τροπάρια εκείνα, που γίνεται λόγος για τον νυμφίο Χριστό και την νύμφη Εκκλησία, τη σχέση αυτή την τρυφερή που πρέπει να έχει η ψυχή με το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, τον Κύριό μας. Εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, βρισκόμεθα σε ένα άλλο υπέροχο κομμάτι της προσευχής που είναι το εν παντί καιρό. Είναι μια κλασική, ας πω, προσευχή για την οποία θα θέλαμε να ακούσουμε τη σκέψη σας και την άποψή σας.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η ευχή, από ό,τι λένε οι λειτουργιολόγοι, προέρχεται μάλλον από την κάλαμο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι μια εξαίσια προσευχή. Εφραίνεται ο χριστιανός όταν την διαβάζει, όταν την ακούει. Υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες, υπάρχει εκτός από τον Όρθιο και τον Εσπερινό, σε όλες τις άλλες ακολουθίες, δηλαδή στο μεσονυκτικό, σε όλες τις ώρες και στο απόδειπνο υπάρχει αυτή η ευχή, που μιλάει καταρχάς για την αγάπη του Θεού, ότι σε κάθε τόπο, σε κάθε ώρα, στον ουρανό και στη γη προσκυνείται και δοξολογείται ο αληθινός Θεός, και παρακάτω μας δίνει το μήνυμα ότι είναι πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αματουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Καλεί όλους τους ανθρώπους για τη προσωτηρία, προσφέροντας τα μελλοντικά αγαθά. Και παρακάτω έχει πάρα πολύ πνευματικές προτροπές, μάλλον προσευχές που τις βάζει στο στόμα του προσευχομένου χριστιανού. Διότι γέροντα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν είναι απλώς να προσευχηθούμε, αλλά και πώς θα προσευχηθούμε. Όχι απλώς να χρησιμοποιήσουμε κάποια δικά μας λόγια, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε λόγια Αγίων, που οι Άγιοι, έχοντας το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, το Άγιο Πνεύμα αυτό τους καθοδηγούσε και πώς να προσεύχονται. Όχι να λένε βατολογίες, και όπως έλεγαν οι Εβραίοι, πράγμα το οποίο καταδικάζει ο Κύριος στην προσευχή, αλλά να λέμε πράγματα τα οποία είναι τα προσωτηρία, που είναι τα πρώτα, τα σπουδαία. Έτσι λοιπόν εμείς χρησιμοποιούμε τις προσευχές των Αγίων προς το Θεό, γιατί αυτές τις ευχές χρησιμοποίησαν οι Άγιοι, έτσι αγίασαν, έτσι αθεώθησαν, έτσι έγιναν δεκτές οι προσευχές τους. Βεβαίως πρέπει να διαθέτουμε και την ανάλογη καθαρότητα και την ανάλογη στάση για να γίνει εισακουστή η προσευχή μας. Αλλά όχι οποιαδήποτε.

0: γίνεται προσευχή. Εμείς οι Ορθόδοξοι προσευχόμαστε με τις προσευχές που προσευχήθηκαν στον αληθινό Θεό μας οι Άγιοι, διότι οι προσευχές τους έχουν τα πραγματικά αιτήματα, στέκονται δογματικά, αναφέρονται στον αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό, αναφέρονται στον πρόσωπο του Κύριου μας Ιησού Χριστού και δεν είναι μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης πίστεως και παράδοσής μας. Βλέπουμε λοιπόν παρακάτω, ακούστε αγαπητοί αδελφοί, κάποιες πραγματικά πνευματικότατες αιτήσεις προς τον πολυεύσπλαθνο και μακρόθυμο και πολυέλεο Κύριό μας, το Χριστό μας, τον αληθινό Θεό. Πρόσδεξε και ημών εν διορετάφτε συνδέξε, δέξε τις προσευχές μας. Ήθνον την ζωή μας προς τη στολά σου, κατεύθυνε τη ζωή μας στις εντολές σου, να εφαρμόζουμε τις εντολές σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, αγίασε τις ψυχές μας. Τα σώματα άγνησον, καθάρισε τα σώματά μας που τα έχουμε μολύνει με τις αμαρτίες, από τους ρήπους. Τους λογισμούς διόρθωσον, διόρθωσε τους λογισμούς μας που είναι η αιτία των αμαρτιών. Διόρθωσε τους λογισμούς. Δεν σκεπτόμαστε σωστά. Έχονται λογισμοί ρηπαροί, λογισμοί όχι μονάχα εσχροί, όχι μονάχα λογισμοί κακότητος, έχονται λογισμοί βλασφημίας, λογισμοί αιρετικοί, λογισμοί ολιγοπιστίας, απιστίας, αμφιβολίας. Και αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι μας βασανίζουν ως περμέλησε, λέει αλλού ο υμνογράφος, έλα και διόρθωσέ τους ούτως ώστε ο νους να μας κατευθύνει σωστά. Και τα σενίας κάθαρον, τις σκέψεις καθάρισέ τις. Καθάρισέ τις από κάθε βρωμιά. Διότι η σκέψη του ανθρώπου που έχει χμαλωτιστεί στα πάθη ρέπει προς την αμαρτία. Αν δεν ασκηθεί ο νους, τότε δεν μπορεί να κρατηθεί. Γι' αυτό και επικαλούμαστε αυτά τα δύσκολα πράγματα, τον αγιασμό των ψυχών, την αγνότητα των σωμάτων μας, τη διόρθωση των λογισμών, την καθαρότητα των ενιών. Τα ζητάμε από τον Κύριο, διότι μόνο εκείνος μπορεί να μας τα χαρίσει. Και όντως όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας, καθαρίζει. Βλέπουμε λεπτές εδώ αρετές, τις οποίες οι περισσότεροι χριστιανοί ίσως και να αγνοούν, τώρα με τους λογισμούς, τις σκέψεις και όλα αυτά. Κι όμως, παρακάτω απευθύνεται στους Αγίους Αγγέλους και μας λέει «Τύχησον εμάς Αγίοι Αγγέλης». Κάνε τι, οι Άγιοι Άγγελοι να έρθουν και να μας περιφρορίσουν. Βεβαίως έχουμε το φύλακα της ψυχής μας, αλλά στείλε μας αγγέλους να γίνουν τείχος στις επιθέσεις ή να εντυπαρεμβολή αυτών φρούμενοι και οδηγούμενοι, ούτως ώστε μέσα από το τείχος αυτό, μέσα από αυτή την προστασία, να είμαστε φρορούμεθα από τους Αγίους Αγγέλους και να οδηγηθούμε και να καταντήσουμε πού? Στην ενότητα της πίστεως. Μία-μία λέξη σε αυτή την προσευχή, την εξαίσια, ουράνια και πνευματοκίνητη προσευχή, είναι διαμάντια. Να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, να ενωθούμε όλοι οι πιστοί κάτω από μία πίστη. Η μία πίστη να μας ενώσει όλους στην ενότητα της πίστεως. Που αυτό βέβαια γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων γίνεται δια της αληθινής πίστεως, δια της αληθείας και μέσω της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Και την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Να έχουμε επίγνωση, όχι απλώς γνώση, επίγνωση της απρόσιτης δόξης του Θεού. Αυτό βεβαίως είναι οι άγγελοι το κατέχουν, γνωρίζουν τη δόξη του Θεού και δοξολογούν στη συνέχεια τη δόξη του Θεού. Σε αυτό το σημείο να φτάσει και ο άνθρωπος στο σημείο των αγγέλων που να βλέπει, όχι βέβαια με τα σωματικά μάτια, αλλά με την ύπαρξή του, με τα μάτια της ψυχής, να ατενίζει τη δόξα του Τριαδικού Θεού. Απρόσιτο στα χωμάτινα μάτια μας, αλλά προσιτό στις και καθαρμένες ψυχές. ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα.
1: Πατέρ Χρυσόστομε, πολύ ωραία μας τα είπατε και γίνεται κατανοητόν ότι αυτές οι καθιερωμένες προσευχές που η Εκκλησία μας όρισε να χρησιμοποιούμε είναι βιώματα Αγίων ανθρώπων και όταν αυτό που γράφει το χέρι είναι πνευματοκίνητο αλλά εκφράζει και τα βιώματα αυτού που γράφει την ευχή, τότε νομίζω ότι βρίσκει βαθιά ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων. Έχετε τη γνώμη ότι μπορούμε αυτά τα κείμενα που έγραψαν οι θεοκίνητοι πατέρες με τα δάκρυά τους, με την άσκησή τους, με την ενάρετη ζωή να μεταφραστούν στην νεοελληνική γλώσσα και να χρησιμοποιηθούν στη λατρευτική ζωή.
0: Να προσφερθούν στο λαό μας μεταφρασμένα για να γίνει κατανόηση στο κήρυγμα, στην κατήχηση, αλλά όχι μέσα στη λατρεία να χρησιμοποιηθούν με αλλοιωμένο το γλωσσικό ιδίωμα. Μέσα στη λατρεία
1: έχετε
0: μας...
1: την εντύπωση κι εσείς ότι χάνει το κείμενο την δυναμικότητα που έχει όταν είναι γραμμένο σε αυτήν τη γλώσσα όπως ακριβώς διατυπώθηκαν τα νοήματα τότε που το θεοκίνητο χέρι του Αγίου κατέγραφε.
0: Ναι γέροντα, διότι η προσπάθεια της Εκκλησίας, η προσπάθεια η δική μας δεν είναι απλώς να κατανοήσουμε μόνο διανοητικά τα κείμενα. Βεβαίως να τα καταλάβουμε. Αλλά υπάρχει άλλος πιο δύσκολος αγώνας τον οποίο πρέπει να κάνουμε και τότε θα κατανοήσουμε πνευματικά αυτά τα κείμενα. Δηλαδή να έρθουμε σε κοινωνία με τον Άγιο. Να πλησιάσουμε σε αγιότητα τον Άγιο. Να μιμηθούμε την Αγία Ζωή Του. Και τότε μπορούμε περισσότερο να τα κατανοήσουμε.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ακόμη και, και τα κείμενα τα αγιογραφικά των Αγίων Αποστόλων. Τα θεόπνευστα. Όσο καθαρίζεται και όσο αγνίζεται κανείς και όσο προχωράει στην πνευματική ζωή, τόσο και περισσότερο και καλύτερα τα κατανοεί και αστράφτουν μέσα του και λάμπουν. Έτσι είναι και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων.
1: Και ένα ακόμη θα ήθελα να υπογραμμίσω, Πάτερ Χρυσόστομε, αυτό που αναφέρεται στο φύλακα άγγελο είναι μια διαφιλονίκητος αλήθεια. Είναι μέσα στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και το φύλακα άγγελο.
0: Από την ώρα που βαπτίζεται.
1: Από την ώρα που βαπτίζεται, έτσι, πολύ ωραία. Όμως, εδώ ζητάει να έρθουν οι άγγελοι να περιτυχήσουν τη ζωή του, να τον διαφυλάξουν. Δηλαδή, δεν αρκείται μόνο στο φύλακα άγγελο, αλλά ζητάει και το πλήθος των αγγέλων να προφυλάξουν τη ζωή του, να τον διασφαλίσουν ώστε να μην γίνει βορά των πονηρών πνευμάτων αλλά οι άγγελοι να κατευθύνουν τα βήματά του.
0: Τα όρατα αδέλφια μας.
1: Έτσι, τα όρατα αδέλφια.
0: Που είναι κοντά στο Θεό και χαίρονται να μας ενισχύσουν και να μας βοηθήσουν.
1: Υπάρχουν πολλές μητέρες που έχουν μια αγωνία για τα παιδιά τους που φεύγουν για το σχολείο και η αγωνία τους αυτή κορυφώνεται όταν δεν τα συνοδεύουν. Έφυγε το παιδί. Πότε θα έρθει, πώς θα έρθει. Έχουν ένα φόβο για τη ζωή των παιδιών. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτές τις μητέρες αφήστε να ο φύλακας άγγελος να συνοδέψει το παιδί σας να πάει στο σχολείο και εμπιστευτείτε τα παιδιά σας τα χέρια των Αγίων Αγγέλων, στις φτερούγες των Αγίων Αγγέλων. Μήπως θα έπρεπε έτσι περισσότερο οι καλές μας μανούλες να και στα παιδιά να το λένε, αλλά και οι ίδιες να το ζούνε.
0: Όταν η προσευχή τους, ναι, η προσευχή των μητέρων συνοδεύει τα παιδιά έχουν φύλακα. Εκείνο για το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε όχι μονάχα οι γονείς, αλλά και όλοι μας σαν άνθρωποι, σαν πιστοί, είναι να μην μας εγκαταλείψει ο φύλακας άγγελος. Και ο φύλακας άγγελος μας εγκαταλείπει στην απιστία. Όταν αγεθούμε την πίστη και γίνουμε αιρετικοί. Μας εγκαταλείπει, δεν έχουμε πλέον τύχισμα, δεν έχουμε περιφρόηση. Και επίσης, γέροντας, το θέμα της ανυπακοής. Η ανυπακοή στο γονιό του παιδιού. Η ανυπακοή του χριστιανού στον παπά του. Η ανυπακοή του πνευματικού παιδιού στο πνευματικό του πατέρα. Η ανυπακοή και η χωρίς ευλογία εκτέλεση κάποιας πράξεως, τον αφήνει ξεσκέπαστο. Ο άγγελος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εγκαταλείπτει από τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έχουμε σπάσει τα μούτρα μας κατά το λεγόμενο όταν κάναμε κάτι χωρίς την ευλογία και χωρίς την ευχή του πατέρα μας, της μάνας μας, του πνευματικού μας, του δεσπότη μας, και κυριολεκτικά μέναμε αφρόητοι και ο φύλακας άγγελος δεν μπορούσε να ενεργήσει πλέον.
1: Μιλάμε στα παιδιά για το φύλακα άγγελο. Ξέρουν τα παιδιά ότι υπάρχει ειδική ευχή που αναφέρεται στο φύλακα άγγελο, και τα παιδιά μπορούν να μας πουν κάθε βράδυ ή κάθε πρωί την προσευχή στο φύλακα άγγελο? Μήπως οι καλέσμες μανούλες θα πρέπει να κάνουν πρώτα αυτό το χρέος και στη συνέχεια και οι ίδιες να εμπιστεύονται, εκτός από την προσευχή που είναι το συνοδευτικό και προστατευτικό, ας πω, θωράκισμα των παιδιών από την ώρα που εξέρχονται από το σπίτι, πρέπει και τα παιδιά αλλά και οι μανούλες να γνωρίζουν ότι το παιδί μου το παρέδασα κάτω από τις φτερούγες του Αγγέλου.
0: Ναι, εδώ υπάρχει και μια παλαιότερη προσευχή που μάθαινα στα μικρά τα παιδιά. Πέφτω κάνω το σταυρό μου, φύλακα έχω στο πλευρό μου.
1: Μάλιστα, ναι, έτσι.
0: Και βέβαια και στην όσοι ασχολούμαστε με την κατήχηση, αυτή την προσευχή την δάσκουμε στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να την δείχνουμε.
1: Ωραία. Εδώ στη συνέχεια, Πάτερ Χρυσόστομε, ακολουθεί μια ευχή, υπέροχη ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία θα αναγνώσουμε εγώ, θα αναπτύξετε δε εσείς. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηκεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ, γιατί άλλο τόσο περίπου κείμενο, για να μπορέσετε έτσι να το παρακολουθήσετε και να το αναπτύξετε.
0: Επειδή αυτή η προσευχή γίνεται, γέροντα, την ημέρα της νύχτας, ο χριστιανός έχει το φόβο της νύχτας και γι' αυτό και απευθύνεται εδώ ο Μέγας Βασίλειος στον Παντοκράτορα Κύριε.
1: Μας τρομάζει το σκοτάδι, Πάτερ Χρυσόστομε. Το φοβόμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το φυσικό σκοτάδι.
0: Βέβαια. Ναι. Είναι σκοτάδι. Είναι σκοτάδι. Κάθε σκοτάδι το φοβάται ο άνθρωπος. Βεβαίως όταν είναι φωτεινή η καρδιά του, τότε ο άνθρωπος δεν φοβάται κανένα σκοτάδι. Όλα τα σκοτάδια τα φωτίζει. Δεν δίνει τόπο να μπει σκοτάδι μέσα στην καρδιά του. Όσο ο άνθρωπος αμαρτάνει, όσο δίνει τόπο στο θέλημα του διαβόλου, τόσο και περισσότερο σκοτάδι κρύβει μέσα του και τόσο περισσότερο του φοβάται το σκοτάδι. Και όντως, και όχι μετά το σκοτάδι κανείς, φοβάται και τη σκιά του τότε.
1: Ναι. Καμιά φορά, Πάτε Χρυσόστομε, συναντούμε ανθρώπους ή και παιδιά ακόμη που αισθάνονται μία φοβία. δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους μέσα στο σπίτι.
0: Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ μόνοι τους. Αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπετε?
0: Είναι ένα φαινόμενο του ανθρώπου που, που δεν έχει προστάτη. Που νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένος. Που δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Που δεν έχει σκέπη του το Θεό. Που δεν ελπίζει στον Κύριο. Που δεν έχει αναθέσει τη ζωή του στον Χριστό. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέρα από το φυσιολογικό φόβο που υπάρχει, έχουμε έναν επιπλέον φόβο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας. Και το βλέπουμε αυτό στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι μόλις έπεσαν στην αμαρτία, εκρύφθησαν από το φόβο. Από φόβο. Άρα λοιπόν το φόβο τον έχει αυτός ο οποίος παραβαίνει το θέλημα του Θεού, και μέσα του γεννιούνται πολλοί φόβοι. Στις ημέρες μας και στην εποχή μας οι φόβοι είναι πάρα πολλοί. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Και όπως είπαμε, φοβούνται και τη σκιά τους ακόμη. Και όχι μονάχα στο σκοτάδι, το σκοτάδι φοβούνται. Αλλά τα πάντα τα φοβούνται. Τον κάθε άνθρωπο φοβούνται και τον εαυτό τους το φοβούνται. Υπάρχει ένας φόβος, τρόμος που σπείρει ο διάβολος. Ο φόβος και ο τρόμος είναι η σπορά του διαβόλου, Γέροντα. Και κυριολεκτικά αυτό το λέμε, διότι βλέπουμε τα αποτελέσματα της ενέργειας του σατανά στις ψυχές των ανθρώπων, και γιατί ο διάβολος θέλει να κυριαρχήσει στις ψυχές, είτε τρομοκρατώντας τον άνθρωπο, εκφοβίζοντας τον άνθρωπο, και για να μην μπορεί ο άνθρωπος να ελπίζει στο Χριστό και να έχει μαζεμένη την καρδιά του ανθρώπου. Οπότε μόνο η αγάπη του Θεού που πρέπει να έρθει με συγκλονιστικό τρόπο μπορεί να διώξει ένα τέτοιο φόβο.
1: Εδώ ο Μέγας Βασίλειος θέτει στη γλώσσα μας μία ισχυρή λέξη, παντοκράτορα. Όταν έχουμε το Θεό που είναι πανίσχυρος, παντοδύναμος, παντοκράτορας, και τι έχουμε να φοβηθούμε? Μήπως όμως σκιάζει όλη αυτή την εικόνα το κοσμοκράτορας που το αποδίδουμε στο διάβολο?
0: Ο κόσμος,
1: ναι.
0: Ο κόσμος, γέροντα, ιδιαίτερα της εποχής μας, θέλει δύναμη. Νιώθει πάρα πολύ φοβισμένος, γι' αυτό προσπαθεί να ασφαλιστεί στα ασφαλιστικά ταμεία, προσπαθεί με το παραμικρό να τρέξει
1: μια ανασφάλεια.
0: Θέλει να τρέξει στα νοσοκομεία αμέσως. Χτυπάει ξύλο όταν ακούσει το θάνατο. Δεν θέλει να νιώθει αδύναμος, και τρέχει σε εκείνον ο οποίος του υπόσχεται δύναμη. Και ο διάβολος υπόσχεται δύναμη. Εγώ θα σας τα δώσω αμέσως ό,τι θέλετε. Δύναμη, χρήματα, σεξ. Αυτά υπόσχεται ο διάβολος και τραβάει τις ψυχές κοντά του και τις εγκλωβίζει. Ο διάβολος είναι ο Θεός που έχουμε στο τσεπάκι και μας κάνει όλα τα θελήματα. Ενώ ο Θεός δεν θα μας κάνει όλα τα θελήματα. Δεν θα μας κάνει εκείνο το οποίο είναι προζημία μας. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό το οποίο του λέμε. Και έρχεται να μας πλησιάσει υπό προϋποθέσεις. Ο Θεός θέλει προϋποθέσεις. Θέλει η πίστη μας να είναι αταλάντευτη. Όχι για εκείνον, αλλά για μας. Εμείς να έχουμε την εμπιστοσύνη απέναντί του. Εμείς να έχουμε την πίστη απέναντί του. Για να στηριχθούμε. Αλλιώς θα μας δώσει εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα και μετά θα τον λησμονήσουμε. Μετά θα τον αφήσουμε. Ούτε ευχαριστώ θα το πούμε. Και γι' αυτό και μέσα στην Αγία μας Εκκλησία βεβαίως τονίζουμε την αγάπη και το έλεος του Θεού, αλλά πρέπει να τονίζουμε και τη δύναμη του Θεού. Ότι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος. Γι' αυτό και εκεί ψάλλουμε στο Τεσσάγιο Ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός». Και λέμε ότι ο προφήτης Ισαΐας είπε ότι ο Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης. είναι. Και οι ψαλμοί μέσα ξεκάθαρα μας το λένε. Εάν έχω το Θεό κοντά μου, τι έχω να φοβηθώ, τι να φοβηθήσω με, από τι να σδηλιάσω. Είναι πάρα πολύ, ο χριστιανός δυναμώνει πάρα πολύ από την σχέση του με τον παντοδύναμο Θεό. Ο αδύνατος άνθρωπος, ο φοβισμένος άνθρωπος, με την πίστη γίνεται παντοδύναμος, γίνεται πανίσχυρος. Που βεβαίως αυτό το κάνει η πίστη του, το κάνει η ταπείνωση. Αυτό του δίνει την δύναμη.
1: Και κατά την περίοδο αυτή, Πάτε Χρυσόστομα, ακούμε στην Εκκλησία να ψάλετε το «Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών
0: ο Θεός».
1: Ο Θεός. Και βέβαια είναι γραφικό αυτό, μας το είπε ο Κύριος, «Ή ο Θεός με θυμών, που δίνει καθημών».
0: Δεν έρχεται βεβαίως ο Θεός να, με τη βία να μας εξουσιάσει. Αυτό εκεί ίσως δεν εμφανίζεται με δύναμη. Εμφανίζεται αδύναμος, εμφανίζεται επέτης. Στην παρούσα ζωή ο Χριστός μας έρχεται σαν ένας ζητιάνος, σαν ένας ανίσχυρος, έρχεται σαν ένας σταυρωμένος. Δεν έρχεται με την δύναμη την οποία γνωρίζουμε εμείς. Και λέγει στον Απόστολο Παύλο ότι η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Ότι όταν θα νιώθουμε εμείς ασθενείς, και το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλο, όταν νιώθω ασθενής τότε είμαι δυνατός.
1: Ναι.
0: Όταν ο άνθρωπος απελπίζεται από τις δικές του δυνατότητες και ικανότητες, τότε και πάβει να έχει όχι αυτοπεποίθηση απλώς, να αυτοδικαίωση του εαυτού, του αυτοθέωση, και εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού και δίνει την καρδιά του 100% στον Χριστό, τότε ο Χριστός του δίνει τα πάντα.
1: Πάτερ Χρυσόστομε, είναι αλήθεια ότι όλοι μας έτσι υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε να είμαστε δυνατοί. Έχουμε πεποίθηση ότι αυτό το έργο που αναλαμβάνουμε, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, θα τη φέρουμε μόνοι μας εις πέρας, στηριζόμεθα στις ανθρώπινες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Σε κάποια φάση όμως οι ανθρώπινες δυνάμεις εξαντλούνται και τότε ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να στηριχθούμε. Αλλά αυτόν τον κάποιον τον έχουμε, όπως πολύ ωραία το υπογραμμίσατε, τον αφήσαμε πολύ μακριά, τον αφήσαμε πίσω. Ψάχνουμε και λέμε «Θεέ μου, έλα σε χρειάζομαι». Αυτό και αυτό που λέγει ο προφητάνακης Δαβίδ, το προωρώμην των κυριών μου, ότι διαπαντός ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μην σαλευθώ, είναι μια συγκλονιστική αλήθεια που θα πρέπει να μας συνέχει όλους, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μου είναι ο Θεός. Μπορούμε όμως να πούμε πάντοτε σε όλα μας τα έργα «Έχω μαζί μου τον Θεό, δεν φοβούμαι». Αυτό που κάνω είναι μια θεάρεστος πράξη. Δεν μπορεί να με εγκαταλείψει ο Θεός, αλλά τον βλέπω δίπλα μου, κοντά μου, ή τον νιώθω μέσα μου. Τότε έχουμε τη χάρη του Θεού. Αδύναμος ο άνθρωπος, ισχυρός ο Θεός και δυνατός, και δεν μας εγκαταλείπει στις δύσκολες ώρες και στις δύσκολες στιγμές που περνούμε.
0: Ναι, και φτάνει σε σημείο να λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι η σχέση μας με το Θεό είναι μια πάλη με το Θεό, και σε αυτή την πάλη νικάμε το Θεό, όπως ο Ιακώβ νίκησε τον άγγελο εκεί στην έρημο κοντά στον ποταμό Ιαβόκ. Ο άγγελος αυτός ήταν ο Θεός, και πάλεψε ο Ιακώβ με το Θεό και τον νίκησε το Θεό, και από τότε ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός μαζί με το Θεό. Έτσι και ο χριστιανός, όταν απευθύνεται προς το Θεό, παλεύει η αμαρτωλότητα του ανθρώπου με τη δύναμη του Θεού, και τότε ο αδύναμος, έστω και λίγη πίστη να έχει, τον νικάει το Θεό. Νικάει τα σπλάχνα και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον άνθρωπο να περπατήσει, στη ζωή του. Και ακριβώς αυτά εδώ τα οποία μιλάει για την αγάπη του Θεού, για το έλεος του Θεού, δεν είναι αυτά τα οποία δίνουν πραγματικά δύναμη στον άνθρωπο να σηκωθεί ο παράλληλος άνθρωπος και να περπατήσει κρατώμενος βέβαια από το χέρι του Θεού.
1: Μάλιστα. Βέβαια είπατε, κάνατε μια κρίση ότι ο άνθρωπος παλεύει με το Θεό και τον νικάει. Ναι. Και θυμήθηκα μια άλλη εικόνα που ο πατέρας με το παιδί παίζουνε στο κρεβάτι εκεί και παλεύουνε. Και τάχα ο μικρός νίκησε τον μπαμπά και για μια στιγμή πέφτει κάτω και ο μικρός χαίρεται ότι είναι δική του η νίκη, γιατί πάλεψε τον πατέρα του και νίκησε τον πατέρα του. Είναι μια τέτοια εικόνα και η στιγμή της προσευχής που παλεύουμε με το Θεό, ζητούμε, παρακαλούμε, φωνάζουμε, ταπεινούμε, θα ηκετεύουμε και για μια στιγμή φαίνεται ο Θεός νικέται από την ενόχλησή μας και μας παρέχει το ζητούμενο.
0: Τα προς τον συμφέρον αιτήματα.
1: Αιτήματα, έτσι. Να προχωρήσουμε λίγο στη συνέχεια. Βέβαια εδώ ο Μέγας Βασίλειος αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει μια συγκλονιστική αλήθεια, ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Τα απόκρυφα των ανθρώπων, τα διαπραχθέντα κάτω από το σκοτάδι που δεν τα είδε το ανθρώπινο μάτι κλπ. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Αυτό είναι απογοητευτικό, το ότι τα γνωρίζει ο Θεός, ή είναι ενθαρρυντικό? Παρόλα που Θεέ μου τα γνωρίζεις, δεν ρίχνεις ένα στροπελέκι να με κάψει.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Είναι παρηγοριά.
0: Ότι ο Θεός είναι δίπλα μας έστω και αν εμείς δεν τον βλέπουμε.
1: Και δεν στέκεται σαν ένας εκδικητής έτοιμος να μας τιμωρήσει για την αμαρτία που διαπράξαμε.
0: Στέκεται δίπλα μας έτοιμος να μας βοηθήσει, έτσι, και όχι να μας τιμωρήσει.
1: Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν. Απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν τη μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσατε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθρόντων το σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρι το αληθινόν φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Βλέπουμε εδώ, Γέροντα, να κάνει μια μεταφορά ο Μέγας Βασίλειος, ενώ μας μιλάει προηγουμένως για την νύχτα και για την ημέρα που έρχεται, έρχεται να το μεταφέρει στη ζωή του ανθρώπου, ότι η παρούσα ζωή είναι μια νύχτα. Αυτή η ζωή είναι μια νύχτα και περιμένουμε. Απλώς σε αυτή τη ζωή βλέπουμε το χάραμα, βρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όμως, βλέπουμε το χάραμα της αληθινής ημέρας, της επομένης ημέρας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ότι προσπαθούμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, Κύριε χάρισέ μας άγρυπνη καρδία και διάνοια νύφουσα,
1: ναι,
0: προσεκτική, ούτως ώστε να περάσουμε αυτή τη νύχτα αυτού του βίου και να προϋπαντήσουμε και να έρθουμε στην καινούργια ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Η παρούσα ημέρα λοιπόν παρομοιάζεται από το Μέγα Βασίλειο σαν μια νύχτα. Οι νύχτες προέκοψαν, η δε ημέρα ήγγηκε. Αποθόμαστε τα έργα του σκότους και αντισώμαστε τα όπλα του φωτός. Αλλά η πραγματική ημέρα κατά την οποία, όπως λέει και η Αποκάλυψη, θα παρουσιαστεί ο ήλιος της δικαιοσύνης και θα λάμψει, και τότε δεν θα έχει ο δοξασμένος και χριστιανός δεν θα έχει καμιά ανάγκη από τίποτα, γιατί θα τρέφεται από το φως το αληθινό. Αυτό βάζει σαν στόχο ο χριστιανός, να προϋπαντήσει την καινούργια ημέρα που είναι η παρουσία, η δευτέρα παρουσία του Κύριου μας Ιησού Χριστού, όταν μέλει να έλθει και να μας κρίνει, με δόξα και να μας κρίνει. Εδώ θα ήθελα να πω αυτό το οποίο είχαμε πει και παλαιότερα, ότι η ακολουθία του μεσονυχτικού γέροντα είναι, λέγει ένας Άγιος, ότι είναι μία πρόβα της Εκκλησίας για την μέλουσα κρίση και την Ανάσταση των νεκρών. Ότι όσοι είναι άγρυπνοι, αυτοί και θα αναστηθούν στην μέλουσα κρίση. Θα αναστηθούν εν δόξη. Και εκείνοι, όσοι είναι άγρυπνοι σε αυτή τη ζωή, αυτοί θα προϋπαντήσουν τον Κύριο ο οποίος θα έρθει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο συμβουλευτικό εγχειρίδιό του, μας λέγει για το πώς θα πρέπει να αγρυπνούν οι χριστιανοί το βράδυ. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ένας τρόπος είναι να μην κοιμηθεί κανείς το βράδυ. Καθόλου. Που αυτό βέβαια είναι των τελείων, είναι ο Γέροντας Παΐσιος, ας πούμε, το έκανε. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ήλιου δεν κοιμόταν καθόλου και προσεύχεται. Το κάνουν κάποιες ψυχές που είναι άγγελοι πλέον, επίγειοι άγγελοι. Ένας άλλος τρόπος είναι να αργήσει κανείς να κοιμηθεί. Να κοιμηθεί αργά. Αυτό το κάνει σήμερα ο κόσμος, αλλά το κάνει διασκεδάζοντας ή δουλεύοντας. Και αρκεί να κοιμηθεί. Έχει γίνει και νύχτα, έχει γίνει ημέρα σήμερα με τον ηλεκτροφωτισμό, με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που έχουν δοθεί στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα αργούν να κοιμηθούν. Αλλά δεν κάνουν αγρυπνία εν προσευχή. Διότι όταν μιλάμε αγρυπνία και νύφους αδιάνεια και καρδία άγρυπνη, εννοούμε με προσευχή. Διότι η προσευχή είναι η κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Αυτό το κάνουν πολλοί χριστιανοί σήμερα. Τα πλαίσια της σημερινής ζωής, στα πλαίσια της σημερινής ζωής, του τρόπου ζωής, πολλοί χριστιανοί αργούν να κοιμηθούν και προσεύχονται. Και προσεύχονται μέχρι αργά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο προτείνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και λέει ότι είναι καλύτερο να σηκωνόμαστε πρωί. Το τρίτο είδος, και το οποίο μας το προτείνει, να σηκωνόμαστε πριν από την ανατολή του ήλιου και να προσευχόμεθα και να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να επικοινωνούμε με το Θεό. Αυτό βλέπουμε να κάνουν οι μοναχοί.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό βλέπουμε να κάνουν οι αγωνιστές χριστιανοί. Αυτό το έκαναν και παλιά οι προγονείς μας, βέβαια, διότι είχαν δουλειές και σηκωνόντουσαν στα χωράφια, έπρεπε από τη νύχτα να σηκωθούν από τις 4-5 η ώρα. Και άκουγα τους παλιούς να λένε στους νέους: «Βρε παιδάκι μου, εμείς οι παλιοί λέγαμε να μην σε βρει ο ήλιος στο στρώμα, στο κρεβάτι, να είσαι ξυπνητός όταν θα βγει ο ήλιος». Αν λοιπόν το έλεγαν για τις δουλειές που είχαν ο κόσμος, πόσο μάλλον θα πρέπει να το πούμε για την προσευχή, ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είτε είναι σε σύνταξη, είτε είναι σε μη ενεργό συμμετοχή μέσα στην κοινωνία, που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Και αυτό τους προτείνουμε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προτείνει αυτούς τους τρεις τρόπους αγρυπνίας.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι θα αγρυπνούμε στη ζωή μας. Με αυτόν τον τρόπο αγρυπνούμε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον Κύριο όταν έρθει στη δευτέρα του παρουσία.
1: Βέβαια, Πάτερ Χρυσόστομε, πρέπει να πούμε ότι ο ύπνος είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού. Και η αϋπνία, η οποία ενδεχομένως να προέρχεται από τις νήξεις της συνειδήσεως που μας ενοχλεί και μας κάνει να στροβελιζόμαστε στο κρεβάτι μας σαν τη σβούρα, για αυτό που είπαμε, για αυτό που πράξαμε, για αυτό που κάναμε, για εκεί που πήγαμε. Είναι το αίσθημα της ενοχής και δεν κλείνουμε μάτι και μπορεί να γρυπνήσουμε όλη τη νύχτα. Όμως και τα δυο, το μένα είναι πολύτιμο αγαθό και η αγρυπνία μεταβάλλεται σε αγαθό εάν καλώς χρησιμοποιούμε το χρόνο αυτόν που εάν προσευχόμεθα, εάν ασκούμεθα, εάν εκτελούμε το αγαθό, τότε είναι θεάριστος αυτή η αγρυπνία. Αλλά να το επικεντρώσουμε στην αϊπνία. Η αϊπνία μπορεί να προέρχεται από εφάμαρτες διαθέσεις, συμπεριφορές, πράξεις και έργα στη ζωή μας. Νομίζω ότι στις ημέρες μας, όπως είπατε, υπάρχουν και οι άνθρωποι που όντως μεταβάλλουν και τη νύχτα ακόμη σε μέρα για να προσεύχονται και να έχουν λίγες ώρες ύπνου. Δεν ξέρω αν το δοκιμάσετε καμιά φορά στον εαυτό σας, όταν σας λείπει ύπνος μπορείτε να διαβάσετε, μπορείτε να γράψετε, μπορείτε να είστε, να έχετε καθαρότητα πνεύματος, νυμφάλιος, αν αισθάνεστε μία κόπωση.
0: Οπωσδήποτε, και αυτό το νιώθουμε,
1: ναι.
0: Το νιώθουμε και εμείς στο Άγιον Όρος μετά τις αγρυπνίες, τις πολλοί ώρες,
1: ναι,
0: γέροντα, που κρατούν 10, 12, 15, 18 ώρες,
1: ναι.
0: Και είναι σε αγρυπνία οι πατέρες. Όντως μετά την αγρυπνία νιώθουμε μια ταραχή, διότι το σώμα είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο.
1: Έτσι.
0: Και εκεί σκεπτόμαστε το εξής, γέροντα, ότι εδώ σε αυτή τη ζωή ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όσο και να κουραστεί, είναι η ψυχή, είναι ενωμένη με το σώμα και θα ξεκουραστεί το σώμα, θα κοιμηθεί, θα έρθει σε μια επικοινωνία, σε μια επαφή,
1: σε
0: θα τα ξεχάσει.
1: Χαλάρωση.
0: Τι θα γίνει στην άλλη τη ζωή όταν δεν θα έχει ξεκουραστεί η ανθρώπινη ψυχή, όταν δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα ούτε του ύπνου, ούτε της διασκέδασης, τότε θα καίγεται, τότε θα βασανίζεται και ανάπαυση δεν θα έχει. Είναι φοβερό. Και αυτό το βλέπουμε, όπως σας είπα, αλλά και όχι μόνο για τον ύπνο, και για άλλο. Όταν είναι πάρα πολύ κουρασμένος ο άνθρωπος, είναι κεταραγμένος και ψυχικά. Ψυχικά εννοώ ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει. Μπορεί να είναι πιο ευερέθιστος, μπορεί να είναι πιο θυμώδης ίσως, γιατί η ψυχή δεν έχει να ξεκουραστεί πάνω στο σώμα, πάνω στο σώμα. Ναι. Αυτό, και όντως πραγματικά ο ύπνος είναι εκείνος ο οποίος μας ξεκουράζει.
1: Ναι, ξεκουράζει.
0: Αλλά, και αναπαύει την ψυχή και ανανεώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Αλλά κάποιες φορές, και ιδιαίτερα σήμερα οι άνθρωποι, καταφεύγουν στον ύπνο γιατί δεν αγαπούν τη ζωή, κοιμούνται πολύ για να μην αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της ζωής. Ο πολύς ο ύπνος στην πραγματικότητα είναι μια φυγή από τη ζωή, μια φυγή από τις ευθύνες, και ουσιαστικά δηλαδή η μισή ζωή μας είναι ύπνος, δηλαδή η μισή ζωή μας είναι θάνατος, και αυτός ο ύπνος είναι ταραγμένος, διότι υπάρχει ένοχη συνείδηση.
1: Ναι, και πολλές φορές λέμε πώς ξημερώνει κανείς απόψε. Η νύχτα μας φαίνεται μεγάλη. Μήπως κάνουμε και λάθος επιλογές, γιατί συνήθως ότι όταν έχουμε μια ταραχή, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που μας αφήρεσε τη γαλήνη, χάνουμε τον ύπνο μας και καταλήγουμε στα ερεμιστικά. Μήπως αυτή είναι η λανθασμένη επιλογή που κάνουμε και θα έπρεπε να αναζητήσουμε την ηρεμία μας στην προσευχή, στη μελέτη, στην περισυλλογή
0: και σε κάτι άλλο, να πούμε, γέροντα.
1: Ναι.
0: Όλα όσα έχουμε περάσει την ημέρα, όσα απρόσεκτα είδε το μάτι του ανθρώπου, την ανηθικότητα, τη βρωμιά, αυτό θα έρθει και θα έχει μολυνθεί ο φακός μέσα του ματιού του ανθρώπου, στη φαντασία και θα έρθει το βράδυ να παίξει βίντεο. Και επίσης να συγχωρεθούμε το βράδυ. Να συγχωρεθούμε το βράδυ. Γι' αυτό και.
1: Συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε ταραγμένοι τόσο πολύ, γιατί συγκρουστήκαμε με τον πατέρα μας, με τη μητέρα μας, με τον αδελφό μας, με τον φίλο μας, με τον συνεργάτη μας.
0: Ο πατήρ Αμφιλόχιος ο Μακρύς από την Πάτμο έλεγε το εξής. Το έλεγε βέβαια και για τις μοναστικές αδελφότητες, το έλεγε και για τις οικογένειες. Ότι το βράδυ να γίνεται η συνεξήγηση. Όταν υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στους ανθρώπους, να συνεξηγούνται. Έλα αδελφέ, σκέφτηκα αυτό. Και η συνεξήγηση λύνει την παρεξήγηση. Και στα μοναστήρια έχουν τη δυνατότητα οι μοναχοί το βράδυ να εξαγορεύσουν τους λογισμούς τους. Να πούν τους λογισμούς στο γέροντα. Νομίζω ότι αυτό είναι σωτήριο. Εάν το αφήσει κανείς το βράδυ, αυτό θα τον παλεύει, θα τον τυραννεί. Νομίζω ότι και οι λαϊκοί χριστιανοί που αγωνίζουν μέσα στον κόσμο να το κάνουν. Δηλαδή να το πούν ο σύζυγος τη σύζυγο. Τα παιδιά να το πούν στον πατέρα. Και αυτό αμέσως ξελαφρώνει. Μόλις πει κανείς το λογισμό του σαν άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη βεβαίως, έτσι. Αυτό τον ηρεμεί. Και ο άλλος θα του δώσει και μια συμβουλή, θα τον αναπαύσει έτσι.
1: Νομίζω ότι εδώ μάλλον πρέπει να κλείσουμε τις σκέψεις που κάνατε Πάτερ Χρυσόστομε στην προσευχή αυτή του Μεγάλου Βασιλείου και να διαβάσουμε έναν από τους μικρούς ψαλμούς που είναι στη συνέχεια, τον 20ο ψαλμό.
0: Βεβαίως.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο για να μας το αναπτύξετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι λίγοι οι στίχοι. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, ό θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού ούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από τον ίν και έως του αιώνος.
0: Ναι, εδώ όταν λέει «Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη», εννοεί το όρος Ιών. Επειδή ήταν ο ναός του Σολομώντος εκεί και πάντοτε όταν αναφέρει στο όρος ή στα όρη, εννοεί το όρος Ιών. Εκεί που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού στο ναό του Σολομώντος. «Όθεν ήξει η βοήθειά μου», στρέφεται προς το ναό. Εκεί που είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. «Η βοήθειά μου παρακυρίω». Εδώ πλήρως η ψυχή του ψαλμωδού εκφράζει την πίστη στο ότι ο Θεός είναι βοηθός και φύλακας. Μέρα και νύχτα, γι' αυτό και μπαίνει και αυτός ο ψαλμός εδώ, επειδή μιλάει ότι δεν νιστάζει εκείνος ο οποίος μας φυλάσει, ο Κύριος δεν νιστάζει, έτσι, είναι ο άγρυπνος φύλακας. Ου νιστάξει, ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Εδώ μπορούμε και παραβολικά, ο Ισραήλ είναι ο Ισραηλιτικός λαός, εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί. Δεν νιστάζει ούτε υπνώτη εκείνος ο οποίος φυλάει την Εκκλησία. Δεν κοιμάται. Θυμάστε τον Κύριο που κοιμόταν στην αυτή
1: τη στιγμή.
0: Ναι, και φοβήθηκαν. Δεν κοιμάται ο Κύριος, αλλά μας αφήνει να περάσουμε κάποια φορτούνα για να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να σπάσουμε τα μούτρα μας και να αναζητήσουμε τη χάρη του, να προστάξουμε στην αγκαλιά του. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Ο Κύριος θα σε σκεπάζει με το δεξί του χέρι. Δεν θα σε κάψει ο ήλιος την ημέρα, ούτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από κάθε κακό. Θα σου φυλάξει την ψυχή ο Κύριος. Ο Κύριος θα φυλάξει την είσοδό σου στο σπίτι σου και την έξοδό σου έξω από το σπίτι σου. από του νυν και τώρα και στους αιώνες.
1: Βέβαια, εδώ σύντομος μένει ο ψαλμός, αλλά όμως είναι ένας ψαλμός που εκφράζει μια βαθιά λαχτάρα του λαού που βρίσκεται στην αιχμαλωσία. Δεν στρέφεται προς Ανατολάς, στρέφεται προς Δυσμάς. Και βλέπει την κορυφή της Ιερουσαλήμ από όπου και περιμένει, γιατί όπως είπατε η ελπίδα των εχμαλουσία βρισκόντων Ισραηλιτών είναι μόνο ο Θεός, είναι η Ιερουσαλήμ. Είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, γι' αυτό υψώνει τα βλέμματά του προς την Ιερουσαλήμ εις το όρος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε μεταφορικά ότι και ο άνθρωπος πρέπει συχνά πυκνά να ανυψώνει τα βλέμματά του προς τον ουρανό, γιατί τις περισσότερες φορές ρίχνουμε τα βλέμματά μας οριζοντίως και λέμε εγώ έχω φίλο τον πατέρα Χρυσόστομο, σε αυτόν θα στηριχτώ. Είναι ο άνθρωπος όμως ο οποίος σήμερα έχει καλές διαθέσεις απέναντί μου και αύριο οι διαθέσεις αλλάσουν, βλέπω τις πλάτες του και ή είναι ανήμπορος να μας βοηθήσει. Εκείνο που λέγει και ο Δαβίδ, μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων εν ίσοκαι στη σωτήρια, έχει και εδώ τη θέση του. Ώστε η μόνη μας ελπίδα και το μόνο μας στήριγμα και η μόνη μας σιγουριά και η μόνη μας ασφάλεια και η μόνη μας προστασία είναι ο Θεός. Ούτε μας εγκαταλείπει, ούτε μας προδίδει, ούτε στρέφει τα νότα από το δικό μας πρόσωπο, αλλά προσβλέπει με καλοσύνη, με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να πω εδώ, σε αυτό που λέγει «Ήρε τους οφθαλμούς μου εις το όρι», σε κάποιο άλλο ψαλμό που διαβάζεται στην Εσπερινό, λέμε ότι κοιτάμε το Θεό όπως κοιτάει η παιδίσκη τα χέρια του Κυρίου αυτής. Όπως ο υπηρέτης κοιτάζει με προσοχή και είναι έτοιμος να εκτελέσει τις εντολές του Κυρίου, έτσι και τα μάτια του χριστιανού είναι στο Θεό, κολλημένο στο Θεό. Ήθελα να πω ότι στρέφει τα μάτια του στο Θεό, δηλαδή η προσοχή του, η αγάπη του, η ανατένιση του είναι στο Θεό. Και βλέπουμε και τον Απόστολο Πέτρο, όσο έβλεπε τον Κύριο πάνω και ήταν πατούσε πάνω στη θάλασσα. Όταν πήρε τα μάτια του από τον Κύριο και είδε τη φοβέρα της τρικυμίας και της φρουτούνας, άρχισε να βουλιάζει. Έτσι, ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου. Στρέφω τα μάτια μου στον ουρανό και εκεί τα έχω καρφωμένα, εκεί είναι η αγάπη μου. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών, εκεί και τα μάτια ημών. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε το εξής, ότι στην Ορθόδοξη παράδοση μας δεν στρέφουμε τα μάτια μας εκεί κατευθείαν πάνω στο Θεό, όπως κάνουν ίσως οι παπικοί και οι προτεστάντες, γιατί δεν είμαστε άξιοι να κοιτάξουμε το Θεό. Γιατί λέμε ότι Κύριε, δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε, δεν είμαι άξιος ατενήσε στο ύψος του ουρανού. Δεν στρέφουμε τα μάτια μας υπερήφανα απέναντι στο Θεό, δεν στρέφουμε με θράσος, αλλά ταπεινώνουμε τα σωματικά μάτια και υψώνουμε τα πνευματικά μάτια με ταπείνωση.
1: Ναι, μετά. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, και το ότι το άνος χόμεν τας καρδίας και το ότι τα βλέμματά μας, τα ενδιαφέροντά μας, τα όνειρά μας, οι προσδοκίες μας, τα ιδανικά μας πρέπει να είναι ο ουρανός. Ναι. Αλλά όμως η καθημερινότης άλλο μήνυμα μας στέλνει. Πολλές φορές τα χειρίδια μπαίνουν στο δάσος, τρώνε τα βελανίδια, τον καρπό των δέντρων, αλλά δεν σηκώνουν τα βλέμματά τους να πούν στο δέντρο ένα ευχαριστώ. Μήπως και εμείς έχουμε κάποια παρόμοια συμπεριφορά που δεν μας αφήνει να σκεφτούμε τα υπουράνια και σκεφτόμεθα τα επίγεια
0: Βέβαια.
1: Δεν έχετε αντίρρηση. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων σήμερα είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε, που θα πάμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Γύρω από τα γήινα και όχι γύρω από τα ουράνια.
0: Και εκεί είναι σταμένα τα μάτια του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Δεν στρέφονται προς τα γήινα.
1: Αλλά βλέπω η ώρα ότι πλησίασε, Πάτερ Χρυσόστομε.
0: Ναι. Αλλά όμως, ναι, έστω και αν εμείς δεν στρεφόμαστε προς το Θεό, το μάτι του Θεού μας βλέπει και μας προστατεύει.
1: Έτσι.
0: Και τη νύχτα όταν κοιμόμαστε, αμέριμνη.
1: Βέβαια θα το ολοκληρώσουμε στην άλλη μας εκπομπή. Θα αφαιρώσουμε λίγα λεπτά για να μπούμε στη συνέχεια τον όρθρο μάλλον. Έτσι, ναι, δεν είναι, Πάντα Χρυσόστομε?
0: Ναι.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας. Ο Πατήρ Χρυσόστομος μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες σωστές τοποθετήσεις, σωστές σκέψεις και να πάρουμε μία γραμμή ως παιδιών του Θεού και ως ανθρώπων που θέλουμε να προσευχόμεθα, να επικοινωνούμε με τον Κύριο για να μπορούμε να του τα λέμε όλα, να του τα γνωρίζουμε όλα, για να παίρνουμε και τις θεϊκές του ευλογίες. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον Πατέρα Χρυσόστομο. Κλείνουμε προσωρινά για να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη μας εκπομπή. Και μέχρι τότε, καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και τα μάτια μας ψηλά προς τα άνω, άνω σχόμεντας καρδίας, και τα βλέμματά μας στον ουρανό. Τα γήινα είναι απογοήτευσης, τα επουράνια είναι η απόλαυση, η πνευματική και η εσωτερική γαλήση της ψυχής. Και σας, Πάτερ Χρυσόστομε, να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο σας και για όσα όμορφα και ωραία λόγια μας είπατε απόψε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα αναφερθούμε στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Παρόμοιο θαύμα με χορτασμό τετρακισχυλίων.

0: από τους άλλους Ευαγγελιστάς. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται μόνο 40 θαύματα του Κυρίου μας από τις εκατοντάδες που έκανε. Σκοπός του Κυρίου μας δεν ήταν να θεραπεύσει μερικούς ανθρώπους ή να αναστήσει επίσης άλλους λίγους που πάλι θα ξαναπέθαναν και θα ξανααρρώστηναν. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος, αν ήταν το ίδιο θαύμα, δεν θα χρειάζονταν να το αναφέρουν δύο φορές και μάλιστα με διαφορετικούς αριθμούς ανδρών, ψωμιών και ψαριών. Το τρίτο όμως, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό και εξηγείται, είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θαύματα. Μας την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος μας στους Ευαγγελιστάς Ματθαίο και Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι οι μαθητές έλεγαν και σκέπτονταν μεταξύ τους: «Δεν πήραμε ψωμί». Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε: «Τι σκέπτεστε, ο λιγόπιστοι, πως δεν έχετε πάρει ψωμιά? Ακόμη δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άνδρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα? Ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άνδρες και πόσα καλάθια πήρατε?» Αναφέρει ο Κύριος σαφώς για δύο θαύματα. Επίσης ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητάς, τους λέει: «Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε?» 12 του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε?» 7 του λένε. Λοιπόν, ακόμη δεν καταλαβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι σαφώς ο Κύριος αναφέρει για τα δύο ξεχωριστά θαύματα με το ίδιο περιεχόμενο.
1: Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιο λόγο ο Κύριος εγκατέλειψε την πόλη και έφυγε για την έρημο? Και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις ως προς το θαύμα μεταξύ των Ευαγγελιστών?
0: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριος με τους μαθητάς του θέλησαν την ημέρα αυτή να ξεκουραστεί και να ερημήσει. Καθώς επέστρεφαν από κουραστική περιοδία και είχαν πληροφορηθεί τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου, είχαν ανάγκη από ανάπαυση και περισυλλογή. Σε τούτο θα βοηθούσε πολύ η ήσυχη και υποβλητική ατμόσφαιρα της φύσεως, η οποία τώρα με την παρουσία του Κυρίου μεταβάλλεται σε παράδεισο. Και έτσι μας διδάσκει, όπως γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όποιος θέλει να αφοσιωθεί στον Θεό πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ταραχή και να επιζητήσει καιρών και τόπων ελεύθερων από θόρυβων. Και όμως μπροστά στην πίστη και στην μέχρι αυταπάρνηση προθυμία του πλήθους να τον ειδεί και να τον ακούσει, τροποποιεί το πρόγραμμα και προσαρμόζεται με τις ανάγκες της στιγμής, όχι προς ίδιον όφελος, αλλά για να ικανοποιήσει τους πόθους και θεραπεύσει τις ασθένειες των ανθρώπων που τον πλησιάζουν. Το παράδειγμα τόσων ανθρώπων που εγκατέλειψαν εργασίες και υποχρεώσεις και δεν υπελόγισαν κόπο, πείνα, ζέστη για να βρεθούν κοντά στον Κύριο, να ακούσουν τα λόγια του και να λάβουν τις δωρεές του, αλλά και το παράδειγμα του Κυρίου που παραμέρισε την προγραμματισμένη ανάπαυση για να βρεθεί κοντά στο λαό του, δείχνει πόσο είναι αναγκαίο ο Θεός να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να είναι κοντά εις τον Θεό και κάτω από την προστασία του να απολαμβάνει τα αγαθά του. Οι όχλοι λοιπόν ακολούθησαν αυτό πεζί και ο Κύριος ως αμοιβή για τη συνάντηση αυτή εσπραχνίστη επ' αυτής. Τώρα ως προς τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των Ευαγγελιστών στο κυρίως θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων,

0: είναι τα εξής. Αρχικά θα έλεγα ότι τα κοινά σημεία και στους τέσσερις ευαγγελιστάς είναι τα ακόλουθα. Όλοι μιλάνε ότι ο Κύριος έφυγε για την έρημο. Έπειτα και όλοι οι ευαγγελιστές επίσης αναφέρουν για 5.000 άτομα. Όταν λένε στην Αγία Γραφή 5.000, εννοούν μόνο τους άνδρες. Δηλαδή με τα γυναικόπαιδα περίπου υπολογίζονται στις 15.000 άνθρωποι. Και οι τέσσερις ευαγγελιστές μιλάνε για 5 ψωμιά και για 2 ψάρια. Όλοι οι ευαγγελιστές μιλάνε ότι ο Κύριος όταν πήρε τα ψωμιά στα χέρια του, αναβλέψασε στον ουρανό, ευλόγησε. Όλοι οι ευαγγελιστές το αναφέρουν. Επίσης όλοι αναφέρουν ότι ο Κύριος έκοψε τα ψωμιά και τα ψάρια σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές τα δώσανε στους όχλους. Όλοι οι ευαγγελιστές αναφέρουν ότι έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Και επίσης και οι τέσσερις ευαγγελιστές αναφέρουν ότι περίσσεψαν 12 κουφίνια ψωμιά. Τώρα οι μικροδιαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι οι εξής. Ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει ότι και για περίσσευμα ψαριών. Επίσης ο Μάρκος λέει ότι οι μαθητές είπανε στον Κύριο να πάμε και να αγοράσουμε ψωμιά για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε στον όχλο. Βλέπετε ότι 200 δινάρια υπήρχε στο ταμείο του Κυρίου μας. Αυτό το αναφέρει και πιο κάτω ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Επίσης ο ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ο Κύριος πήγε σε ερημική περιοχή κοντά στην πόλη που λεγόταν Βηθσαϊδά. Και επίσης ο Κύριος τους λέει τι έχετε εσείς, γιατί και είπε οι μαθητές 5 άρτους και 2 ψάρια, εκτός και αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος. Και τέλος ο ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ιησούς ανέβηκε σε ένα λόφο αφού πέρασε τη λίμνη Γενισαρέτ και εκεί καθόταν με τους μαθητές του και βλέπει πολύ κόσμο να έρχεται προς αυτόν. Τότε λέγει στο Φίλιππο, από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Και τότε ο Φίλιππος το απαντά, ακόμα λέει Κύριε, λέει, και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι. Και τότε παρεμβαίνει στο διάλογο ο Ανδρέας και λέει, είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους? Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των ευαγγελιστών, οι οποίες δεν είναι καθόλου ουσιώδες και δεν αλλάζουν την αξία και τη σημασία του θαύματος.
1: Κύριε καθηγητά, ποια ήταν η πρώτη ενέργεια του Κυρίου όταν είδε τους όχλους στην έρημο?
0: Η πρώτη ενέργεια του Κυρίου μας ήταν εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Βέβαια, τούτο δεν το κάνει πάντοτε. Μερικές φορές διαβλέπει ότι η ασθένεια μας ωφελεί και συντελεί στο καλό της ψυχής μας περισσότερο παρά η θεραπεία στο καλό του σώματος. Και τότε πρέπει να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη την παιδαγωγία του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος όταν θεωρήσει κατάλληλη τη στιγμή θα μας δώσει και την θεραπεία του σώματος. Στον καθένα, στην κάθε στιγμή, δίνει αυτό που τον ωφελεί. Πάντοτε όμως θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής με τη χάρη του όταν το ζητήσουμε. Στη συνέχεια ο Ιησούς ήρξα το διδάσκειν αυτούς πολλά και ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού, όπως γράφουν στην αντίστοιχη περικοπή οι ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Ο Ιησούς δεν θεραπεύει μόνον αλλά και τρέφει. Εθεράπευσε τις ασθένειες των σωμάτων και μετά από λίγο θα θρέψει αυτά τα σώματα. Τώρα όμως με τον λόγο θεραπεύει τις νόσους της ψυχής, την οποία συγχρόνως θα θρέψει στηρίζοντας την πνευματική της ζωή, ανακουφίζοντας τις ανάγκες της, ικανοποιώντας τους πόθους της, τρέφοντάς την εις ζωήν αιώνιον και ενδυναμώνοντάς την σε όλους τους πνευματικούς αγώνας. Όπως σημειώνει ένας ερμηνευτής, Τόσο πολύ ο Κύριος είχε απορροφηθεί από την πνευματική φροντίδα για εκείνους προς τους οποίους ομιλούσε και τόσο οι όχλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία του, ώστε ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι η ώρα παρήλθε. Δεν αδιαφορεί όμως για τη σωματική διατροφή των ανθρώπων. Και ενώ οι μαθητές εσκέφθησαν απλώς και πρότειναν να απολύσει τους όχλους για να αγοράσουν τροφές, ο Κύριος θέλει μόνος να ολοκληρώσει την προσφορά. Μετά λοιπόν από μια στοιχομηθεία, κατά την οποία οι μαθητές εφάνισαν μεν πρόθυμοι και εξυπηρετικοί, αλλά και πολύ γήινοι, ο Κύριος επιτηλεί το θαύμα του χορτασμού του πλήθους. Και με τα λόγια προς τους μαθητάς και με τις ενέργειές του τονίζει και καλλιεργεί το πνεύμα της φιλοξενίας. Όσον ολίγα κι αν έχει κανείς, με την ευλογία του Θεού μπορεί να θεραπεύσει ανάγκες συνανθρώπων του σε δύσκολες στιγμές τους. Άλλωστε, με την απλότητα καταργούνται οι υπερβολικές απαιτήσεις της φιλοξενίας. Ο Κύριος, χωρίς τραπέζια και σερβίτσα, μόνο με το τρυφερό χαλί της Χλώης προσέφερε αγάπη, χαρά και ομορφιά. Η καλοσύνη του Χριστού είναι πλούσια, αλλά απλή και ανεπιτίδευτη, απαλλαγμένη από τις ματαιότητες της επιδείξεως και της πολυτελείας. Και έπειτα, απλότης δεν σημαίνει ακαταστασία. Το πλήθος εκείνο κατενεμήθηκε κατά πρασές, δηλαδή καθομάδας των 50 και 100 ατόμων. Η τάξη στηρίθηκε, η διανομή έγινε δικαία και κανένα παράπονο δεν διατυπώθηκε. Η απλότης, συνδυασμένη με την αγάπη και την τάξη, δημιουργεί ατμόσφαιρα αρχοντιάς. Η τροφή διαμοιράστηκε από τα χέρια του Χριστού διαμέσω των μαθητών σε όλα τα πλήθη.
1: Και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Για ποιο λόγο ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κλασμάτων και στα δύο θαύματα χορτασμού, των πεντακισχυλίων και των τετρακισχυλίων?
0: Ο Κύριος, πριν δώσει αυτή την εντολή, πριν κάνει το θαύμα, πρώτον το αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε. Ανέβλεψεν εις των ουρανών τιμώνται τον Πατέρα και διδάσκουν μη πρώτερον άπτες τετραπέζεις έως αν ευχαριστήσομεν το Θεό, το χορηγό της τροφής και την ευλογία ταύτης ουρανώθεν ελκύσομεν, γράφει ένας ερμηνευτής. Και ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει: τους τροφής αρχομένους ευχαριστήν δι το Θεό. Είτε εσθίωμεν είτε πίνομεν, πάντα εις δόξαν Θεού ποιούμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Και ένα δεύτερο σημείο είναι η λιτότης, αλλά και η επάρκεια της προσφοράς. Τα δύο απλά και συνήθι είδη διέτης της περιοχής εκείνης απετέλεσαν το μενού της ημέρας αυτής. Αλλά όμως έφαγον πάντες και χορτάστησαν. Ούτε σπάνια φαγητά, ούτε ποικιλία φαγητών παραθέτει, και την μπορούσε ο Κύριος αν ήθελε και τούτο να πράξει. Τούτο δε για να μας διδάξει ότι πρέπει να αρκούμεθα στην αναγκαία τροφή και να μην επιζητούμε την τρυφή. Τώρα το θαύμα συνετελέστη. Τα πλήθη εχόρτασαν αφού προηγουμένως είχαν ρουφήξει και την θεία διδασκαλία. Πρέπει τώρα η εσπραχνία του Κυρίου να προστατεύσει τους μαθητάς και των όχλων από μερικούς κινδύνους και παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από όσα είδαν και απείλαυσαν. Και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Και πρώτα, αυτό το γεγονός των περισσευμάτων πείθει και τους πλέον προκατηλημένους για την επιτέλεση του θαύματος, για να φανεί εις όλους ότι τόσο καλά εχόρτασαν ώστε και υπερίσσευσαν, γράφει ένας ερμηνευτής. Μην εκπλητώμεθα πως έγινε τούτο. Η ίδια δύναμη που συντελεί στο να φουσκώνει ο σπόρος που πέφτει στη γη, να βλαστάνει, να μεγαλώνει και να δίδει θαυματουργικά 30 έως 100 κόκκους, η ίδια δύναμη επετέλεσε σε σύντομο χρόνο το θαύμα τούτο. Οι πέντε άρτοι, αντί να αυξηθούν στη γη, πολλαπλασιάστηκαν στα χέρια του δημιουργού της γης, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος. 12 κοφίνους όσοι ήσαν και οι μαθητές. Και ο Ιούδας εβάστασε, διότι δεν έδωσε μάτια εντολή ο Κύριος να βαστάσουν τους κοφίνους, αλλά για να ενθυμούνται πάνω το θαύμα, γράφει ο ερμηνευτής Θεοφύλακτος. Έπειτα, το Ήραν το Περισσεύον σημαίνει ότι έγινε περισυρωγή των περισσευμάτων για λόγους οικονομίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν άλλη φορά. Η πράξη αυτή αποτελεί διαμαρτυρία κατά της σπατάλης, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία τα αγαθά του Θεού παρέχονται άφθονα. Υπάρχει πάντοτε κόσμος που πεινά και υποφέρει. Τουλάχιστον τα περισσεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτούς ή ακόμη για μας τους ιδίους ως οικονομία για το μέλλον. Ο Κύριος εύκολα πειθαίνει, δεν θέλει όμως οι ευλογίες του να σπαταλώνται χωρίς λόγο.
1: Κύριε Τσατίλα, ο Κύριος διδάσκει για πολλές ώρες και οι άνθρωποι κάθονται στα χορτάρια και τον ακούν ιστική. Εμείς σήμερα αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη να ακούσουμε το Λόγο του Θεού?
0: Διαπιστώνουμε πρώτα ότι διδάσκει ο Κύριος για ώρες πολλές και οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στα Λόγια του Χριστού τόσο που δεν σκέπτονται καθόλου τις ανάγκες για τροφή, διότι η ουράνια διδασκαλία του Ιησού τρέφει τον άνθρωπο, τρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί και το φαγητό. Έχει απόλυτη ανάγκη και από τον Λόγο του Θεού που τρέφει την ψυχή. Τώρα που ο Κύριος μιλάει, οι ακροατές του εφραίνονται, διότι ζωογονείται η ψυχή τους. Ακούνε όλη την ημέρα όσα δεν είχαν ακούσει ποτέ, και ο Λόγος του Θεού πέφτει στις καρδιές τους σαν την βροχούλα που ποτίζει τη γη και σαν το μάνα που έστειλε ο Θεός στο λαό του στην έρημο. Οι μαθητές του Κυρίου κατά το δειλινό του θύμισαν ότι πέρασε η ημέρα και οι άνθρωποι δεν έφαγαν. Γι' αυτό έπρεπε να διαλυθούν και να πάνε στα γύρω χωριά να αγοράσουν τρόφιμα, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από μακριά. Πολλοί έκαναν τον γύρο της λίμνης για να βρουν τον Ιησού. Δεν σκέφτηκαν να πάρουν μαζί τους φαγητό. Αυτοί πεινούσαν για τον ουράνιο άρτο, διψούσαν να ακούσουν τον Χριστό. Αλήθεια, αισθανόμαστε εμείς σήμερα αυτή την ανάγκη? Μπαίνουμε στον κόπο να πάμε να βρούμε και να ακούσουμε Λόγο Θεού? Είμαστε διατηθειμένοι να βαδίσουμε χιλιόμετρα για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Διαθέτουμε χρόνο για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Σκεφτήκαμε καμιά φορά να αφήσουμε τις δουλειές μας για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Μήπως νομίζουμε ότι το να ακούμε Λόγο Θεού στο ναό, σε αίθουσα, σε κύκλο και λοιπά είναι χάσιμα χρόνου? Συχνά μάλιστα λέμε: εμείς δεν έχουμε χρόνο για κηρύγματα, έχουμε ανάγκη από δουλειά. Τι θα μας δώσει το κήρυγμα? Αδελφοί Δήμητρα, δεν βλέπετε ότι όσοι με προσοχή και δίψα άκουσαν τον Κύριο και χόρτασε η ψυχή τους, μετά ο Κύριος τους έδωσε και το υλικό ψωμί? Και όχι μόνο χόρτασαν, αλλά και υπήρχε και αρκετό περίσσευμα. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον κυβερνάει ο Θεός και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό. Πρέπει όμως εμείς να τον αναζητήσουμε και να συναντηθούμε μαζί του για να θρέψει και την ψυχή μας και το σώμα μας. Ο Χριστός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Από αυτόν έχουμε ανάγκη. Αυτός μας είναι απαραίτητος, διότι αυτός μπορεί να μας θρέψει και πνευματικά και υλικά. Αν, αδελφοί Δήμητρα, παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μέσα στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρονται και τα αρνητικά σημεία μέσα από την Ευαγγελική περικοπή. ποια είναι τώρα τα αρνητικά σημεία? Είναι ότι μόλις το πλήθος έφαγε και χόρτασε, το ομολόγησε ότι είναι προφήτης και θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Γι' αυτό και ο Κύριος διέφυγε μέσα από αυτούς και ανέβηκε στο βουνό και διώχνει τους μαθητάς, τους δίνει εντολή να μπουν στο καράβι και να φύγουν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, ο γαστριμαργίας υπερβολή, μυρία τούτον εργάσατο θαυμαστότερα και ο δαμού τούτο ομολόγησαν, αλλά ότε ενεπίστησαν. Ο δε ζυγαβινός λέει, πόση της γνώμης τούτον η ευκολία, της γαστρός γαρ εμπιστήσεις πάντα είναι αυτής και προφήτης και βασιλείας άξιος. Επίσης, αδελφοί Δήμητρα, θα θέλαμε να πω να θαυμάσουμε τον πόθο για το κήρυγμα και για το Χριστό στους ανθρώπους εκείνους που πήγανε στην έρημο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η έρημος που πήγε τόσος κόσμος απήχε περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα από την λίμνη της Γενισαρέτ. Η ιστορία αυτή του λαού έγινε λίγο μετά την σφαγή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τον αποκεφαλισμό του. Σε τέτοιες περιπτώσεις το πλήθος σκορπίζει και κλείνεται στα σπίτια του, όπως οι μαθητές κλείστηκαν στο Ιππερό για τον φόβο των Ιουδαίων. Αλλά βλέπουμε όμως αυτοί ακολουθούν τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο λαός, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο Ιησούς έφυγε στην έρημο, τον ακολουθούν πεζοί. Αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλο. Μια φορά, ένα καλοκαίρι, πήγα σε ένα ναό για την ημέρα αυτή που ήταν ο χορτασμός των Πεντακυσσυλίων για να κηρύξω. Καλοκαίρι. Και μου είπανε οι αρμόδιοι του ναού, λέει, γιατρέ, λέει, πρόσεχε, λέει, να κάνεις ένα καλοκαιρινό κήρυγμα. Ένα πολύ σύντομα, γιατί κάνει ζέστη και ο κόσμος κουράζεται. Και αμέσως ήρθε στο μυαλό μου να κάνω μια σύγκριση μεταξύ των Πεντακυσσυλίων της ερήμου και εμάς, τους σημερινούς χριστιανούς. Εκείνοι ήταν επάνω στο χορτάρι, κάθισαν, ούτε καρέκλες ναυπαυτικές είχαν, ούτε τραπέζια, τίποτε, καμιά άνεση, ούτε κλιματιστικά, που εδώ σήμερα έχουμε και κλιματισμό και δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν είχαν τίποτε, και όμως επί ώρες ολόκληρες άκουγαν τον Κύριο, ενώ σήμερα εμείς οι πιστοί, μόλις περάσει το δεκάλεπτο, το δωδεκάλεπτο, αρχίζουμε να βαρυγνωμούμε. Επίσης θα αναφέρω αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος: κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσιος ούκ έστι κήρυγμα. Δηλαδή, αν ακούς κήρυγμα με όλες τις ανέσεις σου, τότε λέει, τι κήρυγμα είναι αυτό που ακούς? Έπειτα θα ήθελα επίσης να προσέξετε το εξής: το θαύμα επαναλαμβάνεται και στα χέρια του Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ανάξιοι κληρικοί δεν αποτελούν εμπόδιο για να πάμε να εκκλησιαστούμε ή να πάρουμε και Θεία Κοινωνία από τα χέρια τους. Γιατί πολλοί λένε, δεν πάω σε αυτό το ναό, λέει, γιατί ο παπάς δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός. Αλλά συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Αυτοί που κάνουν θαύματα δεν είναι απόδειξη της αγιότητός των πάντα. Έχουμε Θεόν αγάπης και στοργής. Δεν θα πεινάσουμε ποτέ. Και αν έρθουν δύσκολες ώρες, το θαύμα του προσιασμού θα το αντικρίσουμε και εμείς μέσα στη ζωή μας. Για τους χριστιανούς δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ πίστεως και λογικής. Η λογική υποτάσσεται στην πίστη. Ο πιστός βλέπει το χέρι του Θεού να κατευθύνει το τιμόνι της ζωής του και να ευλογεί αυτόν από ψηλά.
1: Συνοψίζοντας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα, αδελφή Δήμητρα, είναι του παραδείγματος του Χριστού. Νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, εν Χριστώ δηλαδή κοινωνίας, να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, την βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από αληθινούς χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει και περίσσευμα ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού. Άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας μας. Ένα δεύτερο, θα έλεγα ότι περιορίζουμε το Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κατακόρυφη διάσταση. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Ζητούμε τη λύση των κοινωνικο-υλικών μας προβλημάτων μακράν του Χριστού. Θυμηθείτε τη στάση των μαθητών προπάντων τις προφάσεις τους. Έρημος ο τόπος. Η ώρα ήδη παρήλθε. Ξεχνούν πως κοντά στο Χριστό ούτε ερημιά υπάρχει, ούτε χάνεται ποτέ η ευκαιρία. Γιατί Αυτός είναι το πλήρωμα κάθε ερημιάς και ο καιρός για κάθε ενέργειά μας στο όνομά Του. Όταν σκέπεται κανείς όπως τότε οι μαθητές, είναι επόμενο να στέλνει τους χριστιανούς να χορτάσουν την πείνα τους εις τα σκόμας, μακράν του Χριστού, έξω από την Εκκλησία, στους διάφορους κοσμικούς πολιτικούς, στα αντιχριστιανικο-κοινωνικά συστήματα, στις κομματικές φατρίες, στους καπηλευτές της πίστεως και της Εκκλησίας. Αλλά πώς θα λυθούν χριστιανικά τα προβλήματα του λαού του Θεού από μη χριστιανούς? Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανείς ποτέ να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Κοφεύομαι, αδελφοί Δήμητρα, στην επιταγή αυτή του Χριστού και επικαλούμαστε αδιάκοπα την αδυναμία μας. Ούκ έχουμε, είναι η απάντησή μας. Και πράγματι δεν έχουμε και ούτε μπορούμε, γιατί όταν δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, όπως οι Άγιοι, ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτα. Χωρίς αυτού δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, και εμείς όχι μόνο ξεχνούμε αλλά και αρνούμεθα την παντοδυναμία του Κυρίου μας. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά, όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης Εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης εν Αγίω Πνεύματι χριστιανικής κοινωνίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας θα μένει η λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάψει να λιμοκτονεί πνευματικά ο λαός μας. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι και το εξής. Ο έρημος τόπος όπου συντελείται το θαύμα και ο θαυματουργικός χορτασμός του λαού αναδεικνύουν στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τον Ιησού ως νέο Μωυσή, ο οποίος ηγείται στην έρημο του νέου λαού του Θεού και φροντίζει τις ανάγκες του, όπως εκείνος κάποτε οδήγησε τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και τον φρόντισε με το μάνα. Κύριος στόχος λοιπόν της αφήγησης αυτού του θαύματος από τους Ευαγγελιστές είναι η απόδειξη της μεσιανικής ιδιότητας του Ιησού. Όμως το ερώτημα παραμένει. Εμείς οι χριστιανοί δεν αμφισβητούμε τη μεσιανικότητα του Ιησού, αλλά ούτε έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους Ιουδαίους της εποχής του για να την αναγνωρίσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει επομένως για μας σήμερα η αφήγηση ενός τέτοιου θαύματος? Πόσο παρήγορο μπορεί να είναι για μας το ότι πριν από 20 αιώνες κάποιοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη έφαγαν με μια θαυματουργική πράξη του Ιησού ψωμί, όταν γνωρίζουμε ότι σήμερα το 1/3 σχεδόν του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται, όταν γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτό της ώρας δεκάδες άνθρωποι και κυρίως παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, οι εφημερίδες καθημερινά είναι γεμάτες από τέτοιες ανατριχιαστικές στατιστικές που θα έπρεπε να κάνουν κάθε συνειδητό χριστιανό να χάσει τον ύπνο του. Τα παραπάνω ερωτήματα μας αναγκάζουν να ρίξουμε μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά στην περικοπή, και τότε θα διαπιστώσουμε ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στην διήγηση «λαβών, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κλάσας έδωκε», όλα αυτά είναι ίδια με εκείνη της διήγησης για το μυστικό δείπνο. Αυτή η γλωσσική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς από την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία θεώρησε το θαύμα ως προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας, της βρώσης του άρτου της ζωής, της πραγματικής τροφής που όποιος την τρώει ζει αιώνια χωρίς να φοβάται το θάνατο. Είναι καιρός λοιπόν να ξανασκεφτούμε ότι μετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μετέχουμε συνειδητά σε μια πράξη ολόκληρης της κοινότητας, όπου καταργούνται όλα τα διαχωριστικά κοινωνικής θέσης, φύλου, πεποιθήσεων κλπ. Που κρατούν τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους. Μετέχουμε σε ένα κοινό τραπέζι, όπου παρακάθονται αδελφομένοι, εχθροί και φίλοι, πλούσιοι και φτωχοί, για να τραφούν με το σώμα του Χριστού που απομακρύνει το φόβο του θανάτου, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση των ανταγωνισμών στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Και είναι προφανές ότι μόνον όταν οι ανθρώπινες σχέσεις πάψουν να χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό που προκαλείται από τον φόβο του θανάτου και γίνουν αδελφικές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες θα πάψουν να υφίστανται. Ο λόγος του Χριστού προς τους μαθητές του «δώστε τους εσείς να φάνε» απευθύνεται και σε μας σήμερα. Η ευθύνη για την εξάλληψη της μάστιγας της πείνας πέφτει σε μας τους χριστιανούς. Όσο πιο συνειδητά μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας αυτήν απέναντι στους συνανθρώπους μας, και αυτή η συνειδητοποίηση είναι ήδη ένα πρώτο βήμα για να εξαλείψουμε το κακό από τον κόσμο. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρε, γιατί μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νυγεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιν σι εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς μη εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησας αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα ημάς ο Θεός, επίρωσα ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου, διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όλη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσων εανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συλλήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γάργιν όσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και με γαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και εδία την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ Σου και έλθει επ' εμέ το ελαιό Σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενού μη δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτως εν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνεσθέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε.

0: ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστιντε Κύριε των επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφή.

0: ποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχωνεν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα όπως άντικε ότι είσαι τους ελόγους σου και νικείς στην το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμ η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάζμη. Χαραντίς με εισόβου και καθαριστήσουμε, πλύνεις με και υπέρχεων αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Αμήν. Προγόνων Χριστού την μνήμενε εορτάζομεν, την τούτον πιστός ετούμενη βοήθειαν, τουριστήνε άπαντας από πάσης λήψεως τους κραυγάζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησας.

προφητικό συνέλθομεν πάντε στο αξίου συγνήσε τη προγόνου Χριστού την Παναγία Μετάσταση. Σήμερον γάρ εκ τη προσκέρου μεταστάσα ζωή, έτησε πουρανή μεταχαρά στην πορεία ποιουμένη αγάλεται. Και όσουσα μήτρη τη όντω αληθού Θεοτόκου, κραυγάζει πιστό. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι έτεκον την τούτου μητέρα εν τη γη. Γέννητο ούν με θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησεν.

Την 25η του αυτού μηνός, μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων 165 Πατέρων, των εν την 5η Οικουμενικής Συνόδου Συνελθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελόντων. Την αυτή ημέρα, μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Την αυτή ημέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός Ημών Ευπραξίας. Την αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλαντίνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελεήσον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νηψίσεις Θεό και πήγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνυ εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε πρόσεκατε εφηγών, δίδαξον με του πίνου το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασυπηγή ζωής, εν το φωτισό ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμάρτητος φυλακτηναί ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρό σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένου, συπρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημοδέσποτες χώρισον τους ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και αιείασε τας ασθενείας ημών έλεγε τον ορματό σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού
1: πρόσκομεν.
0: Εν εκκλησίας ευλογείται τον Θεόν
1: σοφία
0: προς Γαλάτας επί

έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Άλλο μεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε. Ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτινα εστίν αλληγορούμενα, αυτεγάρ εις

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητα αυτή, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Τον Ευαγγετός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σωσήν ημάς.
1: Δημιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών Δυνάμων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, εις και την Κύμης νεορτάζουμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.

0: Φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος. Ιουλίου 325 μετά Χριστόν. Λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τη Σύνοδο συγκάλεσε ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας Κωνσταντίνος, για να αντιμετωπίσει τον αριανισμό. Καταδικάστηκε η αίρεση του Αρίου, καθιερώθηκαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και ο υπολογισμός του Πάσχα. Η Σύνοδος έλαβε χώρα στη Νίκαια της Βυθινίας. Ιουλίου 1823 συγκροτείται η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος.
1: Ιουλίου 1893 εγκαινιάζεται η διόρυγα της Κορίνθου, έργο του Χαριλάου Τρικούπη.
0: 25 Ιουλίου 1943 παραιτείται ο Μπενίτο Μουσολίνη μετά από συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου και συλλαμβάνεται. Ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ διορίζει ως πρωθυπουργό τον στρατάρχη Μπαντόλιο.
1: 25 Ιουλίου 1952 με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Δυτική Ευρώπη άρχισε να παίρνει δειλά-δειλά το μέλλον στα χέρια της. Με τη γαλλική πρόταση για συνεργασία σε οικονομική βάση τάχθηκαν η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ιταλία. Έτσι γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία άρχισε να ισχύει σαν σήμερα, 25 Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου 1963 η ΗΠΑ, η Ρωσία, πρώην Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία συμφωνούν στην εφαρμογή συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και στις θάλασσες.
1: 25 Ιουλίου 1967 πεθαίνει ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ζωγραφική του περιέχει τη ζωγραφική του ελληνικού παρελθόντος, οικειώνεται τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα και θέτει σαφείς υποδείξεις ως προς το δρόμο που οφείλει να ακολουθήσει η ελληνική τέχνη. Ο Παρθένης αποδέχεται ολόκληρη την κληρονομιά της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, αλλά συγχρόνως προσφεύγει στην ελληνική παράδοση, την οποία και αναδημιουργεί.
0: φίλοι μας, σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 25 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την κοίμηση της Αγίας Άνης, της Μητρός της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Τη μνήμη των Αγίων 165 πατέρων των συνελθόντων εν τη Πέμπτη Συνόδο εν Κωνσταντινούπολη, τη μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ευπραξίας, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλανδίνης. Όταν ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο της δημιουργίας την έκτη ημέρα, κοίταξε όλα τα έργα του και τα είδε πολύ καλά. Και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Παντού επικρατούσε τάξης, όλα ήταν όμορφα, όλα είχαν σκοπό. Ήταν όλα καλά λίαν. Γιατί ο Θεός αγαπάει την τάξη και την καλεσθησία. Τον σπόρο αυτής της αγάπης τον έσπηρε και στα λογικά του πλάσματα, στους ανθρώπους. Και ζητάει από μας να καλλιεργούμε αυτή την αγάπη μας για το ωραίο. Βέβαια, το ωραίο ως αισθητική αξία δεν πρέπει να το περιορίζουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση. Αυτή είναι μία τάση ανεπτυγμένη ιδιαίτερα στις γυναίκες. Και κάποιες φορές η μέρημνά μας αυτή ξεπερνά τα όρια που απαιτεί απαραίτητα η ευπρέπειά μας. Λέμε, είναι μέσα στην φύση της γυναίκας. Πραγματικά, έτσι είναι. Μόνο πρέπει να προσέξουμε στον Απόστολο Πέτρο που εφιστά την προσοχή μας σε αυτή την αδυναμία μας. Μας λέει πως η χριστιανή γυναίκα δεν πρέπει να έχει σχολαστική μέρημνα για το χτένισμα και το στόλισμα ή τον ντύσιμο πολυτελών φορεμάτων. Πέρα από τον έξω άνθρωπο υπάρχει κάτι που στέκεται πολύ ψηλότερα. Είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος και άφθαρτος στολισμός του που δεν σκουριάζει αλλά και δεν υποπίπτει στις αλλαγές της μόδας. Είναι το πράο και ειρηνικό πνεύμα που έχει αξία μπροστά στον Θεό και ακόμη πιο πολύ είναι πολυτελές. Αυτόν τον στολισμό της ψυχής ιδιαιτέρως επιμελήθηκε η Αγία Ολυμπιάς και για τον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο μερίμνησε ξεχωριστά η διακόνισσα που τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Ολυμπιάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 365 από επισήμους γονείς. Πολύ ενωρίς έμεινε ορφανή και την κηδεμονία της ανέλαβε ο συγγενής της Προκόπιος, έπαρχος Κωνσταντινούπολεως. Η Ολυμπιάς ευτύχησε να έχει άριστη παιδαγωγό. Την Θεοδοσία, αδελφή του Αμφιλοχίου, επισκόπου Ικονίου, γυναίκα με άριστη γνώση της Αγίας Γραφής και πολύ ενάρετη. Πολύ θετικά επέδρασε επίσης επάνω της και η Παρθένος Σαλβία, γυναίκα με εκκλησιαστική παιδεία και ήθος. Έτσι η Ολυμπιάς με την καλλιέργεια του πνεύματος, με το ήθος, με την φυσική της ωραιότητα και τον πλούτο της, διέπρεπε στην αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολεως. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, το 384 παντρεύεται τον Ευρύδιο που ήταν έπαρχος τώρα της Κωνσταντινούπολεως και επιμελητής των αυτοκρατορικών κτημάτων. Την μεγαλοπρεπή γαμήλια τελετή λάμπρινε ιδιαιτέρως η παρουσία πλην των επισήμων και ομίλου επισκόπων. Ο Γρηγόριος Θεολόγος, που δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω ασθενείας, εξέφρασε με επιστολή την χαρά του για τον γάμο της Χρυσής Ολυμπιάδος, κάνοντας έτσι υπαινιγμό στην αναγνωρισμένη αρετή της. Όμως, πριν καλά-καλά αποθέσει το κατάλευκο παρθενικό της ένδυμα η Ολυμπιάς, ζώστηκε τον πένθυμο χιτώνα της Χυρίας. Σε διάστημα λίγων μηνών έχασε τον σύζυγό της. Ήταν μόλις 20 ετών. Παρά την επιμονή του συγγενούς της αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου να ξαναπαντρευτεί, η Ολυμπιάς αρνείται κατηγορηματικά. «Αν ο Θεός ήθελε να συζώ με άνδρα, δεν θα μου έπαιρνε τον πρώτο», απήντησε. Και από τότε επιδίδεται με όλη την καρδιά της σε έργα αγάπης. Κάποιοι την συκοφαντούν ότι ξοδεύει απερίσκεπτα τον πλούτο της και ο βασιλιάς που πείθεται της δεσμεύει την περιουσία μέχρι ότου γίνει 30 ετών και συγχρόνως τη στερεί την ελευθερία να εκκλησιάζεται και να συναντά εκκλησιαστικά πρόσωπα. Η Ολυμπιάδα τον ευχαριστεί. «Με απάλλαξες βασιλιά από την μέρημνα και την καινοδοξία του πλούτου», του γράφει. Λίγο αργότερα, ο αυτοκράτορας, συγκινημένος από την ένταση της ασκήσεώς της και την αρετή της, αποδεσμεύει την περιουσία της και της παραχωρεί κάθε ελευθερία. Τώρα μπροστά της ανοίγεται ευρύ πεδίο δράσεως. Διαθέτει την κολοσιαία περιουσία της για την ανακούφιση των φτωχών και την ανέγερση ευαγών ιδρυμάτων. Χτίζει μοναστήρι ανάμεσα στο ναό της Αγίας Ειρήνης και της του Θεού Σοφίας και στην αυλή του χτίζει ξενοδοχείο, νοσοκομείο και άλλα κτίσματα που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες. Έτσι αναδεικνύεται πρώτη κοινωνική εργάτης του Βυζαντίου. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος, βραβεύοντας τη φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση, την καθιστά σύμβουλό του και την χειροτονεί διακόνισσα. Όταν τον Πατριάρχη Νεκτάριο διαδέχεται στον θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τότε η Ολυμπιάς αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου στο έργο της Εκκλησίας κάτω από την καθοδήγησή του. Στο πρόσωπο του Χρυσορήμονος Πατριάρχου βρίσκει τον εμπνευσμένο Ιεράρχη, τον στοργικό πνευματικό πατέρα, ο οποίος με το κύρος του βοηθά το κοινωνικό της έργο. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος στο πρόσωπο της Ολυμπιάδος βρίσκει την εμπνευσμένη πρωτοπόρο ηγέτιδα του χριστιανικού γυναικείου έργου. Έτσι, ανάμεσα σε αυτές τις δυο μεγάλες φυσιογνωμίες αναπτύσσεται ένας άρρηκτος δεσμός. Δεσμός που σφυριλάτησε η θερμή αγάπη στον κοινό των πάντων δεσπότη και η βαθιά συγκίνηση μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Γι' αυτό και ο δεσμός τους απέπνεε το άρωμα της χριστιανικής αγάπης και διατηρήθηκε και στις ημέρες της νηνεμίας, μα και σε ημέρες πειρασμών και διωγμών. Η Ολυμπιάς προσφέρει στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας όλα τις τα κτήματα στην Γαλατεία, την Βυθινία, την Καπαδοκία. Επαύλης, αρχοντικά, εργαστήρια, όλα τα μετατρέπει σε έργα αγάπης. Και μέσα στο μοναστήρι της
που είναι εργαστήριο αγιότητος, οικονομεί όλες τις ανάγκες του μεγάλου κοινωνικού έργου που έχει επομιστεί και φροντίζει για τις λιτές ανάγκες του ασκητικού πατριάρχου. Η γόνιμη αυτή συνεργασία των δύο ηγετικών μορφών της Εκκλησίας και της κοινωνικής προσφοράς συνεχίζεται και σε δύσκολους, όπως είπαμε, καιρούς. Όταν ο Πατριάρχης παίρνει τον δρόμο της εξορίας στην Κουκουσό, στα κόμμανα του Πόντου, αυτή μένει στην Κωνσταντινούπολη, το δεξί χέρι του Μεγάλου Ιεράρχου και του δίνει την δυνατότητα με τον πλούτο της να ασκεί έργο ιεραποστολής, να εξαγοράζει εχμαλώτους, να προσφέρει στους απόρους τα απαραίτητα και να συνεχίζει το κοινωνικό του έργο. Οι εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου αργότερα εξόρισαν την Ολυμπιάδα στην Οικομίδια, όπου έμεινε αρκετά χρόνια. Η αγάπη της στον Θεό της έδωσε την δύναμη να υπομείνει αγόγγιστα τις ποικίλες θλίψεις και τους πειρασμούς που αντιμετώπισε. Εκεί εκοιμήθη εν κυρίω μεταξύ του 409 έως 420, άγνωστο ακριβώς πότε. Εγκατέλειψε έτσι τον μάταιο τούτο κόσμο, όπου τόσο επιμελώς τα πρόσωπα των πονεμένων αδελφών του Χριστού διακόνησε εκείνον που δεν ήλθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Η παράδοση διέσωσε ότι μετά τον θάνατό της, ο επίσκοπος Νικομιδίας τακτοποίησε το σκήνομά της και κατόπιν οράματος το έριξε στη θάλασσα. Τα κύματα το έφεραν στην παραλία του Βοσπόρου, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, η οποία στάθηκε αληθινό στάδιο των αγώνων της για την αλήθεια. Οι κάτοικοι του τόπου εκείνου, ύστερα από θείο όραμα, τοποθέτησαν το ιερό της Λείψανο κοντά στο ιερό θυσιαστήριο του ναού του Αποστόλου Θωμά που ετοιμάτω εκεί. Έτσι πολιτεύθηκε και τελειώθηκε η Αγία Ολυμπιακή.

Ο ιερός Χρυσόστομος, που από τον τόπο της εξορίας του αλληλογραφούσε με την Αγία Ολυμπιάδα, μας δίνει το πορτρέτο της μέσα από τις 17 επιστολές του προς αυτήν που διασώθηκαν. Μέσα σε αυτές βλέπουμε τις αρετές της, την αγιότητα της ζωής της, τον στολισμό της στον πνευματικό, τον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο που αγωνίστηκε και τον κράτησε πάντα καταστόλιστο. Ας τον ακούσουμε από το συναξάρι της. Γεμάτη από κάθε ευλάβεια, με σεβασμό στους Αγίους, εκφράζοντας σεβασμό στον κλήρο, υπομένοντας την άσκηση, ποθώντας παρθενία, βοηθώντας τις χείρες, προστατεύοντας τα ορφανά, υπερασπίζοντας τα γυρατιά, επισκεπτωμένη τους αρρώστους, κλαίοντας με τους αμαρτωλούς, καθοδηγώντας τους πλανεμένους, ελεώντας όλους χωρίς εξαίρεση, συμπονώντας ολόψυχα τους πτωχούς, κατηχώντας πολλές από τις άπιστες γυναίκες και βοηθώντας τες να ζήσουν, άφησε αλυσμόνη το όνομα καλοσύνης για ολόκληρη την ζωή της. Αποκατέστησε από την σκλαβιά στην ελευθερία πλήθος δούλων και τους ανέδειξε ισότιμους με την δική της οικογένεια. Τίποτε το φτωχότερο από τα ενδύματά της δεν μπορούσε να βρεθεί, καθώς τα σκεπάσματα αυτής της ανδρείας γυναίκας ήταν κατώτερα από των πιο φτωχών τα ενδύματα. Η ποιότητά της ξεπερνούσε και την αθωότητα των παιδιών. Κανένας λόγος κατηγορίας δεν ακουγόταν για αυτήν την Χριστοφόρο γυναίκα, αλλά ολόκληρη η βασανισμένη της ζωή κυλούσε σε κατάνοιξη και συχνή των δακρύων ροή. Ίσως τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το μεγαλείο της αρετής της. Μας δίνουν όμως σίγουρα έναν καθρέφτη για να γνωρίσουμε την φτώχεια του δικού μας κρυπτού της καρδίας θησαυρού, αλλά και την ευκαιρία σήμερα στην ημέρα της μνήμης της να ζητήσουμε την ευχή της και τη μεσητεία της για τον δικό μας πνευματικό αγώνα στην αντιπνευματική εποχή μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4:22-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, Αβραάμ δύο ιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτενα εστιν αλληγορούμενα. Άφτεγαρ εισι δύο διαφύκε, μία μεν από όρου συνά, εις δουλείαν γενώσα ή της εστιν άγαρ. Το γάρ άγαρ συνά όρος εστίν εν τη Αραβία, συστοιχεί δε την ίν Ιεροσαλήμ, δουλεύει δε μετά το τέκνον αυτής. Ιδε άνω Ιεροσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα Ιου τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιου κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Με πιο απλά λόγια, είναι γραμμένο ότι ο Αβραάμ είχε δύο ιούς, ένα από τη δούλη του και ένα από την ελευθέρα. Αλλά ο ιός της δούλης γεννήθηκε κατά φυσικών νόμων, ενώ της ελευθέρας γεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού. Αυτά είναι αλληγορικά. Δύο αυτές γυναίκες είναι δύο διαθήκες, η μία

η οποία προήλθε από το όρο Σινά και γεννά παιδιά διαδουλίαν. Αυτή είναι η Άγαρ, διότι η λέξη Άγαρ σημαίνει το όρο Σινά εις την Αραβίαν, αντιστοιχεί δε εις την σημερινή Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της. Η Άνω όμως Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα και αυτή είναι μητέρα όλων μας, διότι είναι γραμμένον να εφρανθείς εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ που δεν κυλοπονάς, διότι θα έχει περισσότερα παιδιά η εγκαταληφθήσα παρά εκείνη που έχει άνδρα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 8, 16, 21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ουδείς λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη ή υποκάτω κλίνει στήθησιν, αλλά επιλιχνίας επιτίθησιν ή να η εισπορευόμενη βλέπωση το φως. Ουγαρέστη κρυπτών ο ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκρυφων ο ου γνωστήσετε και εις φανερών έλθει. Βλέπετε ουν πώς ακούετε, ως γαραϊάν έχει δοθήσετε αυτό και ως εάν μη έχει και όδο και έχει αρθήσετε απ' αυτού. Παραγένετο δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού και ουκ δύναντο συντυχήν αυτό δια των όχλων. Και απεγγέλει αυτό λεγόντων, η μήτυρ σου και η αδελφή σου εστίκασεν έξω οι δίν σε θέλοντες. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, μήτυρ μου και αδελφή μου ούτι εισήν ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν. Με πιο απλά λόγια, κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το σκεπάζει με ένα σκεύος ή το βάζει κάτω από το κρεβάτι, αλλά το βάζει επάνω εις τον λιχνοστάτην δι' να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που να μη μαθευτεί, ούτε μυστικό που να μη γίνει γνωστό και έλθει εις το φως. Προσέχετε λοιπόν πως ακούτε, διότι εις εκείνον που έχει θα δοθεί και άλλο, από εκείνον δε που δεν έχει θα αφαιρεθεί και εκείνο που νομίζει ότι έχει. Ήλθαν προς αυτόν η μητέρα του και η αδελφή του, αλλά δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του κόσμου. Και του είπαν, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν. Αυτός δε τους απεκρίθη, μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούνε των λόγων του Θεού και τον εκτελούν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Πανήγυρη Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Δόξα τω Θεώ που συναντιόμαστε και πάλι. Θα μου πείτε γιατί δεν θα συναντιόμασταν? Για θυμηθείτε που λέγουμε ότι τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο. Γι' αυτό και όσο πιο πολύ δεν θεωρούμε τα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα, τόσο πιο πολύ τα χαιρόμαστε, τόσο πιο πολύ ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά, τόσο πιο πολύ τον δοξολογούμε. Που σημαίνει τόσο πιο όμορφη και ενδιαφέρουσα και γεμάτη γίνεται η ζωή μας. Αυτά είναι αλυσίδα. Και είπαμε, είναι τα μεγάλα μυστικά. Τα μεγάλα μυστικά που όσο πιο πολύ τα ζήσουμε εμείς, μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στα παιδιά μας και έτσι να τους δώσουμε την ευκαιρία και το μυστικό να κάνουν πλούσια τη ζωή τους χωρίς να έχει κάτι εξαιρετικά διαφορετικό από τις άλλες ζωές. Αλλά αν τίποτα δεν θεωρείς δεδομένο και αυτονόητο, χαίρεσαι για αυτό που παίρνεις, χαίρεσαι για αυτό που συναντάς, το απολαμβάνεις και έτσι ομορφαίνει η ζωή σου. Καλή ώρα και σαν τώρα. Δεν νιώθουμε ωραία που μας δίνεται ακόμη μια φορά και δόξα τω Θεώ η ευκαιρία εδώ να συναντηθούμε, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Να πω και για ένα θέμα που μας ενοχλεί κάποιες φορές αρκετούς από εμάς. Αναρωτιέστε γιατί χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη ενοχλώ. Γιατί είναι λίγο ενοχλητικό να ξέρουμε ότι πράγματι επηρεάζει η αγάπη μας από τις καταστάσεις και από τη συμπεριφορά των παιδιών μας. Πράγματι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών μας από τα ίδια τα παιδιά μας. Πράγματι αφήνουμε την αγάπη μας να ψυχραίνεται κάποιες φορές από τη συμπεριφορά τους. Οπότε εμείς εδώ είμαστε για να μάθουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ίωση, ας την ονομάσουμε έτσι, της αγάπης μας. Ας μην την πούμε λίμωξη, είναι λίγο νομίζουμε πιο βαριά η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ιατρικά, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι η λίμωξη είναι μια πιο σοβαρή περίπτωση από την ίωση. Ας περιοριστούμε λοιπόν στην ίωση που στο κάτω-κάτω κάνει και τον κύκλο τις μερικές φορές και τελειώνει. Ας μην χαθούμε όμως στην ορολογία και στον παραλληλισμό και στη μεταφορά με ακρίβεια. Σημασία έχει ότι είναι μια αλήθεια αυτό και μια πραγματικότητα. Δυσκολευόμαστε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, δυσκολευόμαστε να τα υπερβαίνουμε. Όμως γι' αυτό τα συζητάμε μεταξύ μας, ώστε αυτές τις δυσκολίες που νιώθουμε και κάποιες φορές και τις ενοχές, να μην τις αφήσουμε να εγκατασταθούν και να γίνουν τρόπος σκέψεως, τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων, αλλά να τις ισορροπήσουμε, να τις διορθώσουμε και αν χρειάζεται και να τις θεραπεύσουμε. Γιατί έτσι κάνουν όλοι. Και γιατί ό,τι είναι ζωντανό έχει πάντοτε και τους πειρασμούς και τη δυνατότητα να αρρωστήσει, να πάει κάτι στραβά και δόξα τω Θεώ, όπως υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν και οι γιατροί για τη ψυχή μας, για τις σχέσεις μας και πάνω απ' όλα βέβαια ο ένας και μοναδικός και πρώτος γιατρός σε όλα, στον οποίο καταφεύγουμε, αλλά και τα άλλα τα βοηθητικά που μας έχει δώσει ο καλός Θεός γύρω μας και βέβαια και στην Εκκλησία μας, που το ξέρετε, θεωρείται ένα μεγάλο θεραπευτήριο. Και είναι θεραπευτήριο, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και δόξα τω Θεώ, εκεί πέρα ούτε αλλάζουν τα συστήματα, ούτε δημιουργούνται προβλήματα, όλα αυτά που μας ταλανίζουν, τίποτα, τίποτα. Είναι όλα δωρεάν στην κυριολεξία. Όχι δωρεάν, δωρεά. Δώρο μας χαρίζεται. Όπως και όλα τα άλλα που έχουμε. Στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και τίποτα που να μην μας έχει χαριστεί. Όλα μας έχουν χαριστεί. Η ζωή, τα παιδιά μας, οι σκέψεις μας, η καρδιά μας. Τα πάντα μας είναι δώρο. Τόσο πολύ χίλιο ευεργετημένοι. Και τι κρίμα επειδή τα θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα να μην τα χαιρόμαστε και να μην τα πανηγυρίζουμε. Είναι κουραστικό που το επαναλαμβάνουμε. Είναι όμως μια πολύ μεγάλη αλήθεια που αλλάζει εντελώς τη ζωή μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, συχνά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή μας στα συγκεκριμένα της. Δηλαδή, το που ζούμε, τι δουλειά κάνουμε, με ποιον έχουμε παντρευτεί, τι παιδιά έχουμε, πώς είμαστε εμείς, πώς μας μεγάλωσαν εμάς οι γονείς μας, όλα αυτά που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζωή μας. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όλα αυτά. Και αυτό έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Οπότε βλέποντας με διαφορετικό μάτι, αλλάζουν τα πράγματα.
Δεν αλλάζουν αντικειμενικά, αλλάζουν υποκειμενικά. Που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε πόσο συχνά λέμε στα παιδάκια μας όταν έρχονται και μας διαμαρτύρονται, εγώ πάω πιο πολύ τον άλλον. Και λέμε, όχι παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνεις πώς, εγώ ως ίδια σας αγαπάω. Και πράγματι όταν το λέμε διαμαρτυρόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαχειριζόμαστε και να εκφράζουμε την ίδια αγάπη. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς εισπράττει ο άλλος την κατάσταση. Το ίδιο είναι και για τη ζωή μας. Οι συνθήκες δεν αλλάζουν και σε αυτές τις συνθήκες που μπορεί να είναι κάποιος άλλος, αν αλλάξουμε εμείς τη στάση ζωής, το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε, τα μάτια μας, τα γυαλιά μας, τα πνευματικά και ψυχολογικά, θα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό το θαύμα θέλουμε να γίνει και μέσα στην καρδιά μας, για να βρούμε το δρόμο για αυτή την πλήρη, τη γεμάτη, την αυθεντική αγάπη. Όπως λέγαμε και πριν και είχαμε δει που σημειώνεται, πρέπει να εκπαιδευτούμε να αγαπάμε τους νέους μας άσχετα από την εμφάνιση του νέου. Όποια και να είναι αυτή η εμφάνιση, όχι μόνο τα ρούχα και πολλά άλλα. Άσχετα από τα χαρίσματα, τα ελαττώματα και τα προβλήματα. Και εδώ θα λέγαμε τόμπολα. Το ξέρετε, το θυμάστε το παιχνίδι τόμπολα. Άσχετα από τα χαρίσματα, από τα ελαττώματα και τα προβλήματα. Άσχετα από τα χαρίσματα. Εύκολο το λέει κανείς και το γράφει σε ένα βιβλίο. Και το διαβάζεις. Πώς το εφαρμόζεις αυτό? Που όλοι έχουμε την τάση να δίνουμε εκεί περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερη αγάπη, περισσότερη γλύκα της καρδιάς μας σε αυτόν που έχει τα περισσότερα χαρίσματα, ή τουλάχιστον σε αυτόν που νομίζουμε εμείς ότι έχει τα περισσότερα χαρίσματα. Άσχετα λοιπόν από τα χαρίσματα, δεν ζυγίζεις τα χαρίσματα και βάζεις το αντίστοιχο ζύγι της αγάπης. Δεν υπάρχει ζυγαριά στην αγάπη, δεν υπάρχει μέτρο, και μάλιστα μέτρο σύγκρισης. Άσχετα από τα ελαττώματα, εδώ και αν είναι τόμπολα τα πράγματα, άσχετα από τα ελαττώματα. Και όταν έχει ελαττώματα κυρίως που μας νευριάζουν, φάνταστε, και όταν έχει ελαττώματα που εμείς φοβούμαστε ότι θα εξελίξουν τα πράγματα επικίνδυνα, και ξέρετε πιο πολύ που παιδεύεται η αγάπη μας και δοκιμάζεται, χαμογελάτε, στα ελαττώματα που μοιάζουν στα δικά μας ελαττώματα. Γιατί συχνά στα ελαττώματα των παιδιών μας καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας. Και επειδή μας ενοχλεί που δεν το έχουμε ξεπεράσει, μας ενοχλεί που το βλέπουν οι άλλοι και εξαιτίας αυτού δημιουργούνται προβλήματα με τον άντρα μας, με τους άλλους συγγενείς, με τους συναδέλφους μας. Γι' αυτό βλέποντας το δικό μας ελάττωμα απάνω στο παιδί μας, έτσι προσωποποιημένο από το παιδί μας, δοκιμάζεται πολύ η αγάπη μας. Γιατί εκείνη την ώρα είμαστε πείρα και μανία. Εκείνη την ώρα φτάνουμε στα όρια να μην αγαπάμε εκείνη τη στιγμή το παιδί μας. Εκείνη τη στιγμή μήπως και συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση. Άσχετα λοιπόν από τα ελαττώματα, και προσοχή, τα πραγματικά και τα φανταστικά ελαττώματα. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Κάποιες φορές μεγαλοποιούμε. Μεγαλοποιούμε χαρίσματα, μεγαλοποιούμε και ελαττώματα. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο και η προδιάθεση που έχουμε, αλλά και η προκατάληψη. Προκατάληψη, ωραία λέξη. Δηλαδή αν από πριν έχεις διαμορφώσει μια αλφα εικόνα και έχεις βάλει μια τάδε ταμπελίτσα στο παιδί σου, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μεγαλοποιείς ενώ τα χαρίσματα και να μεγαλοποιείς το αλλού τα ελαττώματα. Και ας το δούμε λίγο και αυτό. Άσχετα λοιπόν και από τα ελαττώματα, και άσχετα και από τα προβλήματα που δημιουργούν αυτά. Γιατί προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν και κάποια χαρίσματα. Γιατί μπορεί να μην μας αρέσουν αυτά τα χαρίσματα. Παράξενο θα μου πείτε, είναι δυνατόν να έχει χάρισμα ρε παιδί μας και εμείς οι γονείς να μην πανηγυρίσουμε? Εάν αν δεν συμφωνούμε με αυτό το χάρισμα. Αν έχει, ας πούμε, χάρισμα στη ζωγραφική, στη μουσική, στην καλλιτεχνία και όχι όπως θα θέλαμε εμείς, στα μαθηματικά, στη γυμναστική, στον αθλητισμό, γιατί ακόμη και τα χαρίσματα έχουμε μια τάση να τα επιλέγουμε, να τα κατατάσσουμε.
ανώτερα, κατώτερα, χρήσιμα, άχρηστα. Γιατί χαρίσματα λέμε κάτι που είναι, έχει χαριστεί στον άλλον και τον χαρακτηρίζει. Και τα ελαττώματα. Υπάρχουν ελαττώματα που τα προσπερνάμε σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια και κάποια άλλα που δεν τα προσπερνάμε και μας ενοχλούν πολύ, μολονότι ίσως, αν μετρούσε κανείς με τις πιθανότητες, μάλλον με την καταμέτρηση, να μην είναι ελαττώματα που ενοχλούν τόσο πολύ. Και τα προβλήματα τώρα. Να αγαπάς ένα παιδί άσχετα από τα προβλήματα που σου δημιουργεί και αν μας δημιουργούν μεγάλα προβλήματα που μας φέρνουν σε σύγκρουση ακόμη και με μέλη και πρόσωπα της οικογένειας, με το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον, με τα ξαδέλφια, με τον παππού, με τη γιαγιά, καμιά φορά και πολύ συχνά, όχι καμιά φορά, λάθος, όχι καμιά φορά, δυστυχώς και πολύ συχνά προβλήματα και στη σχέση μας ως ζευγάρι, ως γονείς, προβλήματα με το σχολείο, προβλήματα και άλλα πολλά πολλά. Και παρόλα αυτά να τα αγαπάμε άσχετα από αυτά. Δηλαδή να μην φτάνουμε σε κατάσταση ή σε συναισθήματα αντιπάθειας ή απέχθειας μερικές φορές. Σκληρές λέξεις. Είναι δυνατόν ένας γονιός να αντιπαθεί το παιδί του, να το απεχθάνεται. Λέξεις σκληρές. Συναισθήματα όμως έτσι και τέτοια βιώματα και εμπειρίες μήπως δεν είναι και τόσο απόμακρα και ασυνήθιστα. Μήπως τελικά έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και όπως λέγαμε δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχικά, αλλά μετανοημένοι ναι. Ένοχοι όχι. Και εδώ ερχόμαστε, είπαμε, να ξαναμάθουμε και να αποκαταστήσουμε την αγάπη μας. Ότι ανεξάρτητα από τα χαρίσματα, από τα ελαττώματα, από τα προβλήματα, εμείς εξακολουθούμε να αγαπάμε το νέο μας, το παιδί μας, τη νέα μας. Και άσχετα από το πώς συμπεριφέρεται. Εμείς περιμένουμε να έχουν σεβασμό, να έχουν εκτίμηση, να μην ξεπερνάνε τα όρια, να μην χρησιμοποιούν άσχημες κουβέντες, να μην μας χτυπάνε τις πόρτες, να μην παραφέρονται, να μην. Και άσχετα από αυτή τη συμπεριφορά, δεν είναι μεγάλη υπέρβαση? Είναι μεγάλη υπέρβαση. Γιατί η αγάπη τελικά είναι η έξοδος από τον εαυτό μας και η συνάντηση του άλλου. Γιατί τελικά αυτή η αγάπη μας οδηγεί στον αγιασμό μας. Γιατί τελικά αυτή η αγάπη μας καθοδηγεί να συναντήσουμε και να λειτουργήσουμε με αυτή την αγάπη, εισπράττοντας την αγάπη του Θεού για μας. Που τελικά, παρά τα ελαττώματά μας, παρά τα προβλήματά μας, παρά την εμφάνισή μας και παρά τη συμπεριφορά μας, μας αγαπάει χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς όρια. Ναι, θα μου πείτε, εντάξει, το δεχόμαστε, αλλά εμείς δεν είμαστε θεοί. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Δεν είμαστε, αλλά καλούμαστε να γίνουμε, βέβαια, να μην ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, τη φώτιση του Θεού και τη συγγνώμη του Θεού. Γιατί ακριβώς επειδή δεν είμαστε θεοί, γι' αυτό δεν έχουμε αυτή την αγάπη. Ή έχουμε έλλειμμα σε τέτοια ποιότητα αγάπη. Και γι' αυτήν συζητάμε και αυτήν αναζητούμε. Αλλά υπάρχει και κάτι πρακτικό που θα μας βοηθήσει. Ξέρετε τι παθαίνουμε. Ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά ή με νέους. Ξεχνάμε ότι όταν έχεις ένα παιδί κοντά σου, είναι αναμενόμενο, να είναι ζωηρό, να μιλάει δυνατά, να κάνει φασαρία, να μην εφαρμόζει όλους τους κανόνες, να παραβαίνει πολλούς, να μαλώνει, να. Μερικά αναμενόμενα. Λόγω της ηλικίας. Όταν έχεις να κάνεις με έναν έφηβο, με έναν νέο, είναι αναμενόμενο επίσης να είναι άγριος μερικές φορές συμπεριφορά του, αγενής, να έχει θράσος. Είναι, ξέρετε, το θράσος το έχουν συνήθως αυτοί που φοβούνται. Και οι έφηβοι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, φοβούνται. Γιατί τους ξαφνιάζει, τους φοβίζει ο εαυτός τους, η κοινωνία όλη. Και ουσιαστικά αυτή η επιθετικότητα και αυτό το θράσος είναι η άμυνά τους.
Και όσο πιο πολύ τους κρίνουμε γι' αυτό και όσο πιο πολύ τους απορρίπτουμε και όσο πιο πολύ στερεύουμε την αγάπη μας, την πηγή της αγάπης που λέγαμε, τόσο πιο πολύ αμήνονται, τόσο πιο πολύ φοβούνται, τόσο πιο πολύ ανασφαλείς αισθάνονται και τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Λέγαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας και ότι μπορεί κανείς να πει ότι θέλω και θυμώνω και λέω δεν θα σ' αγαπώ ή μαζεύω τις εκδηλώσεις της αγάπης για να καταλάβει άλλος το λάθος, το να το συνειδητοποιήσει και να μην το κάνει. Και λέμε ότι ακριβώς είναι λάθος το να θεωρούμε ότι δεν θα κάνει κι άλλο λάθος αν του στερήσουμε την αγάπη. Το να μην συμφωνήσουμε μαζί του να είναι πάντοτε ένας σταθερός οδοδείκτης. Μια σταθερή επιγραφή που δείχνει ότι εδώ υπάρχει λάθος. Το να μην αγαπιέται όμως κάποιος τον κάνει να αισθάνεται τόσο ανασφαλής, να χαμηλώνει κι άλλο η αυτή εκτίμησή του, να έχει την αγωνία πώς μπορεί να αγαπηθεί, αλλά επειδή δεν θέλει να δείξει αυτή την ανάγκη της αγάπης, να φαίνεται αντιθέτως ακόμη πιο σκληρός, ότι δεν νοιάζεται για την αγάπη μας, ότι δεν τη θέλει, ότι μας την επιστρέφει. Και μας την επιστρέφει ακριβώς γιατί είναι μια αγάπη με όρους, μια αγάπη η οποία δεν είναι αυθεντική και πλήρης, και έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Εμείς επιβεβαιωνόμαστε ότι δεν αξίζει την αγάπη μας. Μαγική φράση, κλειδί φράση, αξίζει την αγάπη μας. Δηλαδή αγαπούμε αυτούς που τα αξίζουν. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που αξίζουν την αγάπη μας και παιδιά που δεν αξίζουν την αγάπη μας. Δηλαδή τι μετράμε, δηλαδή μόνο έτσι τη δίνουμε την αγάπη μας. Δεν αρκεί ένα πλάσμα του Θεού να είναι παιδί μας, να μας το έχει εμπιστευτεί στα χέρια μας ο Θεός, για να τούτο μεγαλώσουμε σαν δικό του παιδί. Πρέπει και να παλέψει να κερδίσει την αγάπη μας. Τελικά η αγάπη μας κερδίζεται ή προσφέρεται. Και μιλάμε τώρα από την πλευρά των γονέων. Μιλάμε σαν γονείς. Γιατί και αυτό το λέτε καμιά φορά έτσι με παράπονο. Α, όπως τα λέτε, είναι σαν να είστε με το μέρος των παιδιών. Γιατί να είμαστε με το μέρος των παιδιών, είναι χωριστά τα μέρη μας. Είμαστε τελικά αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστικοί. Και όταν μιλάμε θα πάμε ή με το μέρος του ενός ή με το μέρος του άλλου. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί στο ίδιο μέρος, οπότε θα είμαστε με τη μεριά και των δύο. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικά δίκαια, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές αγάπες. Είδατε, αυτό πείτε καθώς συζητάμε και λέμε φράσεις, κουβέντες, τις καθημερινότητες που τις συζητάμε, αναδεικνύεται και καταγράφεται και αποτυπώνεται και η λάθος προσέγγιση. Δεν είναι κανένας με το μέρος κανενός. Δεν έχουμε ανταγωνισμό, δεν έχουμε αντιπαλότητα, δεν πρέπει να έχουμε. Και όταν έχουμε, πρέπει εμείς να είμαστε οι πρώτοι που θα καταθέτουμε, αν τυχόν έχουμε πάρει όπλα, τα όπλα κάτω. Γιατί μπορεί να πήραν τα παιδιά μας τα όπλα πρώτα. Γιατί μπορεί να ξεκίνησαν εκείνη τις εχθροπραξίες. Συμφωνούμε. Έχουμε επίθεση. Και εμείς τι κάνουμε. Μας καλούν στο ρινγκ. Πολύ ωραία σημειώνουν αυτά για την εφηβεία ειδικά. Θα τα βρείτε στα περισσότερα βιβλία ή οτιδήποτε διαβάζετε για την εφηβεία. Οι έφηβοι προσκαλούν συνέχεια στο ρινγκ τους γονείς. Να παλέψουν. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Και τι κάνει ο συνετός γονιός που αγαπάει το παιδί του. Αρνείται να ανεβεί στο ρινγκ. Είναι δειλός. Όχι. Είναι όριμος και σοφός. Και γι' αυτό δεν πιάνεται. Δεν καταπίνει το δόλωμα. Δεν θέλει να μετρηθεί με το παιδί του. Δεν θέλει να είναι ένας νικητής και ένας νικημένος, που ξαναείπαμε. Και αν τα παιδιά μας λοιπόν πιάσουν τα οποιαδήποτε όπλα, όποια είναι αυτά, ο λόγος, η συμπεριφορά, η εμφάνιση, οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται να σηκώσουμε κι εμείς τα όπλα. Εμείς έχουμε μια παρατεταμένη εκεχηρία. Δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνουν, αλλά δεν πολεμάμε. Προσπαθούμε να συμπορευτούμε. Προσπαθούμε να συναγωνιστούμε. Προσπαθούμε να βρεθούμε από την ίδια μεριά. Και αν κάποιες φορές φαίνεται τα παιδιά μας να μην θέλουν να είναι από τη δική μας μεριά, και αυτό το σεβόμαστε. Παραμένουμε προσιλωμένοι όμως για να δείχνουμε τις γέφυρες που υπάρχουν.
Και με την πρώτη ευκαιρία δεν περνάνε εκείνη τη γέφυρα, την περνάμε εμείς. Τη γέφυρα, δηλαδή να γεφυρώσουμε αυτό που μας χωρίζει. Χωρίς να ταυτιζόμαστε, χωρίς να θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γιατί ο καθένας κρατάει τη δική του μοναδικότητα. Αλλά χρειάζεται πραγματικά έτσι να έχουμε γερά κότσια, να πατάμε γερά στα πόδια μας. Και πατάμε γερά στα πόδια μας όταν έχουμε ταπείνωση, ξέρετε. Όταν δεν αγωνιούμε αν είμαστε καλοί γονείς ή πετυχημένοι. Όχι γιατί δεν νοιαζόμαστε. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές και είμαστε βεβαιωμένοι ότι είμαστε. Αλλά γιατί ταπεινά ξέρουμε ότι θα κάνουμε λάθη, αλλά θα έρθει η χάρη του Θεού να γεμίσει το κενό. Να θεραπεύσει τα ασθενή. Να πληρώσει τα ελείποντα. Ώστε πως τόσο πολύ ωραία το λέμε στην Εκκλησία μας. Η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Και να έχουμε, τρύπες έχουμε, αδυναμίες έχουμε. Σε παγίδες πέφτουμε, μπερδευόμαστε, τα χάνουμε, αναστατωνόμαστε, θυμώνουμε. Παγώνει η αγάπη μας. Και όσο πιο πολύ πάμε την παγωμένη αγάπη μας, πιο κοντά είστε και αυτή η αγάπη του Θεού, τόσο πιο εύκολα ξεπαγώνει η αγάπη μας. Ψυχρενόμαστε μερικές φορές με τα παιδιά μας. Περνάει αυτός ο ψυχρός αέρας από την καρδιά μας, την παγωμένη. Μας απογοητεύουν. Ιδίως όταν έχουμε βιαστεί να κάνουμε πολλά όνειρα και σχέδια για τα παιδιά μας. Όταν έχουμε τρέξει με ηλικιώδη ταχύτητα σε αυτά. Όσο πιο πολλά όνειρα έχουμε κάνει, τόσο πιο πολλές πίκρες και απογοητεύσεις μπορεί να εισπράξουμε. Παγώνει μερικές φορές η καρδιά μας. Και πού μπορεί να ζεσταθεί παρά στην πάτα ζεστή καρδιά του Θεού μας, του Χριστού μας που μας περιμένει. Ακούγεται έτσι εκκλησιαστικό ή θεολογικό? Είναι και η ιδιότητα? Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Μα πάρα πολύ πρακτικό. Και οι δύο μαζί μπορούμε να ζεστάνουμε ένα στην καρδιά του άλλου όταν κρυώσει. Ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν ζεσθενόμαστε? Αυτό δεν συστήνουμε για τα κρύα βράδια ή για τους κρύους χειμώνες? Να έρθουμε κοντά ένας στον άλλον. Ναι. Επομένως θεραπεύεται η αγάπη μας και ζεσταίνεται όταν έχουμε κάποιον δίπλα μας, όταν αναζητούμε κάποιον δίπλα μας, όταν δεν είμαστε απομακρυσμένοι, όταν δεν λειτουργούμε μόνοι μας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα να είμαστε εμείς μαζί οι δυο και όχι ο καθένας χωριστά στο δικό του στρατόπεδο. Αλλά ζεσταίνεται η καρδιά μας και από αυτή την αγάπη του Θεού, την άνευ όρων αλλά και ορίων αγάπη του Θεού, που μας αγαπάει για αυτό που είμαστε και που μας αγαπάει όπως είμαστε και όχι όπως θα ήθελε ο Θεός να είμαστε. Γιατί εμείς εκεί ψυχραίνεται η αγάπη μας, όταν τα παιδιά μας δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι, είτε αυτό αφορά το σχολείο, την εξέλιξή τους, τις επιδόσεις τους, τις σχέσεις τους, τις φιλίες τους, τα μπλεξίματά τους, τις καθημερινές τους σκανδαλιές, τις αταξίες, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Όταν δεν είναι αυτό που ονειρευτήκαμε, φανταστήκαμε, ξεχαστήκαμε, εξειδανικεύσαμε, μερικές φορές και θεοποιήσαμε. Γιατί μερικές φορές, ναι, βάλαμε στη θέση του Θεού τα παιδιά μας. Και μετά ήρθε η απογοήτευση. Μετά γκρεμίστηκαν τα είδωλα. Τόσο το καλύτερο. Γιατί αν είχε γίνει είδωλο, και δόξα τω Θεώ που γκρεμίστηκε. Ίσως και αυτή η παγωνιά στην καρδιά μας, ίσως και αυτή η πίκρα, ίσως και αυτή η απογοήτευση, κάποιες φορές να μας συνταράσει, πραγματικά να μας ταρακουνάει, για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Για να γκρεμίσουμε μέσα οικοδομήματα που χτίσαμε μόνοι μας, με αυτή τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και επομένως και για τα παιδιά μας, αφού είναι δικά μας παιδιά, αυτά πάνε πακέτο μαζί. Και τώρα προσπαθούμε να ξαναστήσουμε καλά θεμελιωμένα κάποια καινούργια κτίσματα. Ή μάλλον προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να χτίσουν το δικό τους κτίσμα της ζωής τους. Να χαράξουν τη δική τους πορεία.
να βάλουν μπρος και να ξανοιχτούν με το δικό τους καράβι. Όλα αυτά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο κανείς να θυμώνει και παρόλα αυτά να μην αισθάνεται μαλωμένος. Να μην λειτουργεί σαν να είναι μαλωμένος. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να πικραίνεσαι και παρόλα αυτά να παραμένεις εκεί και να αγαπάς αυτόν που σε έχει πικράνει. Ίσως ξέρετε για τη συγγνώμη και τη συγχωρητικότητα να χρειάζεται να τις καλλιεργήσουμε πάρα πολύ και με τα παιδιά μας. Λένε βέβαια ότι οι γονείς συγχωρούν, ότι οι γονείς καλύπτουν, ότι οι γονείς τα ανέχονται. Βαθιά στην καρδιά μας όμως δεν ξέρω πόσο συγχωρούμε. Βαθιά στην καρδιά μας δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να σβήνουμε πραγματικά όπως σβήνει ο Θεός και να μην κρατάμε τα ίχνη. Να μην θυμόμαστε, να μην τα ξαναφέρουμε στο μυαλό μας. Και δεν ξέρω πόσο έχουμε καταλάβει ότι συγχωρώ σημαίνει ότι χωρώ μαζί με σένα. Και χωρώ μαζί με σένα γιατί σε δέχομαι και σε αγαπώ όπως είσαι. Γιατί έρχομαι στο δικό σου χώρο. Δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις. Θέλω όμως να είμαι δίπλα σου. Σ' αγαπώ. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, ό,τι και αν αποφασίσεις. Αυτό δεν είναι ασυδοσία. Αυτό είναι ελευθερία, ναι. Είναι η αρχοντική ελευθερία που δίνει ο Θεός σε μας και που οφείλουμε να δίνουμε και εμείς πολύ περισσότερο. Γιατί δεν είμαστε οι θεοί στα παιδιά μας. Τον ίδιο Θεό Πατέρα έχουμε. Δύσκολο όμως να το κάνουμε. Ανησυχούμε κάθε φορά ότι αν το κάνουμε πάει θα καταστραφεί το παιδί μας. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερο θεμελιώνουμε, γεννάμε, χτίζουμε μέσα του την επιθυμία να κάνει το σωστό. Γιατί είναι ευγνώμων που το αγαπούμε ό,τι και αν κάνει. Και επειδή είναι ευγνώμων και ο παιδί γλυκαίνεται με αυτή την αγάπη, επειδή από την καρδιά μας δεν εκπέμπεται αυτή η παγωνιά και το κρύο της απογοήτευσης, της πίκρας, της αντιπάθειας, του θυμού, της αντιπαλότητας. Αλλά το χέρι μας είναι πάντα προτεταμένο μπροστά, ανοιχτό, για να το κρατήσει το παιδί μας όποτε αποφασίσει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για να πιάσει το παιδί μας όποτε καταλήξει σε αυτήν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έχουμε κατεβεί στο τελευταίο σκαλί, όπως έλεγε ένας φωτισμένος γέροντας, για να είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε το παιδί μας όσο χαμηλά και αν κατεβεί. Κανένας από εμάς δεν θέλει το παιδί του να κατεβεί χαμηλά. Δεν θέλει να μπλέξει με δύσκολες καταστάσεις. Όχι απλώς δεν θέλει, δεν μπορεί να το διανοηθεί, το εξορκίζει, το διώχνει μακριά. Ίσως και γι' αυτό ήμασταν έτοιμοι. Ίσως και γι' αυτό δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Δεν πειράζει. Ρωτάμε. Συμβουλευόμαστε, προσευχόμαστε, μαθαίνουμε, πονάμε και μαθαίνουμε, τα παθήματα μαθήματα. Όμως δεν ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να ξέρει το παιδί ότι είμαστε πάντα εκεί για να το αγαπάμε, για να το δεχόμαστε, για να το στηρίξουμε, για να το παρηγορήσουμε, για να το συγχωρέσουμε, για να δώσουμε συγγνώμη, για να μπορέσουμε να έχουμε μαζί τη γνώμη. Αυτό θα πει εξάλλου συγγνώμη. Για να μην διεκδικήσουμε τη δικαίωσή μας, για να μην θριαμβεύσουμε για τη νίκη μας ή για την πραγματοποίηση όσο κακόν είχαμε πει ότι θα συμβούν. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι ποιος έχει δίκιο. Το ζητούμενο είναι να πορευόμαστε μαζί, στηρίζοντας ένας τον άλλον, κρατώντας τα παιδιά μας όταν μας χρειάζονται. Να είμαστε όμως εκεί. Όχι θυμωμένοι, όχι παγωμένοι. Γιατί η θερμότητα της αγάπης μας, αυτής της αγάπης που δεν έχει όρια, αυτής της αγάπης που δεν έχει προϋποθέσεις, αυτής της αγάπης που δεν περιμένει ανταποδόσεις, αυτής της αγάπης που δεν χρησιμοποιείται για να πετύχουμε έστω και καλούς σκοπούς, γιατί ο σκοπός δεν αγιάζεται μέσα. Αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο παιδαγωγικό μέσο, η καλύτερη δύναμη,
καλύτερο κίνητρο, η καλύτερη έμπνευση, η καλύτερη καθοδήγηση για τα παιδιά μας, για να προχωρούν σιγά σιγά μαθαίνοντας από τα λάθη τους και από τα παθήματά τους, αλλά ξέροντας ότι είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και για να τους δείξουμε τη συνέχεια του δρόμου. Γιατί θα τον χάσουν τον δρόμο μερικές φορές, γιατί θα παραβιάσουν τους κανόνες αρκετές φορές. Αλλά αν συναντήσουν μετά την παραβίαση αυτή την αγάπη, αν συναντήσουν μετά την παράβαση των κανόνων αυτή τη συγγνώμη, τότε βρίσκουν πιο σωστά το δρόμο τους. Δεν χάνουν το δρόμο τους όπως φοβόμαστε εμείς. Εμείς φοβόμαστε μη χάσουμε την εξουσία επάνω στα παιδιά μας, χρησιμοποιώντας αρκετές φορές και την αγάπη μας. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για εξουσία. Εδώ μιλάμε για την ίδια τη ζωή. Και μάλιστα τη ζωή των παιδιών μας που αγαπάμε. Τη ζωή των παιδιών μας για τα οποία φαινόμαστε μερικές φορές διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά δεν δίνουμε τόσο εύκολα τη συγγνώμη μας. Και το ξαναλέμε, όχι συμφωνώντας και υποχωρώντας, γιατί πρέπει να υπάρχουν σταθεροί κανόνες, πρέπει να υπάρχουν τα όρια, αλλά παραμένοντας με αυτή την αγάπη στην καρδιά μας για τους μικρούς ή μεγάλους μας παραβάτες, ας τους πούμε και έτσι. Γιατί οι γονείς δεν λειτουργούν ως τροχονόμοι, επιδιώκοντας και γυρνώντας με τα περιπολικά για να βρουν τους παραβάτες. Αλίμονο, δεν λειτουργούν ως εισαγγελείς, εκτοξεύοντας και απαγγέλλοντας κατηγορίες και κατηγορητήρια. Απλά λειτουργούμε ως γονείς. Ως γονείς με αυτή την αγάπη που θα την εμπνευστούμε, θα τη βρούμε, θα τη χτίσουμε, θα τη διορθώσουμε, θα την εξυγειάνουμε, θα τη θεραπεύσουμε, θα την αναπτύξουμε, θα την ενηλικιώσουμε, θα την εξυψώσουμε, θα την ολοκληρώσουμε, μόνο παραμένοντας και εμείς μέσα στην αγάπη του Θεού. Και όσο πιο πολύ αγάπη εισπράττουμε από το Θεό, γνωρίζοντας και βιώνοντας αυτή την αγάπη χωρίς όρια και όρους, τόσο πιο πολύ θα αρχίσουμε και εμείς να αντανακλούμε και να δίνουμε αυτή την αγάπη χωρίς όρους και όρια. Την παραλληλήσαμε σαν τη γάργαρη πηγή που δεν σταματάει και που ξεδιψάει τους πάντες, είτε έρχονται όπως πρέπει, είτε που έρχονται χωρίς να είναι με τους κανόνες. Γιατί ακριβώς το νερό που τρέχει από την πηγή λένε ότι έρχεται από πού? Από μέσα, από πηγές, από το βουνό. Η αγάπη λοιπόν που έρχεται από μας θα παραμείνει έτσι γάργαρη και αστήρευτη πηγή, που θα ξεδιψάει, που θα τονώνει, που θα διασώζει, που θα αναπαύει, που θα χαροποιεί, που θα γεμίζει, που θα μεγαλώνει, που θα οριμάζει τα παιδιά μας, όσο διοχετεύεται από την αστήρευτη πηγή της αγάπης του Θεού. Και αν αυτή η συνάντησή μας σας φάνηκε έτσι λίγο πιο θεολογική, εκκλησιαστική, δεν πειράζει. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί μπορεί καλά να τα λέμε στη θεωρία όλα αυτά και να τα λέμε πολύ καλά και οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι. Αλλά στην πράξη, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να κάνει σιγά σιγά αυτά τα βήματα και να ξαναρχίσουμε να μαθαίνουμε να αγαπάμε σωστά, ολοκληρωμένα, ανώθευτα, αυθεντικά, πραγματικά αγιασμένα τα παιδιά μας. Για να πορευόμαστε όλοι μας αυτή την αγάπη. Γιατί ούτως ή άλλως το ξέρουμε. Χωρίς την αγάπη δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην καθημερινότητά μας, ο καθένας στο δικό του μετερίζει, στο δικό του δρόμο, στη δική του κατεύθυνση που έχει πάρει στη ζωή του, εκεί πέρα, στην καθημερινότητα, με τις μικρότερες προκλήσεις ή τις μεγάλες προκλήσεις,
στις μεγάλες ηλικίες που δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο η αγάπη μας, εμείς προσπαθούμε να το παλέψουμε. Και όταν έρχονται τα κρύα και οι παγωνιές, να βάζουμε φουλ τις μηχανές, να ζεσταίνουμε την ψυχή μας για να σπάμε τους πάγους. Γιατί το κρύο πραγματικά κάνει κακό. Αντίθετα, η θερμότητα αυτής της αυθεντικής αγάπης πραγματικά κάνει καλό. Και μην ξεχνάμε, η θερμότητα λιώνει ακόμη και τα σίδερα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις. Και τα παιδιά που φαίνεται να έχουν περισσότερα ελαττώματα, που μερικές φορές το ξαναλέμε, φαίνονται να έχουν περισσότερα ελαττώματα, όλοι μα όλοι χρειάζονται ακόμη πολύ περισσότερο αυτή την αγάπη. Αυτή την αγάπη για να τους τονώσει, για να τους καθοδηγήσει, για να τους εμπνεύσει. Λοιπόν, ας βάλουμε μπρος, ας αρχίσουμε. Το stop το είπαμε πριν για να τα συζητήσουμε. Τώρα λέμε ξεκινάμε. Και ο Θεός βοηθός. Παίρνοντας αγάπη μπορούμε να διοχετεύουμε την αγάπη και να το ξέρουμε. Είναι μάθημα που θα το μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή. Και θα κάνουμε τα λάθη μας και θα τα διορθώνουμε και θα συνεχίζουμε. Αλλά αυτή είναι και η ευλογία, αυτή είναι και η ομορφιά και αυτό είναι βέβαια και το α και το ω, όπως είπαμε, της ζωής. Τι να πούμε τώρα. Καλή αγάπη. Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η ευχή σε όλους εμάς τους γονείς. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, μια και γονείς ταυτίζονται με την αγάπη, παρόλα αυτά νομίζω ότι συμφωνήσαμε, ελπίζω ότι συμφωνήσαμε, ότι μας χρειάζεται να ξαναπάρουμε μπρος, να βάλουμε καινούργια αρχή και να πορευτούμε για να βιώσουμε αυτή την αγάπη που πραγματικά είναι ευεργετική για όλους μας και αποτελεσματική. Μην ξεχνάμε και κλείνουμε με αυτό. Με αυτή την αγάπη πιάνουν τόπο οι κόποι μας, οι προσπάθειές μας, τα ξενύχτιες μας, οι θυσίες μας και όλα τα άλλα. Και το θέλουμε αυτό, δεν το θέλουμε? Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν. Και καλή δύναμη και καλή αγάπη σε όλους.

Ένα να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7:15 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωριστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

0: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χυρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες στα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμε να ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλούσουμε σε κορυφές και βράχια, να αφουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Και αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας, που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια, στον ίσιο των δέντρων, ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα, που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα, για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Ανακαταλήφθηκε σας σήμερα το 1261 η Κωνσταντινούπολη από τους εξόριστους μετά το 1204 Ελληνοβυζαντινούς που είχαν καταφύγει πρόσφυγες στην Νίκαια, όπου ίδρυσαν την ομώνυμη αυτοκρατορία. Επικεφαλής του απελευθερωτικού στρατού που μπήκε τα ξημερώματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στενός συνεργάτης και εκ των περισσότερων εμπίστων του αυτοκράτορα της Νίκαιας, Μιχαήλ Ογδόου του Παλαιολόγου. Δεν ήταν σκοπός του Στρατηγόπουλου η επίθεση για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η εντολή που είχε από τον αυτοκράτορα ήταν να συλλέξει πληροφορίες για την άμυνα και τις οχυρώσεις της άλλοτε πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που το 1204 είχε πέσει στους Λατίνους και κυβερνά το έκτοτε από αυτούς. Η αποστολή μάλιστα αυτή θα διεκπεραιωνόταν κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκστρατείας στην Ανατολική Θράκη που αποτελούσε τον κύριο σκοπό του στρατηγού Αλέξιου Στρατηγόπουλου, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Μεγάλου Δομέστικου. Στη Σιλυμβρία, μια πόλη της Ανατολικής Θράκης ευρισκόμενος ο Στρατηγόπουλος, πληροφορήθηκε τυχαία ότι η Κωνσταντινούπολη εκείνες τις ημέρες δεν εφρουρείται αποτελεσματικά, διότι ο κύριος όγκος της Λατινικής Φρουράς της μετήχε εκστρατείας για την κατάληψη της νήσου Δαφνουσίας που ανήκε στη Νίκαια και ήταν στρατηγικής σημασίας, διότι ήλεγχε το πέρασμα από τον Εύξηνο Πόντο στο Βόσπορο. Ο Στρατηγόπουλος απέκτησε τις πληροφορίες αυτές από έναν κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, τον οποίον εξέλαβε ως κατάσκοπο που ενεργούσε εις βάρος του και ο οποίος του απεκάλυψε επίσης μια υπόγεια μυστική δίωδο από την οποία ήταν δυνατή διείσδυση στην άλλοτε βασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Στρατηγόπουλος εθεώρησε ότι επρόκειτο για μοναδική ευκαιρία και αποφάσισε να δράσει παρά τις διαταγές του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ογδόου του Παλαιολόγου. Επέλεξε ο ίδιος 50 άριστους κομάντους και τους έστειλε στην υπόγεια μυστική δίωδο, όπου τους οδήγησε ο ορθόδοξος Έλληνας χριστιανός πληροφοριοδότης του. Η εντολή του ήταν να διεισδύσουν στην πόλη από την υπόγεια μυστική δίωδο, στη συνέχεια να εξουδετερώσουν τη φρουρά της πλησιέστερης πύλης και να ανοίξουν την πύλη για να μπει το στράτευμά του, το οποίο αν και μικρό ήταν μεγαλύτερο από τη συνολική δύναμη της φρουράς εκείνες τις ημέρες. Η επιχείρηση αυτή έπρεπε να γίνει αμέσως, μόλις ο Στρατηγόπουλος πληροφορήθηκε την απουσία του κύριου όγκου της φρουράς της πόλης και τη συμμετοχή της στην εκστρατεία κατά της Δαφνουσίας.

Ακολουθώντας τον Έλληνα πατριώτη, οι 50 κομμάντος μπήκαν στην πόλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 24ης προς 25η Ιουλίου. Επιτέθηκαν αμέσως σε μερικούς πύργους, έπιασαν στον ύπνο τους φρουρούς τους, τους γκρέμισαν από τις επάλξεις και με γρήγορες κινήσεις κατέβηκαν τις εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες τους και άνοιξαν μία πύλη από την οποία μπούκαρε ολόκληρο το εκστρατευτικό σώμα του Στρατηγόπουλου, το οποίο περίμενε κρυμμένο έξω από τα τείχη.

Οι απελευθερωτές της πόλης έβαλαν αμέσως φωτιά στη συνοικία των ενετών, με συνέπεια η πυρκαγιά, λόγω του ισχυρού πνέοντος ανέμου, να επεκταθεί γρήγορα και να μην αφήσει όρθιο κανένα βενετσιάνικο ακίνητο. Ο Λατίνος αυτοκράτορας Βαλδουίνος, που ξύπνησε από το θόρυβο, τα χρειάστηκε και χωρίς να προλάβει να ντυθεί, φορώντας τις πιτζάμες του, μπήκε σε ένα καράβι και τόσκασε κατευθυνθείς προς την Εύβοια.

Ο θόρυβος και οι φωνές των στρατιωτών του Στρατηγόπουλου ξύπνησαν τους Έλληνες κατοίκους της πόλης που βγήκαν στα παράθυρα και αντίκρισαν τις βυζαντινές σημαίες να κυματίζουν στα χέρια των σημεοφόρων στρατιωτών της Νίκαιας. Το τι έγινε τότε δεν περιγράφεται. Κλαίγοντας από χαρά, ενώθηκαν με τους απελευθερωτές τους και τους οδήγησαν στην κατάληψη των σημαντικότερων στρατηγικών σημείων της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι Λατίνοι κάτοικοι, εσυνοθούντος τις αποβάθρες για να επιβιβαστούν σε κάποιο πλοίο και να αναχωρήσουν για την πατρίδα, τη Βενετία ή τη Γαλατία. Οι Γενουάτες είχαν καλές σχέσεις με τους Βυζαντινούς και είχαν συνάψει συνθήκη εμπορικής συνεργασίας μεταξύ τους. Μέσα σε λίγες ώρες και ύστερα από 57 χρόνια λατινικής κατοχής, η Κωνσταντινούπολη ξαναγινόταν Βυζαντινή.

Τις επόμενες ημέρες ο Στρατηγόπουλος οργάνωσε την άμυνα της Κωνσταντινούπολης ώστε να αμυνθεί επιτυχώς σε τυχόν απόβαση των δυνάμεων που θα επέστρεφαν από την εκστρατεία στη Δαφνουσία. Βλέποντας από μακριά από τα πλοία τους την καμένη συνοικία τους, οι Βενετοί και οι Φράγκοι περιορίστηκαν να αγκυροβολήσουν ένα-ένα σκάφος για να παραλάβουν τις οικογένειές τους και να πάρουν το δρόμο της επιστροφής στη Δύση, από όπου ήρθαν με τη 14η σταυροφορία οι πατεράδες τους. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ VIII Παλαιολόγος, που βρισκόταν 200 μίλια μακριά, στο μετεώριο της Ανατολίας, δεν πίστευε στα αυτιά του όταν πληροφορήθηκε τη χαρμόσυνη είδηση. 20 ημέρες αργότερα, στην εορτή της Παναγίας 15 Αυγούστου, έμπαινε θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη από τη Χρυσή Πύλη, ενώ ο λαός τον έρενε με άνθη, τον ζητοκράβγαζε και τον χαιρετούσε, αποκαλώντας τον νέο Κωνσταντίνο. Στην κεφαλή της πομπής ήταν η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η πομπή κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου έγινε η στέψη του Μιχαήλ ως αυτοκράτορα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έγινε στη Νίκαια. Ο συναυτοκράτορας του, ο δεκαετής Ιωάννης IV Λάσκαρης, παρέμεινε στη Νίκαια, όπου μετά 4 μήνες τυφλώθηκε κατ' εντολήν του Μιχαήλ, ο οποίος έγινε έτσι μοναδικός κύριος του Βυζαντινού θρόνου και ξεκίνησε πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκ των ερειπίων που άφησαν οι Λατίνοι.

Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362. Ιερά Μητρόπολης Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Δε φταίω πίσω μου. Τα λόγια αυτά, αδελφέ μου, ακούστηκαν για πρώτη φορά στα όμορφα ακρογιάλια της Γαλιλαίας. Είναι λόγια που είπε ο Χριστός στους πρώτους επιτελείς του, τον Ανδρέα, τον Σίμωνα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ελάτε κοντά μου να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Μέσα στα λόγια αυτά του Χριστού μας κρύβεται μια τιμητική πρόσκληση για ένα υψηλό αξίωμα και μια ιερή αποστολή. Και οι προσκαλούμενοι, αυτοί είναι οι αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας που ακούνε την προσκλητήρια φωνή του Κυρίου και ανταποκρίνονται πλήρως, χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Οι δε ευθέως, αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, ακολούθησαν αυτό. Δεν ερωτούν ποιος είσαι, Κύριε. Πού μας καλείς να έρθουμε κοντά σου? Πού σκοπεύεις να μας οδηγήσεις? Ποιος θα είναι ο τρόπος ζωής μας? Ποιες θα είναι οι απολαβές μας? Τι θα γίνουν τα σπίτια μας, οι γονείς μας, οι βάρκες μας και η αγαπημένη μας θάλασσα? Και τι λόγια ακαταλαβίστικα είναι αυτά που μας λες να μας κάνεις ψαράδες ανθρώπων? Τίποτε από όλα αυτά. Η πρόσκληση βρίσκει ανταπόκριση. Οι καρδιές των ψαράδων άδολες και απονείρευτες αποδέχονται το θεϊκό μήνυμα και προσέρχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς κανένα δισταγμό στο Χριστό. Για να εκτιμήσουμε την αξία της ηρωικής αυτής αποφάσεως των Αποστόλων, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά στη θέση αυτών να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Εκεί που βρισκόμαστε, στη θέση που κατέχουμε, στο επάγγελμα που ασκούμε, να μας απευθύνει ο Κύριος την ίδια τιμητική πρόσκληση. Πόση αλήθεια από εμάς μπορούμε να θυσιάσουμε την καθηγητική έδρα, την επιστημονική μας εξέλιξη, την εμπορική μας επιχείρηση που διευθύνουμε, το μαγαζί που με κόπο και μόχθο δημιουργήσαμε? Πόσοι από εμάς μπορούμε να αποχωριστούμε το χωράφι μας, το αμπέλι μας, τα βόδια μας, το κοπάδι μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Αλλά μην ανησυχείτε. Δεν ζητεί από όλους μας τέτοιου είδους θυσίες ο Χριστός. Αυτήν την ολοκληρωτική προσφορά ζητά από τους ολίγους που αισθάνονται μια ιδιαίτερη κλίση για ένα ιδανικό, για μια ολοκληρωτική προσφορά στο έργο του Θεού. Ναι, η τιμητική πρόσκληση ανήκει σε αυτούς που προορίζονται να ασκήσουν ειδικά έργων Αποστόλου και Ευαγγελιστού ψυχών και να διακονήσουν το φρικτόν θυσιαστήριον. Είναι αυτοί που θα επομισθούν την αποστολική ευθύνη και θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων. Ελάτε κοντά μου, είναι το μήνυμα του Χριστού, είναι η τιμητική πρόσκληση, είναι γενικότερο μια φωνή αγωνίας του Θείου Λυτρωτού που απευθύνει σε όλους τους ανθρώπους που ζουν ακόμη μακριά από τη δική του αλήθεια. Ελάτε κοντά μου, λέγει ο Κύριος, σε όλους τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι και βασανισμένοι από τα προβλήματα της ζωής. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Όσοι σηκώνετε δυσβάστακτα βάρη, ελάτε να σας ξαλαφρώσω. Όσοι διψάτε, ελάτε να σας δροσίσω με το αθάνατο νερό. Όσοι πεινάτε, ελάτε να σας χορτάσω. Όσοι θλίβεστε, ελάτε να σας χαροποιήσω. Όσοι νιώθετε έρημοι και εγκατελελειμμένοι, εγώ θα σας συντροφεύσω σε τόπους αναψυχής.

Αδελφέ μου, και στο δικό σου ακρογιάλι της ψυχής περιπατεί ο Κύριος και σου απευθύνει την ίδια πρόσκληση. Παιδί μου, έλα κοντά μου. Δεν ακούς, αδελφέ μου, τη φωνή του Χριστού? Γλυκύτερη φωνή από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις τη γλυκιά του μορφή? Φωτεινότερη και αγιότερη από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν ακούς τους κτύπους της καρδιάς του Ιησού? Χτυπά και για σένα. Χτυπά για τη δική σου σωτηρία. Δεν ακούς τα βήματα του Χριστού? Σε ακολουθούν. Ο Κύριός μας σε θέλει κοντά του. Σε προσκαλεί ο πίσω του. Δεν τον ακούς, αδελφέ μου? Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

κοντά σου. Κοντά σου το σκοτάδι φως θα γίνει και ο πυρετός και ο τάραχος γαλήνει. Σε σκοτεινούς τόπους άνθη θα θύσουν και θα έρθουν γλυκοκέλαϊδα πουλιά να κελαϊδίσουν. Κοντά σου η ψυχή ανοίγει νέα φτερά, κοντά σου όλα γίνονται ωραία, πόνος πραίνεις και χαράς μέρη γίνονται τα μέρη των δεινών και της οδύνης.

Κοντά σου δεν αστράφτει, δεν βροντά και δεν ρουλιάνε καταιγίδες. Όλα λουσμένα είναι στο φως με χρυσαχτίδες.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που για όλους εσάς και όλους εμάς ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας. Πάντοτε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την εκπομπή τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος τόσο πολύ αγαπάει την ιστορία που θέλει πραγματικά να την μεταφέρει, να την μεταδώσει και σε εμάς. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά είστε εδώ στο ραντεβού που έχουμε δώσει για αυτή την εκπομπή.
1: Χαίρετε αδερφή Αγγελική, χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας. Για άλλη μια φορά θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να σας δώσει κάποιες γνώσεις από αυτές που αναζητούμε στα ιστορικά μας βιβλία, για να γνωρίσουμε την ιστορία μας, την ιστορία του έθνους μας, της εκκλησίας μας, του λαού μας. Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, σήμερα σε ποιο κομμάτι της ιστορίας έτσι θα μείνουμε για να μάθουμε ό,τι έχουμε να μάθουμε? Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, αδερφή Αγγελική, είχαμε μιλήσει σε κάποιες εκπομπές τις προηγούμενες, νομίζω, για τις επιδρομές και τις εγκαταστάσεις των Σλάβων, των Βουλγάρων,
0: ναι.
1: στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και νομίζω σήμερα είναι μια ευκαιρία να δούμε αυτοί οι λαοί που επέδραμαν τον 6ο και 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην περιοχή μας, πότε εκχριστιανίστηκαν, με ποιον τρόπο και ποια ήταν η συνέχεια της συμβίωσης όλων αυτών των λαών μέσα στα Βαλκάνια.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, δηλαδή η μεταστροφή της μεσαιωνικής Βουλγαρίας προς το χριστιανισμό, άρχισε συστηματικά από τα μέσα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Τα αίτια τώρα του εκχριστιανισμού ανάγονται πρώτα-πρώτα στην ανάγκη να ανακτήσει η χώρα αυτή, η Βουλγαρία, την ενότητα, γιατί ήταν ένα κοινωνικά διαιρεμένο κράτος η Βουλγαρία αυτή την εποχή. Και ο δεύτερος λόγος είναι και η ανάγκη για την αποδοχή του βουλγαρικού κράτους στην χριστιανική Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει χριστιανιστεί, όπως ξέρουμε, από τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει η Δυτική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε λοιπόν η Βουλγαρία, για να ενταχθεί, να γίνει αποδεκτή στην χριστιανική Ευρώπη, έπρεπε να εκχριστιανιστεί. Αυτή η διαδικασία τώρα έχει να κάνει και με τις μεταβαλλόμενες αυτή την εποχή πολιτικές συμμαχίες του ηγεμόνα της Βουλγαρίας, του Βόρη, ή Μπόρη, Μπόρης ή Βόρης ο πρώτος, που κυβέρνησε στα μέσα του 9ου αιώνα, δηλαδή από το 852 με 890 περίπου, και η σχέση του τόσο με τα φραγκικά βασίλεια της Ευρώπης όσο και με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λόγω της στρατηγικής θέσης της Βουλγαρίας, τόσο η Εκκλησία της Ρώμης όσο και της Κωνσταντινούπολης ήθελαν τη Βουλγαρία στην σφαίρα επιρροής τους. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον χριστιανισμό ως ένα μέσο ενσωμάτωσης των Σλάβων στην περιοχή τους. Μετά τις διαπραγματεύσεις, ο Βούλγαρος ηγεμόνας, ο Βόρης ο πρώτος, υιοθέτησε τελικά τον χριστιανισμό από την πλευρά της Κωνσταντινούπολης το 870. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το στόχο του να αποκτήσει μια ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία και να έχει έναν διορισμένο από τον Πατριάρχη Αρχιεπίσκοπο για να την κατευθύνει. Ας δούμε όμως λίγο, να δούμε το ιστορικό αυτής της διαδικασίας και ό,τι προηγήθηκε. Όταν ο τσάρος λοιπόν της Βουλγαρίας, ο Βόρης ο πρώτος, εγκαταστάθηκε στην Βουλγαρία με τη βασιλεία του από το 852, η διεθνής κατάσταση στην νότιο-ανατολική Ευρώπη χαρακτηριζόταν από ένα έντονο έτσι αγώνα επιρροής στην περιοχή, τόσο από πολιτιστικής όσο και από πολιτικής πλευράς. Υπήρχε μια έντονη πρώτα-πρώτα σύγκρουση της Βουλγαρίας με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για την κυριαρχία στις σλαβικές φυλές που διαβιούσαν τότε στα εδάφη της σημερινής Μακεδονίας και της Θράκης και η οποία διαφορά δεν φαινόταν να παίρνει κάποιο τέλος, να επιλύεται. Εκτός όμως αυτές τις συγκρούσεις και τις εντάσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρχαν και σε ευρύτερο πεδίο εντάσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, και οι οποίες εντάσεις εντείνονταν όλο και περισσότερο. Αυτά τα δύο κέντρα λοιπόν, Κωνσταντινούπολη και Ρώμη, ανταγωνίζονταν για τον εκχριστιανισμό που θα ενσωμάτωνε στην σφαίρα της επιρροής τους Σλάβους που είχαν εγκατασταθεί τότε στην Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη. Οι συγκρούσεις λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις ήταν ένα φαινόμενο συχνό. Περί τα μέσα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα, το Γερμανικό Βασίλειο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Βουλγαρίας και έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο το αδύναμο τότε βουλγαρικό κράτος. Αμέσως μετά, μεταξύ των ετών 855-856, ξέσπασε και ο πόλεμος μεταξύ Βουλγαρίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πανισχύρη τότε νίκησε και επανέκτησε πολλές πόλεις, ανάμεσα σε αυτές και την μεγάλη τότε πόλη της Βουλγαρίας, την Φιλιππούπολη. Το 861 ο τσάρος Βόρης ο πρώτος της Βουλγαρίας αναγκάστηκε να συνάψει συμμαχία με τον βασιλιά της Γερμανίας, με τον Λουδοβίκο, ενημερώνοντάς τον ότι επιθυμούσε να αποδεχτεί τον χριστιανισμό του δυτικού δόγματος, τον χριστιανισμό της Ρώμης. Αυτή η νέα συμμαχία τώρα απειλούσε μια άλλη γειτονική περιοχή κοντά στη Γερμανία, την Μεγάλη Μοραβία. Είναι εκεί που είναι σήμερα, θα λέγαμε, το κράτος της Τσεχίας. Είναι ο ποταμός Μοράβας που περνάει από εκεί και λεγόταν Μεγάλη Μοραβία η περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ένιωσε να κινδυνεύει από αυτή τη διαφαινόμενη συμμαχία της Βουλγαρίας με τη Γερμανία, και η Μεγάλη Μοραβία ζήτησε βοήθεια από το Βυζάντιο το 862 με 63 περίπου. Την ίδια περίοδο έλαβε χώρα και η Βυζαντινή Χριστιανική Αποστολή στην Μεγάλη Μοραβία με τους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς μοναχούς, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, οι οποίοι προορίζονταν να μεταδώσουν στη Μεγάλη Μοραβία το χριστιανισμό, για να ενισχύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο βέβαια την βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Ο βασιλιάς της Βουλγαρίας, ο Βόρης, ενδιαφέρθηκε για το πρώτο σλαβικό αλφάβητο που είχαν επινοήσει και δημιουργήσει ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, το γνωστό ως κυριλλικό αλφάβητο, και ενδιαφέρθηκε να το υιοθετήσει και ως ένα μέσο για να σταματήσει η πολιτισμική επιρροή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τους τελευταίους μήνες του 863 οι Βυζαντινοί επιτέθηκαν στη Βουλγαρία και πάλι γιατί ενημερώθηκαν ότι ο Βόρης είχε ζητήσει από τον Γερμανό βασιλιά να δεχτεί τον χριστιανισμό από τη Δύση, κάτι που το Βυζάντιο ήθελε να αποτρέψει. Μια εξαρτώμενη από τη Ρώμη Βουλγαρία, όπως καταλαβαίνετε, τόσο κοντά ένα κράτος στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούσε απειλή για τα άμεσα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν το έτος 863 η Θεσσαλονικής αδελφή ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, που ήταν παιδιά γη του Δρουγκάριου Λέοντος. Δρουγκάριος ήταν ένας ανώτερος αξιωματικός του Ιππικού. Στάλθηκαν αρχικά στη Μεγάλη Μοραβία, μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της Μοραβίας του Ροστισλάβου ή Ροστισλάβ, και σε άλλες γειτονικές σλαβικές χώρες για να διαδώσουν τον χριστιανισμό. Ουσιαστικά τι κάναν τα δύο αδέρφια? Προσαρμόσαν το ελληνικό κεφαλαιογράμματο αλφάβητο στις φωνητικές απαιτήσεις της σλαβωνικής, της σλαβικής γλώσσας. Η Εκκλησία μας, όπως ξέρουμε, τιμά τη μνήμη τους στις 11 Μαΐου του Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους ονομάζει εις Αποστόλους, και για τους οποίους η γνώμη μου είναι και πρότασή μου είναι να τους γνωρίσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας.
0: Πολύ ωραία, έτσι, πάρα πολύ ωραία.
1: Περισσότερα πράγματα. Ο τσάρος λοιπόν της Βουλγαρίας, ο Βόρης ο πρώτος, το 864, καταπατώντας την 30ετή η ειρήνη που είχε συνάψει από παλιότερα με το Βυζάντιο, που εντωμεταξύ είχε παραταθεί αυτή η ειρήνη σιωπηρά για λίγο, επιτέθηκε κατά των Βυζαντινών κτίσεων της Μακεδονίας και της Άνω Αλβανίας, κατέλαβε την πόλη Λιχνίτιδα, την κατόπινη Αχρίδα ή Οχρίδα όπως την ξέρουμε. Επειδή όμως φοβόταν την οργή των Βυζαντινών που έκαναν Βυζαντινή επίδειξη ισχύως σε άλλες περιοχές της Βυζαντινοβουλγαρικής Μεθορίου, έστειλε ο Βόρης μια αντιπροσωπεία του, μια πρεσβεία του στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο, τον γιο του Θεοφίλου και της Θεοδόρας, γνωστή από τις οικονομαχίες, από τον οποίο ζήτησε να γίνει ανάδοχός του, να τον βαφτίσει δηλαδή χριστιανό ο Μιχαήλ. Η συμβολή τώρα του Μεθοδίου και του Κυρίλλου ήταν κεφαλαιόδους, θα την ονομάζαμε, σημασίας. Δημιούργησαν, όπως είδαμε, το κυριλλικό αλφάβητο και την κυριλλική γραφή και στη συνέχεια μετέφρασαν στην παλαιά τη σλαβωνική γλώσσα την Αγία Γραφή και άλλα λειτουργικά βιβλία. Το έργο τους είχε τεράστια επίδραση τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον πολιτικό πολιτισμό των Σλάβων. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος δέχτηκε με την επιθυμία και την πρόταση του βασιλιά Βόρη και πλέον ως ανάδοχός του έδωσε και το χριστιανικό του όνομα το 864. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο πρώτος εκχριστιανισμένος ηγεμόνας των Βουλγάρων ήταν ο Βόρης ο πρώτος, που έλαβε το χριστιανικό όνομα Μιχαήλ, που ήταν το όνομα του αναδόχου του, βέβαια, του Βυζαντίνου αυτοκράτορα. Τη βάφτιση του Βόρη Μιχαήλ ακολούθησε και η υποχρεωτική βάφτιση όλης της βουλγαρικής αριστοκρατίας, των αριστοκρατικών οικογενειών. Μάλιστα κάποιοι βογιάροι, δηλαδή τοπικοί άρχοντες, 52, δεν δέχτηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Το παράδειγμα τώρα του βασιλιά τους ακολούθησαν οι Βούλγαροι, άλλοι με τη θέλησή τους και άλλοι με εξαναγκασμό, να εκχριστιανιστούν δηλαδή. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκε ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρική Εκκλησία είχε την αμέριστη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη Φωτίου, ο οποίος έβλεπε σε όλες αυτές τις ενέργειες επέκταση της επιρροής του Βυζαντίου στις σλαβικές χώρες. Πράγματι το 865 με πρώτο αρχιεπίσκοπο τον Ιωσήφ ιδρύθηκε η Χριστιανική Εκκλησία της Βουλγαρίας, που τέθηκε βέβαια υπό την άμεση εποπτεία, υπό την άμεση επιρροή του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έως την αρχή της δυναστείας των Μακεδόνων, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την δολοφονία του Μιχαήλ του Τρίτου, το 867 έγινε αυτό, από τον Βασίλειο τον Πρώτο τον Μακεδόνα, τον γνωστό και ως Βουλγαροκτόνο ως γνωστόν, το Βυζάντιο βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είναι γνωστό ότι είχε να αντιμετωπίσει πολλούς εξωτερικούς εχθρούς. Αρχικά τους Πέρσες, ύστερα τους Άραβες, τους Βουλγάρους βέβαια, τους γείτονες, τους Ρώσους και τους Σαρακινούς πειρατές. Παρ' όλα αυτά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν πολύ δυνατή και μπορούσε να αντιμετωπίσει πολλές από αυτές τις επιθέσεις και επιδρομές. Στη Δύση ο Πάπας συμμάχησε με τους Φράγκους, ενώ στο εσωτερικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε ξεσπάσει η γνωστή, οικονομαχία, αυτή η έντονη θρησκευτική διαμάχη που δίχασε το Βυζάντιο. Και εδώ προτείνω να δούμε την οικονομαχία σε μια ιδιαίτερη εκπομπή μας, έτσι αδερφή Αγγελική.
0: Ναι, ναι, και από Παλαζάρο.
1: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν ήλπιζε ότι με τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων και στη συνέχεια των υπόλοιπων Σλάβων και ιδιαίτερα των Σέρβων θα είχε στα βόρεια σύνορά της χριστιανούς ηγεμόνες, οι οποίοι θα βρίσκονταν είτε υπό την επιρροή της είτε υπό την εξουσία της ως υποτελής. Γι' αυτόν τον λόγο την ίδια περίοδο, δηλαδή κατά τον 9ο αιώνα, έγινε μια προσπάθεια από το Βυζάντιο για τον εκχριστιανισμό των Σέρβων. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, του ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας. Οι ενέργειες αυτές βοήθησαν τους Σέρβους να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με το Βυζάντιο, να οργανώνονται σιγά σιγά σύμφωνα με τα πρότυπα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να επιζητούν την εθνική και κρατική τους έτσι οντότητα, την οποία τελικά θα πετύχουν μετά τον 11ο και 12ο αιώνα. Κατά την περίοδο τώρα των οικονομαχικών ερείδων που κατατάραξαν την χριστιανική ηρεμία στο Βυζάντιο, κράτησαν πάνω από έναν αιώνα, από το 727 μέχρι το 840 τόσο. Πολλοί οικονόφιλοι μοναχοί είχαν καταφύγει στις περιοχές της Σερβίας. Εκεί λειτουργήσαν ως κήρυκες του Ευαγγελίου, τόσο με την ασκητική τους και λυτή τους ζωή, όσο και με το ένθερμο, το κήρυγμά τους. Μετά την Ιερά Αποστολή των δύο Θεσσαλονικαίων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου στην Μοραβία, το 862-63 όπως είπαμε, και τη Μεγάλη Ιερά Αποστολή στη Βουλγαρία, τον αμέσως επόμενο χρόνο, 864, με εμπνευστή τότε τον Πατριάρχη Φώτιο, οργανώθηκε και η Ιεραποστολή στη Σερβία, στους Σέρβους, όπου βασίλευε τότε ο βασιλέας Μούτιμιρ των Σέρβων. Η Ιεραποστολή αυτή ολοκληρώθηκε σε ευρύτερη κλίμακα κατά την περίοδο του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνα, όπως μαρτυρείται από τον εγγονό του, τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, ο οποίος σε ένα βιβλίο του περί θεμάτων, όπως αναγράφεται, αναφέρει για τους Σέρβους τα εξής: «Σέρβοι δε, τι το Ρωμαίον διαλέκτο δούλοι προσαγορεύονται». Οι Σέρβοι δηλαδή κατά τη διάλεκτο, τη ρωμαϊκή γλώσσα, θεωρούνται, ονομάζονται οι δούλοι. Για αυτήν δε επωνυμίαν έσχον οι Σέρβοι, δια το δούλι γενέστε του βασιλέως των Ρωμαίων. Έτσι με αυτή την επωνυμία λοιπόν έγιναν και γνωστοί και στον βασιλέα των Ρωμαίων, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή. Σέρβοι, δούλοι. Αυτό ήταν λογικό. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος ήταν ένας αυτοκράτορας μορφωμένος, έτσι εκλεπτισμένος ηγέτης της ισχυρότερης τότε αυτοκρατορίας της εποχής του. Πως αλλιώς ένας αυτοκράτορας τέτοιος θα έβλεπε αυτές τις νομαδικές φυλές αυτών των αμόρφωτων και άξεστων γεωργοκτηνοτρόφων, των Σέρβων δηλαδή, που είχαν εγκατασταθεί στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας του. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος, ο Πορφυρογέννητος, δίνει μια ετυμολογία του εθνικού ονόματος Σέρβος, την οποία αν δεν τη δεχθούμε απολύτως, δεν μπορούμε να μην προσεγγίσουμε προς την λατινική, λατινική λέξη Σέρβους, που σημαίνει δούλος, και προς την γαλλική Σέρφ, που επίσης σημαίνει δουλοπάρικος. Ακόμα και οι Τούρκοι, οι ιστορικοί αρχικά Σέρφ και Σέρπ, ονομάζανε τους Σέρβους, αλλά και τους φυλακισμένους, τους δούλους δηλαδή. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και το εθνικό όνομα Σλάβος, που κατά τους Βυζαντινούς μεταφέρεται και ως Σκλαβινός ή Σλαβινός ή Σκλαβινός, έχει πολύ μεγάλη έτσι ομοιότητα με το σκλάβος. Σλάβος, σκλάβος.
0: Σωστά.
1: Και γαλλιστά σκλαβέ και ιταλικά σκλάβο κλπ. Όλες αυτές οι λέξεις παραπέμπουν στον όρο δούλος. Τελικά λοιπόν οι Σέρβοι, μετά από αλλεπάλληλες έτσι ιεραποστολές, πάντα υπό την αιγίδα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, εκχριστιανίστηκαν και εντάχθηκαν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον εκχριστιανισμό τους, ο εκκλησιαστικός βίος των Σέρβων διατήρησε τους δεσμούς του με το Βυζάντιο, προκειμένου να εξουδετερώσει την επεκτατική πολιτική του βουλγαρικού κράτους σε όλη τη διάρκεια του 10ου αιώνα. Για διάφορους λόγους όμως καθυστέρησε για αρκετό καιρό η ανάπτυξη κέντρων πολιτισμού στη Σερβία. Αυτό ίσως να οφειλόταν και στην κοινωνική τους δομή ή πιθανότατα στο ότι η φτώχεια του λαού, που ενδιαφερόταν περισσότερο να επιζήσει και δεν είχε τότε ούτε τα μέσα ούτε τις δυνατότητες να αναπτύξει πολιτισμό ή να αναπτύξει ενδιαφέροντα για τέχνες σε αυτή την συγκεκριμένη περίοδο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, μέσα στη διάρκεια του 10ου αιώνα, εκχριστιανίζονται και οι γείτονές μας οι Σέρβοι. Μένει τώρα να δούμε να γνωρίσουμε τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι έτσι γνωστοί στην Βυζαντινή ιστορία. Ο χριστιανισμός λοιπόν αυτών του μεγάλου λαού είναι η καθιέρωση ως επίσημης θρησκείας του κράτους των Ρώσων από το 988 μετά Χριστόν, από τον μέγα πρίγκιπα τότε του Κιέβου, τον Βλαδίμηρο τον Πρώτο. Χριστιανοί Ρώσοι υπήρχαν και λίγα χρόνια πριν από τον Βλαδίμηρο. Ήδη από το 867 ο Πατριάρχης Φώτιος είχε αναφέρει με ενθουσιασμό πολλές βαφτίσεις διαφόρων πριγκίπων ή διαφόρων έτσι γνωστών του, ενώ και η ίδια η γιαγιά του Βλαδίμηρου, αυτού του πρίγκιπα του Κιέβου, είχε βαφτιστεί το 955 στην Κωνσταντινούπολη χριστιανή. Για τον εκούσιο τώρα προσυνητισμό των Ρώσων υπάρχουν αφηγήσεις που δύο συνήθως είναι οι επικρατέστερες. Μία η οποία αναφέρεται σε κάποιο βιβλίο, το πρώτο χρονικό όπως λέγεται, ένα κείμενο που συγγράφηκε στο Κίεβο στις αρχές του 12ου αιώνα και μια άλλη εγκύτερη καταγραφή που, για τα γεγονότα που έγινε από Άραβες συγχρόνους λογίους. Εμείς θα αναφερθούμε κυρίως σε αυτό το πρώτο χρονικό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το βιβλίο, το πρώτο χρονικό, ο Βλαδίμηρος, ο πρίγκιπας του Κιέβου, έστειλε τους επιλεγμένους σοφούς του να επισκεφτούν όλες τις γειτονικές χώρες και να καταγράψουν, να ανακαλύψουν ποια θρησκεία θα είναι η καλύτερη και η προτιμότερη για το λαό, για τον ρωσικό λαό. Για τους μουσουλμάνους της περιοχής του Βόλγα, του είπαν οι σοφοί του ότι εκεί βασιλεύει η μιζέρια και η θλίψη. Δεν τρώνε χοιρινό, δεν πίνουν υνοπνευματώδη. Αυτό βέβαια προκάλεσε την έκπληξη του Βλαδίμηρου, ο οποίος είπε «Μα το ποτό είναι η χαρά μας, πώς θα το στερηθούμε». Αμέσως μετά συμβουλεύτηκε κάποιους Ιουδαϊστές απεσταλμένους, πιθανότατα ήταν κατάγονταν από τη φυλή των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν οι Χάζαροι, οι Χαζάροι πιο συχνά τους συναντούμε, ήταν ένας τουρκογενής ημινομαδικός λαός από την Ασία. Από αυτούς λοιπόν πληροφορήθηκε, ζήτησε να πληροφορηθεί και να ρωτήσει αν η θρησκεία τους θα μπορούσε να περάσει στο ρωσικό λαό, η Ιουδαϊκή θρησκεία δηλαδή. Ό,τι του είπαν τα άκουσε, αλλά απέρριψε και αυτή τη θρησκεία με το αιτιολογικό πως αν ο Θεός σας υποστήριζε δεν θα χάνατε την Ιερουσαλήμ. Και τελικά ο Βλαδίμηρος, αφού απέρριψε τη μουσουλμανική θρησκεία, απέρριψε την Ιουδαϊκή, αποφάσισε να υιοθετήσει τον χριστιανισμό. Στις εκκλησίες των Γερμανών οι απεσταλμένοι σοφοί του που πήγαν να τις δουν δεν βρήκαν καμία ομορφιά, αλλά στην Κωνσταντινούπολη ανακάλυψαν αυτό που έψαχναν. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις τους από μια θεία λειτουργία που παρακολούθησαν στην Αγία Σοφιά, ανέφεραν οι σοφοί προς τον Βλαδίμηρο πως δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό. Δεν ξέρουμε πώς να το περιγράψουμε με λόγια. Έτσι ο Βλαδίμηρος ζήτησε από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα να τον βαφτίσει χριστιανό. Η τελετή έγινε το 988 στην Χερσόνα της Κριμαίας. Πόσο γνωστή μας είναι τώρα αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή από τα γεγονότα των τελευταίων 1,5 έτους περίπου. Ο Βλαδίμηρος λοιπόν έλαβε το χριστιανικό όνομα του νονού του, Βασίλειος, και μάλιστα παντρεύτηκε και την αδερφή του την Άννα, χωρίζοντας από κάποιες άλλες γυναίκες που είχε στο περιβάλλον του. Επιστρέφοντας θριαμβευτικά στο Κίεβο, ο νεοφώτιστος πλέον Βλαδίμηρος που έγινε βασίλειος, διέταξε τους βογιάρους, δηλαδή τους αριστοκράτες της αυλής του και τους γιους του, να προσέλθουν στο ποταμό Δνίπερο για να βαφτιστούν ομαδικά χριστιανοί. Την επομένη μέρα κάλεσε για τον ίδιο λόγο όλους τους κατοίκους της πρωτεύουσας, πλούσιους και φτωχούς, ζητιάνους, ακόμα και σκλάβους, να βαφτιστούν. Εδώ υπήρχε και η απειλή, γιατί αλλιώς κινδύνευαν να γίνουν εχθροί του. Στο σημείο της μαζικής βάφτισης ανήγειρε και έναν μεγάλο ναό, τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και διέθεσε για την κατασκευή του, όπως λέγεται, το 1/10 της περιουσίας του. Γι' αυτό και αυτός ο ναός ονομαζόταν για πολλούς αιώνες ναός της Δεκάτης. Οι Βυζαντινοί διέθεταν ήδη λειτουργικά κείμενα γραμμένα στο κυριλικό αλφάβητο από τους αδερφούς Κύριλο και Μεθόδιο, όπως είπαμε, αλλά είχαν και ένα πλήθος μεταφράσεων Ελλήνων συγγραφέων στα σλαβικά. Η ύπαρξη αυτών των μεταφράσεων έφερε σε επαφή τους Ρώσους με την ελληνική γραμματεία, χωρίς να χρειαστεί να μάθουν ελληνικά. Τους διευκόλυνε πάρα πολύ το κυριλικό αλφάβητο. Απόκτησαν έτσι το υπόβαθρο για να δημιουργήσουν τη δική τους λογοτεχνία, τη δική τους τέχνη και την επιστήμη. Βέβαια αργότερα συγκροτώντας για πρώτη φορά τη δική τους ενιαία πολιτισμική επικράτεια. Ως τελικό συμπέρασμα, αγαπητοί μου ακροατές, δεν υπερβολεί ότι η εισαγωγή του χριστιανισμού σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους λαούς, ισοδυναμεί με την ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτό που σήμερα ονομάζουμε ρωσικό πολιτισμό. Και νομίζω ότι είναι μία από τις πιο όμορφες στιγμές και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα σταματήσουμε για σήμερα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, και τον χρόνο της εκπομπής μας έτσι συμπληρώσαμε, ναι. Αλλά μάθαμε και πολύ όμορφα πράγματα της ιστορίας, χωρίς πολέμους και έτσι ιδιαίτερες μάχες. Ναι. Αλλά πώς μπορεί να βοηθήσει ένας λαός όπως ο δικός μας, τέλος πάντων, τους γειτονές του.
1: Και να ζήσει ειρηνικά και χριστιανικά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντηση για τις υποσχέσεις που μας δώσατε, να μάθουμε και τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαλαζάρου, χαιρετούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και εσάς.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

τα μάτια μας ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Όμως, αν δεν προσέξουμε, μπορούν να γίνουν ένα από τα πιο αδύνατα σημεία μας. Δώρο του Θεού, γιατί με αυτά γνωρίζουμε τον κόσμο γύρω μας, χαιρόμαστε το φως, θαυμάζουμε το κάλος της δημιουργίας, μελετούμε το μυστήριο της ζωής, απολαμβάνουμε ό,τι ωραίο δημιουργεί η επιστήμη, η τέχνη και ο πολιτισμός. Και μπορούν να γίνουν το αδύνατο σημείο μας, γιατί ένα περίεργο και απρόσεκτο βλέμμα εύκολα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα ολισθήματα και οδυνηρές περιπέτειες. Ο διάβολος, που γνωρίζει πόσο δυνατή είναι η αίσθηση της όρασης, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τραβήξει την προσοχή των ματιών και να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση των πρωτοπλάστων. Εξορίστηκαν μακριά από τον Θεό και τον Παράδεισο, διότι έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, αφού πρώτα άφησαν τα μάτια τους να τον περιεργάζονται και να τον επιθυμούν. Και είδαν οι γηνοί ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν, και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδήν, και ωραίον εστί του κατανοήσε και λαβούς από του καρπού αυτού έφαγε. Καθώς η Εύα συνομιλούσε με το φίδι, καρφώθηκε το βλέμμα της στο δέντρο. Σκοτίστηκε ο νους της και εχμαλωτίστηκε η θέλησή της. Της φάνηκε καλό να δοκιμάσει, να γευθεί τον απαγορευμένο καρπό που φάνταζε όλο και πιο ωραίος και ευχάριστος στα μάτια της. Αφού λοιπόν με το αχόρταγο κοίταγμα των ματιών δέθηκε η καρδιά και η επιθυμία της, χωρίς δισταγμό πια και χωρίς την παραμικρή δυσκολία, άπλωσε το χέρι της, πήρε μόνη της, έφαγε από τον καρπό του δέντρου και έδωσε και στον άνδρα της και έφαγαν και οι δύο. Φοβερή παρακοή στην εντολή του Θεού. Τραγική πτώση. Και βασικός ένοχος η αμαρτωλή περιέργεια, η οποία ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας των οφθαλμών, όπως την ονόμασε αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

φίλη μας, η ιστορία μας είναι πολύ γνωστή. Όχι μόνο διότι την έχουμε διαβάσει στην Γένεση, το πρώτο στη σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής, μας είναι γνωστή διότι η ίδια η ιστορία του πειρασμού και της αμαρτίας επαναλαμβάνεται στην ζωή κάθε ανθρώπου. Ειδικά στην εποχή μας, καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολλούς παρόμοιους πειρασμούς και προκλήσεις. Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογραφικές ταινίες, διαφημίσεις στους δρόμους μας πολιορκούν με ένα καταιγισμό προκλητικών εικόνων που άλλοτε συγκεκαλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα προβάλλουν την ανηθικότητα, τη βία και τη διαφθορά και ζητούν να ξυπνήσουν μέσα μας κατώτερες επιθυμίες και ένστικτα. Έλα να δεις, τι φοβάσαι, κακό είναι? Και αν δεις, τι θα πάθεις? Η πρόκληση-πρόσκληση είναι ύπουλη. Ακούγεται αθώα, όμως περικλεί θανάσιμο κίνδυνο.

Είναι γνωστό ότι μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο και ένα πρόσεκτο βλέμμα μπορεί να ανάψει μέσα μας την πυρκαγιά της κακής επιθυμίας. Ας μη μας παραπλανούν τα δόλια τεχνάσματα του διαβόλου. Είδαμε τι έπαθε η Εύα. Ας μη ξεχνούμε και το πάθημα του Δαβίδ, του ένδοξου προφήτη και βασιλιά, που ένα αμαρτωλό βλέμμα τον οδήγησε σε μεγάλο γκρεμό αμαρτίας. Και βέβαια μετάνιωσε και έκλεψε πολύ για το βαρύ το αμάρτημα. Το ολίσθημά του όμως το πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο προφήτης Ιερεμίας μας προειδοποιεί. Ανέβη θάνατος για τον θηρίδον. Προσέξτε τα παράθυρα, όπως είναι και τα μάτια, γιατί από εκεί θα εισορμήσει ο θάνατος της ψυχής. Οι αναρρύθμιτες προκλητικές εικόνες που προβάλλονται γύρω μας εισχωρούν σαν τους κλέπτες από τα παράθυρα στο σπίτι της ψυχής μας και το λιλετούν. Αναστατώνουν το εσωτερικό μας, θολώνουν το νου, φημώνουν τη συνείδηση και μας παρασύρουν στην αμαρτία. Κι αν δεν προσέξουμε, σιγά σιγά αμβλύνονται τα πνευματικά μας αισθητήρια και συνηθίζουμε το κακό. Ας λάβουμε τα μέτρα μας και ας ξεκινήσουμε τον αγώνα, παρακαλώντας τον Άγιο Θεό να μας ενισχύει με την χάρη Του. Ας κρατήσουμε τα μάτια μας μακριά από κάθε τι πονηρό και αμαρτωλό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας προτρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας σε εκεί που βρίσκεται η αληθινή ομορφιά και χάρη, στην δημιουργία του Θεού, στον ουρανό, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τα λουλούδια, τις πεδιάδες, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια, τη θάλασσα. Εκεί που είναι ζωντανή η παρουσία του Θεού, στους ιερούς ναούς, τις Άγιες εικόνες, τις μορφές των Αγίων. Εκεί που φανερώνεται η δόξα Του. Ταύτα βλέπων, ενθυμούν αναβαίνεις και στην θεωρία του ποιητού, ως της τόσον σοφός τα έκτισε και το σούτον πλουσίως τα εκαλόπισεν. Καθώς τα βλέπεις αυτά με τα μάτια του σώματος, νοεράν ανεβαίνεις με τα μάτια της ψυχής για να ταινίζεις τον Δημιουργό, ο οποίος τόσο σοφά τα δημιούργησε και τόσο πλούσια τα στόλισε.

καθαρό το βλέμμα μας, καθαρή και η καρδιά μας, για να εφαρμόζεται και σε εμάς ο λόγος του Κυρίου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Όσοι διατηρούν την καρδιά τους καθαρή, αυτοί θα αξιωθούν να δουν το Θεό και να απολαμβάνουν στην αιωνιότητα την δόξα Του.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν η οποία υπήρχε πριν ίσως και λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και αυτό έχει δυσκολέψει σε πολλούς τομείς την ζωή των ανθρώπων. Και όλη αυτή η αλλαγή στις συνήθειες, στην καθημερινότητα, έχει φέρει και μία πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν την οικογένειά τους και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν όλα όμορφα και καλά, στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται δυσκολίες. Και αυτό περισσότερο όταν πια και τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν διαφορετικές συνήθειες και να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως οι γονείς διαφωνούν, τότε υπάρχουν πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Ιδίως όταν τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία και εκεί πια το κάθε παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του, από τις συνήθειες της οικογένειας, τότε υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Και εάν η οικογένεια έχει αρχές οι οποίες συμβαδίζουν με την πίστη μας και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν την πίστη, να εκκλησιάζονται, να προσεύχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, τότε τα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, πολλές φορές αντιδρούνε και η συνηθισμένη δικαιολογία η οποία λένε είναι «μα έτσι κάνουν όλοι, έτσι κάνουν οι φίλοι μου, εγώ δεν μπορώ στο σχολείο να διαφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν οι συμμαθητές μου». Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι, στην παρέα μας εδώ την τηλεοπτική, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτήν την δυσκολία, τη δυσκολία κυρίως των νέων ανθρώπων να τηρούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, κάτι το οποίο τους κάνει να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, από τους συμφοιτητές τους, γενικότερα από τους ανθρώπους που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Άννα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Ζηνοβία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε. Και την Ευδοξία.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο και εσάς σίγουρα σας έχει απασχολήσει και παλαιότερα όσο ήσασταν στην εφηβεία, αλλά και τώρα πια που έχετε λίγο μεγαλώσει. Πάλι όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, σίγουρα αυτό τον κάνει να διαφέρει από τους υπολείπους, διότι τους ανθρώπους σήμερα, ίσως και παλαιότερα, ίσως και πάντοτε, τους αρέσει να ζουν μέσα στην αμαρτία, στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να το υπερβεί αυτό, να κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του και να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να μου πείτε καταρχάς αν αυτό το οποίο νιώθει ο καθένας μας, το ότι θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους, να μην διαφέρει, αν όντως υπάρχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη σκέψη του.
1: Γνωρίζουμε ήδη από την αρχαιότητα ότι το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος ήταν ένα μιμητικό. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν σκεφτούμε ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ακριβώς ό,τι βλέπει. Μιμείται τους μεγάλους. Εκείνος δεν γνωρίζει, οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα παραδειγματιστεί από τους μεγαλύτερους. Άρα όντως ισχύει.
0: Ισχύει. Θέλουμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε το τι κάνουν οι συνάνθρωποι μας και να το μιμούμαστε. Είναι καλό αυτό, Αγγελική?
2: Είναι καλό αν μιμούμαστε τα σωστά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε γύρω μας. Ας πούμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, ή οι γονείς μας που βλέπουμε, ας πούμε, μια μητέρα να εργάζεται, να θυσιάζεται για τα παιδιά της, να τα αγαπάει. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορούμε να μιμηθούμε και αξίζει να το μιμηθούμε.
0: Εσύ είχες αυτή την ευκαιρία στη ζωή σου να έχεις καλούς γονείς, καλούς παππούδες, ούτως ώστε να τους μιμηθείς.
2: Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου και πραγματικά κάθε στιγμή τη βλέπω πώς αντιδράει, πώς συμπεριφέρεται σε κάποιες καταστάσεις και προσπαθώ να τη μιμηθώ, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος της που χειρίζεται κάποια πράγματα, ο τρόπος που μιλάει ακόμη κι αν, ας πούμε, συμβεί κάτι που δεν της αρέσει, που είναι πάντα ήρεμη, που είναι καλή, που με αγαπάει. Εμένα με βοηθάει η γιαγιά μου.
0: Και προσπαθείς εσύ όλα αυτά να τα μιμηθείς στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Άσχετα εάν κάποιοι ίσως σε κοροϊδεύουν για αυτό το οποίο κάνεις. Σου λένε ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα, δεν πρέπει ο άνθρωπος έτσι να συμπεριφέρεται.
2: Ναι, και ειδικά το πρότυπο της γιαγιάς και του παππού δυστυχώς δεν θεωρείται τόσο σημαντικό. Μπορεί και να σε κοροϊδέψει κάποιος, δηλαδή, αν πεις ότι θεωρείς τη γιαγιά σου πρότυπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στη ζωή τους, έχουν βιώσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Εσύ, Ζενοβία, τι λες, τι πρότυπα είχες εσύ, ίσως, ή έχεις, ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ο καθένας μας?
3: Η οικογένειά μου ήταν ένα πρότυπο, γιατί έβλεπα την οικογένειά μου να είναι πιστή και να προσπαθεί ο καθένας με τον δικό τρόπο να είναι πιστός στις αξίες του και στις αρχές του. Κυρίως τα αδέλφια μου, γιατί ήταν μεγαλύτερα από μένα και έφυγαν να σπουδάσουν, έφυγαν από το σπίτι και γνώρισαν και καινούριους ανθρώπους και παρόλο αυτό δεν άλλαξαν, έμειναν πιστοί, ας πούμε, σε αυτό που έμαθαν από το σπίτι μας. Και σε αυτό που έλεγε η Αγγελική για τους παππούδες, είναι σίγουρα παραδείγματα, γιατί είναι άνθρωποι άλλης εποχής με άλλες αξίες, και ο λόγος που ενδεχομένως να κορυδέψεις κάποιον που έχει πρότυπο τους παππούδες και τις γιαγιάδες του είναι λόγω του χάσματος, αλλά αυτό πάντα δεν ισχύει, γιατί όπως είπε η Αγγελική, διαχειρίζονται με άλλο τρόπο τις καταστάσεις λόγω άλλης οπτικής που έχουν για την κατάσταση, ας πούμε.
4: Επίσης, πρότυπο πάτερ που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι και οι ιερείς μας. Ας πούμε, εγώ είχα πρότυπο στη ζωή μου τον πνευματικό μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πολύ για τα πνευματικά του παιδιά και μας το έδειχνε αυτό, και η αγάπη αυτή και η πίστη που έδειχνε ήταν χαρακτηριστικά που προσπάθησα κι εγώ να τα ακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πάντως και τους φίλους, πάτε. Γιατί μπορεί να ανήκει σε μια πιο εξωτερική κατηγορία, να μην είναι τόσο άμεση όπως είναι ο πνευματικός, όπως είναι η οικογένεια. Αλλά και οι φίλοι μας είναι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά, ίσως και σε καθημερινή βάση, και θα μας επηρεάσουν, όπως και εμείς μπορεί να επηρεάσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την κρίση όμως, να μπορούμε να επηρεαστούμε με θετικές συνθήκες και να δώσουμε και εμείς τις δικές μας αξίες και να πάρουμε τα θετικά και από εκείνους. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τους φίλους μας, να μπορούμε να συμβαδίζουμε οι αξίες μας με τις αξίες των φίλων μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά.
0: Πάλι εμείς όμως θα διαλέξουμε τους φίλους μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος φίλος μας, κάποιος άνθρωπος ο οποίος εμείς τον διαλέξαμε να είναι κοντά μας, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές αξίες, και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάτι ή θα μας κοροϊδέψει ή θα μας σνομπάρει ή θα μας πει ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα πρέπει να έχουμε την κρίση να διαλέξουμε ποιους ανθρώπους θα έχουμε κοντά μας. Η οικογένεια είναι η οικογένεια που μας δίνει ο Θεός, που επιλέγει ο Θεός να έχουμε. Αλλά οι φίλοι θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που εμείς θα κρίνουμε ποιοι είναι άξιοι να είναι δίπλα μας και ποιοι δεν μας επηρεάζουν αρνητικά.
0: Υπάρχει όμως μια δυσκολία πάνω στο θέμα αυτό, την οποία εγώ σαν πνευματικός την αντιμετωπίζω με παιδιά που έρχονται από χωριά κυρίως και λένε ότι εγώ, πάτερ, δεν έχω πολλές επιλογές να βρω μια φίλη μου που να πιστεύει και αυτή στο Θεό, να έρχεται η εκκλησία. Τι να κάνω, να απομονωθώ ή να κάνω το θέλημα των φίλων μου και να ζήσω κι εγώ τη ζωή που ζουν τα παιδιά τα άλλα? Εσείς πάνω σε αυτό το θέμα τι λέτε?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι σίγουρα δύσκολο για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει φίλους στο μέρος στο οποίο μένει που να ταιριάζουν, όμως δεν πρέπει να κάνει πίσω για τους φίλους αυτούς. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι φίλοι, τι φίλοι είναι, είναι πραγματικοί φίλοι όταν δεν σέβονται, αυτό το οποίο πιστεύει ο άλλος και θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή στην πραγματικότητα μάλλον δεν αξίζουν. Ένας πραγματικός φίλος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις, σίγουρα θα το σεβαστεί. Οπότε καλύτερα είναι να μην κάνουμε πίσω σε τέτοια θέματα, και ας μας κοστίσει λίγο, δεν θα μας κοστίσει τουλάχιστον πολύ στην ψυχή μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που θα κεντρήσει τους πραγματικούς φίλους κοντά μας, όταν θα βλέπει ότι είναι κάποιος φίλος μου βλέπει ότι είναι κοντά σε έναν άνθρωπο αξιόπιστο, με αρχές, με κάποια ιδεώδη ας πούμε, που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου και στην αγάπη και στο σεβασμό, σίγουρα μετά από καιρό μπορεί να καταλάβει ότι ταιριάζουν πιο πολύ να είναι φίλοι, γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει να βασιστεί. Ωστόσο, οπότε το ότι εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικούς φίλους. Μπορεί όχι φίλους πολλούς ή φίλους που θα είναι ας πούμε συνέχεια έξω μαζί μας και ψυχαγωγικά θα ταιριάζουμε, αλλά τουλάχιστον θα είναι φίλοι που στις περιστάσεις που χρειαζόμαστε κάποιον δίπλα μας θα είναι.
2: Ναι.
0: Αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει σε εμάς τους ανθρώπους, όλες αυτές οι εντολές είναι ρηξικέλευτες. Ήρθε ο Χριστός μας και θέλησε να αλλάξει τα πάντα. Αλλάξει τα πάντα γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει δρόμο κακό, δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή, και ο Χριστός μας ήρθε και μας δίδαξε το αγαπάτε αλλήλους, το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δίδαξε τη δικαιοσύνη, την ισότητα, όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι όχι μόνο στην εποχή του Χριστού αλλά ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν. Και όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας έφηβος προσπαθεί αυτά να τα εφαρμόσει στη ζωή του, έρχονται όλοι οι άλλοι και του λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις, εσύ με το σταυρό το χέρι θα προχωρήσεις μπροστά? Και εκεί το παιδί, αν είναι και λίγο ντροπαλό, μαζεύεται. Μπορεί να προχωρήσει κανείς μπροστά με το σταυρό στο χέρι? Ευδοξία.
4: Πάτερ, όταν αποφασίζει να κάνεις έναν αγώνα και να ακολουθήσεις εντολές του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και σε δυναμώνει για να μπορέσεις να μείνει στο δρόμο του και να φροντίσει την ψυχή σου.
2: Και πάνω σε αυτό που λέει η Ευδοξία Πάτερ, βλέπουμε πολλές φορές ότι ας πούμε σεβόμαστε άλλες διαφορετικότητες, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, και αυτό μας διδάσκει και η κοινωνία, να σεβόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι σε εμάς χριστιανούς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, και ίσα ίσα δηλαδή υπάρχει και ένα μπούλινγκ απέναντί μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Το παράδοξο είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, ναι, και λέμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί,
2: ναι,
0: και εντούτοις εάν κάποιος ας πούμε περάσει από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του, θα δει δίπλα κάποιοι να χαμογελούν ειρωνικά, να τον κοροϊδεύουν. Το πιο απλό παράδειγμα σας λέω.
2: Ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σεβόμαστε, όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί πρέπει να τους σεβόμαστε, αλλά τους χριστιανούς δεν τους σέβεται κανείς. Ίσα-ίσα τους υποτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέο σαν εσάς, να πιστεύει σε αυτά όλα που λέει ο Χριστός μας, να προσπαθεί να τα εφαρμόσει στη ζωή του και ουσιαστικά να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα το οποίο θέλει οι άνθρωποι να ζουν στην αμαρτία?
1: Δεν θα πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά. Μπορεί να είναι όντως δύσκολο στη σημερινή κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η πίστη που θα έχουμε στην ψυχή μας και η αγάπη που θα έχουμε στον Θεό θα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθεροί με τις αξίες, με όλα όσα έχουμε πορευτεί στη ζωή μας. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστεύω ότι η δύναμη πίστης θα δυναμώνει μέσα μας. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ούτε θα πρέπει να νιώθουμε πιο υποδιέστεροι απέναντι στους άλλους.
0: Αυτό το συνέστημα ίσως είναι, Άννα, που λες, το αίσθημα μειονεκτικότητας που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και εκεί κάνει πίσω και λέει μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως αυτό που κάνω ή αυτό που λέω δεν είναι το σωστό, ή και μόνο που το λέω και θα με κοροϊδέψουν θα νιώσω υποτιμητικά.
3: Είναι δύσκολο γιατί αν δεν έχουν παγιωθεί μέσα μας οι αρχές, οι χριστιανικές διδαχές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό που λέμε είναι πάντα σωστό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσευχή και μελέτη όσο μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσει να έχει τέτοια εφόδια ώστε να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, σε έναν βαθμό που θα του επιτρέπει να σταθεί χωρίς να κλονίζεται από τους άλλους που του λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις ή τον κορυδεύουν όταν κάνει μια τέτοια πράξη, που να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία ή σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Ναι, και στην αρχή είναι δύσκολο, και ειδικά στις δικές μας ηλικίες, αλλά όμως βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός όταν ένα παιδί αποφασίσει για την αγάπη του Θεού να μην κάνει πίσω σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, πίστης.
0: Μα και στο Ευαγγέλιο δεν λέει ο Χριστός ότι όποιος με ομολογήσει και θα τον ομολογήσει και ο ίδιος τον ουράνιο πατέρα του, αλλά και εδώ στη γη θα τον βοηθήσει. Λέει, θα σας σύρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου, και εγώ όμως θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δώσω στόμα και σοφία. Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε, πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Δεν θα υπάρξει κανένας που θα μπορεί σε αυτά που θα πείτε εκείνη την ώρα, που ούτε καν εσείς θα τα έχετε σκεφτεί από πριν, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει. Θα πείτε τέτοια λόγια, τα οποία θα είναι σοφά και δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί και να φέρει κάποιο επιχείρημα που θα κατανικήσει αυτά τα οποία λέτε εσείς. Πόσο δηλαδή αυτό που λες, ότι πόσο βοηθάει ο Θεός έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει την πίστη του, να ζήσει κόντρα στο ρεύμα. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, λέμε, να μην αισθάνεται ο χριστιανός μειονεκτικά. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, ο άλλος ο κίνδυνος, να αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και να βλέπουμε τους άλλους υποτιμητικά.
3: Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχεται, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, σε πειράζει από τα δεξιά, γιατί δεν το περιμένεις. Πιστεύεις ότι βαδίζεις ένα καλό δρόμο και μετά αρχίζεις να υπερηφανεύεσαι για αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βαδίζεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί φτάνεις στο σημείο να, όπως είπατε, να υποτιμάς όλους τους άλλους και να θεωρείς ότι δεν κάνεις λάθη και κάνεις το μεγαλύτερο από όλα, να είσαι εγωιστής και υπερήφανος.
1: Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω και για την ταπείνωση, που είναι μια αρετή που πρέπει, είναι καλό να έχει κάθε χριστιανός. Η ταπεινότητα, ακόμα και όταν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να το κάνουμε με ταπείνωση, να το κάνουμε με σκυφτό το κεφάλι, ώστε να μην δείχνουμε τον εγωισμό μας. Με τον εγωισμό δημιουργούμε πολλά αρνητικά, ενώ με την ταπείνωση θεωρώ ότι έτσι ας αφήσουμε τον άλλο να αναδείξει κάποια πράγματα, όχι να είμαστε μισεριστικοί, να είμαστε με ζήλια. Η αρετή της ταπείνωσης.
0: Και να μάθουμε να μην κατακρίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, να δούμε το φίλο μας να μην τον κάνει και μέσα μας να πούμε, κοίταξε τον, δεν κάνει το σταυρό του αυτός. Αλλά όμως τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε από τη μικρή του ηλικία, τι το έμαθαν οι γονείς του. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να κατατάξουμε σε κάποια θέση τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς τους χριστιανούς, να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι και οι άλλοι είναι η αμαρτωλή. Έτσι είναι, Αγγελική?
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, πώς μεγάλωσε το κάθε παιδί. Αλλά πολλές φορές και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, επειδή ακόμη δεν ήρθαν κοντά στην Εκκλησία, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς, οι οποίοι εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ εμπαθείς. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ακόμη κοντά στην Εκκλησία, επειδή μπορεί να μην έτυχαν να βοηθηθούν, να έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς.
0: Να πάμε τώρα και στο πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε όλο αυτό που μέσα του αισθάνεται όταν ο διπλανός του τον κοροϊδέψει, όταν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι, και αυτό το διαφορετικό θα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς πού θα βοηθηθούμε, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει, πού πρέπει να στραφούμε, Τι λέτε, κορίτσια?
3: Σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, να αποκτήσουμε μια διάβια για να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν ένα άσχημο συνέστημα, για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι στο καθένα ξεχωριστά. Είτε είναι οι φίλοι, ας πούμε, που μπορεί να μας κοροϊδεύουν, είτε είναι η κοινωνία που δεν μας αποδέχεται, που πιστεύουμε ενώ όλοι οι άλλοι όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μας κρατά πίσω, αλλά με φώτιση σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα στο μέλλον.
0: Ευδοξία, τι λες εσύ?
4: Συμφωνώ με τη Ζήνα, αλλά υπάρχουν και στη ζωή μας άνθρωποι που θα μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε φυσικές παρουσίες για να σταθούμε δυνατοί απέναντι στην οποιαδήποτε κοροϊδία. Οι φίλοι μας, ας πούμε, οι σωστοί φίλοι θα πρέπει να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε, ή ακόμα και όταν κάνουμε κάτι λάθος να μας το επιδεικνύουν, για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο δρόμο του Θεού.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω, πατέρ, την οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι η οικογένεια είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα που είναι γύρω μας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που μας ξέρουν, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλώσει δίπλα τους, αυτοί είναι άνθρωποι που μας ξέρουν, ξέρουν πολύ καλύτερα την ψυχή μας από οποιονδήποτε άλλον. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μας στηρίξουν, να μας δώσουν δύναμη, να μας εμψυχώσουν, ακόμα και όταν πέφτουμε και όταν κάνουμε λάθη, ή ακόμα και όταν νιώθουμε ντροπή ή μειονεκτικά απέναντι στους άλλους για αυτά που κάνουμε. Εκείνοι θα είναι δίπλα μας πάντα, να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Είναι οικογένεια.
2: Και ο πνευματικός μας, και ο πνευματικός μας ο πατέρας μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, γιατί αυτός βασικά μας καθοδηγεί στην πνευματική μας ζωή, και οπότε σαν τέτοιο πνευματικό ζήτημα νομίζω ότι έχει τον κύριο λόγο και μπορεί να μας καθοδηγήσει πολύ σωστά, και για να μην παραστρατήσουμε, ας πούμε, ή να παρασυρθούμε από άλλους φίλους. Ο πνευματικός μας είναι, νομίζω, πολύ βασικό στήριγμα.
0: Ωραία. Και τελειώνοντας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει αυτή την απορία, γιατί να μην κάνω εγώ αυτό που κάνουν και οι φίλοι μου. Μπορεί αυτό να το λέει ένα αδερφάκι σας που είναι πιο μικρό. Ή μεθαύριο θα το πει το παιδί σας. Τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον έφηβο που λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί να μην κάνει το ίδιο που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά, τα οποία τα θεωρεί και αυτά καλά, δεν τα θεωρεί αμαρτωλά, δεν τα θεωρεί ότι κάνουν κάτι κακό. Τι θα πούμε σε ένα τέτοιο παιδί?
3: Πολλοί άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί, και ο καθένας έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Οπότε το να μιμούμαστε τους άλλους μας κάνει ένα με το σύνολο. Όχι ότι σε κάποια θέματα, όχι ότι αυτό είναι κακό, απλά πρέπει να χωρίζονται τα προτερήματά μας και να ξεχωρίζουν αυτά. Αν είναι να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, και στα καλά και στα κακά, κυρίως στα κακά, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας αρχίζει να φθήνει με τον καιρό και χάνεται. Οπότε ποιος ο λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους άλλους στα, κυρίως, ξαναλέω, στα άσχημα, όταν υπάρχει κάτι καλό μέσα μας από την οικογένειά μας και μπορούμε να το αναδείξουμε για να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Αυτό θα έλεγα.
2: Και επίσης, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα να πηγαίνει προς τον γκρεμό, δεν πάνε ότι και εμείς θα τρέξουμε μαζί του να πάμε στον γκρεμό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, ας πούμε, μια τέτοια ζωή μπορεί να μας βλάψει ψυχικά και να μας βλάψει πάρα πολύ. Οπότε, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της ζωής, δεν ανάγκη να το δοκιμάσουμε, ούτε να γκρινιάξουμε αν δεν ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που ζουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν οι άλλοι χαθούν, να χαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι λογικό? Αυτό δεν είναι λογικό. Πρέπει να κρατάμε κάποια όρια.
0: Συνεπώς πρέπει να βρούμε τρόπο να δείξουμε στο παιδί, στον έφηβο, στον νέο, ότι είναι καλό ο ίδιος να ψάξει να βρει τα σωστά, τα πρότυπα, και αυτά να ακολουθήσει, άσχετα αν όλοι οι άλλοι ακολουθούν κάποια άλλα πρότυπα, τα οποία δυστυχώς στη ζωή μας αυτά προβάλλονται από παντού, από τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, και τα νέα παιδιά προσπαθούν να ακολουθήσουν εκείνα τα πρότυπα. Εμείς να τα πούμε ότι, παιδί μου, πρέπει να ξέρεις ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, η ζωή του δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο «Οι εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν». Αφού δίωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Αφού μίσησαν εμένα οι άνθρωποι, θα μισήσουν και εσάς. Εάν θέλεις, παιδί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε θα έχεις και δυσκολίες. Αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Θεού θα τις ξεπερνάς όλες. Και ότι στο τέλος του δρόμου, εκεί που, είναι, που θα καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι, εκεί έχει αξία που ο καθένας θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει στη χαρά του Παραδείσου ή αν θα καταλήξει εκεί που θα πάει πιο πολύ ο κόσμος, μακριά από το Θεό. Ας ευχόμαστε, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να φωτίζει τους νέους μας, να μην επηρεάζονται από καταστάσεις, από ανθρώπους που θέλουν να τους βγάλουν μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πάντοτε με ζήλο και με πνεύμα ομολογίας κοντά στο θέλημα του καλού μας Θεού. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νεανικό μας Αρχονταρίγη, στην παρέα μας, και επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει φώτιση και στους νέους μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα πνευματικά, να είμαστε σταθεροί, σταθεροί στο Ευαγγέλιο, σταθεροί στις επιταγές του Κυρίου μας, και να ξέρουμε ότι τελικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου, τη χαριτώνει και την προσφέρει την σωτηρία της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στην Ολυμπία, στην Ολυμπιάδα, τη φίλη μας που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά και ευλογημένα, μικρή μας φίλη. Πάμε αμέσως, παιδιά, στο διήγημά μας και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

Η ματεμουαζέλ μου διάβασε το γράμμα της Ευανθίας. Πήρα το φάκελο από τα χέρια της και την ευχαρίστησα. Βγήκαμε με το μελέτιο στην αυλή. Είχα μια νέα φίλη από μια ξένη χώρα και θα λέγαμε τα προβλήματα και τις χαρές μας. Θα γνωρίσουμε ένα στον τόπο του άλλου. Είπα στο μελέτιο πως σίγουρα ήταν έξυπνη, αφού ήξερε τόσα πράγματα για τα ζώα και μιλάει ξένες γλώσσες. Τη θαύμαζα ακόμα που παίζει πιάνο, σαν αυτό που έχουμε στο μασό μου. Η κυρία Μαρία πάντοτε συνοδεύει στο πιάνο τα τραγούδια μας στις σχολικές γιορτές. Ο μελέτιος με ρώτησε αν θα τον είχα φίλο όπως παλιά, τώρα που μεγαλοπιάστηκα με την πλούσια φιλενάδα από το εξωτερικό. Και πρόσθεσε πως η κυρία Μαρία ξέρει να παίζει αρμόνιο, γιατί στο μασό μου έχουμε αρμόνιο και όχι πιάνο. Κατέληξε ότι το αρμόνιο είναι πολύ πιο ανώτερο από το παλιό πιάνο που παίζει η Εύα, πως τη λένε. Εσύ μελέτη είσαι ντούκου, πάντα θα είσαι. Καλή φαίνεται η Εύα, πως τη λένε, αλλά δεν πάβει να είναι κορίτσι. Δεν συγκρίνεται με εμάς τα αγόρια. Εντάξει, καλή φαίνεται για κορίτσι, συμφώνησε, αφού παρηγορήθηκε με την απάντησή μου ο μελέτιος. Το οικοτροφείο είχε γεμίσει και πάλι από παιδιά. Τα περισσότερα είχαν επιστρέψει από τα χωριά τους. Σε λίγο θα μπαίναμε στις τάξεις μας. Μ' αρέσει το μασό μου, τα παιχνίδια, οι γιορτές και τα θεατρικά. Απολαμβάνω το πρωινό ξύπνημα με το τάλαντο, την προσευχή στην Κανίσα. Έχω τους φίλους μου, τον μπαμπά Νεκτάριο. Η Κυλόκο θα μορφωθεί, θα είμαι ήσυχος για εκείνη. Το μεσημέρι τρώγαμε μπουκάρι με σάλτσα από μπιτόγιο. Ο μελέτιος είχε πληροφορήσει τους πάντες στο οικοτροφείο για το γράμμα από το κορίτσι. Σταμάτησαν να με πειράζουν μόνο όταν τους απείλησα πως δεν θα τους διαβάζω τα γραμματά της αν συνεχίσουν τις κοροϊδίες. Το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, έξω από την εκκλησία, η κυρία Μαρία με πληροφόρησε πως η Μαντεμουαζέλ είχε φύγει με τις Ντα Ξένη και Ντα Βάγια για να επισκεφθούν τη φάρμα. Μπορείτε να μου γράψετε εσείς το γράμμα στη φίλη μου την Ευανθία? Και βέβαια μου τότε. Η διευθύντρια δεν λέει ποτέ όχι σε εμάς τα παιδιά, αν πρόκειται να μας βοηθήσει. Εσείς ξέρετε μουσική και αρμόνιο. Στην πατρίδα σας παίζουν πολύ πιάνο. Αρκετοί. Κάποιοι παίζουν άλλα όργανα. Παίζουν και μπάντζο? Όχι. Αυτό είναι ένα όμορφο αφρικάνικο όργανο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να γράψουμε στην Ευανθία. Έχεις σκεφτεί τι θα της απαντήσεις? Είχαμε φτάσει στο δωμάτιο της κυρίας Μαρίας και εκείνη κάθισε σε ένα μικρό τραπέζι. Ένα κρεβάτι, μια στενή ντουλάπα και ένα δυο ράφια στον τοίχο για τα βιβλία ήταν όλο και όλα τα επιπλά της. Κάτσε στο κρεβάτι μου τότε. Εσύ θα μου λες και εγώ θα γράφω. Αξάντη, γράψτε. Αγαπητή φίλη Ευανθία, γεια σου. Σου γράφω εγώ, μου τότε, και σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες και μου έστειλες το γράμμα σου. Ευχαριστώ τον αδελφό σου τον Βασίλη που μου έστειλε χαιρετισμούς. Όπως ξέρεις, κατοικώ στο Κονγκό και μένω στο οικοτροφείο της Ιεραποστολής, της Μισιώνας, με άλλα παιδιά που είναι φίλοι μου. Εδώ είναι η οικογένειά μου. Όπως εσύ πήγα και εγώ διακοπές, αλλά δεν έμεινα σε νησί με θαλάσσιες χελώνες. Δεν έχω δει θαλάσσιες χελώνες, ούτε θάλασσα έχω δει, γιατί το Κονγκό δεν έχει καμία. Έκανα ένα ωραίο σαφάρι με τον μπάμπα Νεκτάριο και μερικούς φίλους και την Κυλόκο, την αδελφή μου. Ταξιδέψαμε με την καμιονέτα προς την πόλη Λουένα. Εκεί ο μπάμπα Νεκτάριος θα έβρισκε ξύλα για να κατασκευάσουμε τα καινούρια μας θρανία. Στο δρόμο κινδυνέψαμε από έναν υποπόταμο, αλλά ο Θεός μας γλίτωσε. Επίσης ένας μουλόζι μας φυλάκισε, αλλά πάλι ο Θεός μας έσωσε και συνεχίσαμε το σαφάρι. Ζήσαμε και άλλες περιπέτειες. Γνωρίσαμε καινούριους φίλους και τη Μουκούμπου, που μεγαλώνει μόνη της τα δύο αδελφάκια της, γιατί πέθαναν οι γονείς της. Φτάσαμε στη Λουένα, αγοράσαμε τα ξύλα και τώρα είμαστε πίσω στο σπίτι μας. Το σχολείο θα ανοίξει σε δύο μέρες. Σε θαυμάζω που εσύ μιλάς τόσες γλώσσες και πας σε σχολείο για να μάθεις πιάνο. Εδώ δεν έχουμε σχολείο για μπάντζο και έτσι έμαθα μόνος μου να παίζω. Επίσης κάνουμε και εμείς γυμναστική, μα όχι σε γυμναστήριο, αλλά στην αυλή του σχολείου και στο μονοπάτι με τους ευκάλυπτους.
Λυπήθηκα που σε μαλώνει η μάμα σου. Αν είχα κι εγώ μάμα, δεν θα ήθελα να με μαλώνει. Θα μου άρεσε να μου μιλάει γλυκά. Μου γράφεις πως δεν της αρέσει που το παντελόνι σου έχει σχισίματα. Να της πεις ότι και εμάς εδώ μας σχίζονται τα παντελόνια. Λες πως δεν σου αρέσουν κάποια φαγητά που μαγειρεύει. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ όταν έφαγα μακαρόνια δεν χόρτασα. Εμείς έχουμε πάντα αμπουκάρι και αν βρεθεί μπιτόγιο το βράζουμε με σάλτσα και το τρώμε. Αυτό το φαγητό σε χορταίνει πολύ και είναι νόστιμο. Αν θες θα σου γράψω πως γίνεται για να φτιάξεις μόνη σου μπουκάρι να φάτε. Έτσι θα ξεκουράσεις τη μαμά σου μια μέρα που θα έρθει από τη δουλειά της. Στεναχωρέθηκα για τα ζώα που εξαφανίζονται στην πατρίδα σου και για τα άλλα που πεθαίνουν από μόλυνση στη θάλασσα. Η ματεμουαζέλ μου είπε ότι οι δημοσιογράφοι δείχνουν συχνά εικόνες από τα νεκρά ζώα στην τηλεόραση. Είπε ακόμα πως δεν δίνουν την ίδια σημασία για τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί εδώ στο Κονγκό στους πολέμους. Ο μπαμπά Νεκτάριος λέει πως σκοτώνονται επίσης εκατοντάδες άνθρωποι σε χώρες της Ανατολής, όμως ούτε και σε αυτούς δίνουν μεγάλη σημασία. Θέλω να σου μιλήσω για τόσα πολλά, αλλά ας μην τα πούμε όλα σε ένα γράμμα. Χαίρομαι που είσαι φίλη μου. Άμα μπορείς, στείλε μου από μια φωτογραφία δική σου με τον αδελφό σου. Εγώ δεν έχω φωτογραφία, αλλά θα παρακαλέσω τη Μαντεμουαζέλ να με βγάλει μια με την Κυλόκου και θα σου τη στείλω. Επίσης, δώσε χαιρετισμού στους φίλους σου και αν θέλει κάποιος να μας γράψει, θα χαρούμε εδώ στο οικοτροφείο να λάβουμε γράμμα του. Γεια, ο φίλος σου μου τότε. Η κυρία Μαρία άφησε το στυλό στο γραφείο της. Έβγαλε τα γυαλιά της και με παρατηρούσε. Δεν είναι καλό το γράμμα, κυρία. Ίσα-ίσα μου τότε. Απλά ανακαλύπτω πόσο έχεις μεγαλώσει από τότε που ήρθες εδώ. Οπωσδήποτε η Ευανθία είναι πολύ τυχερή που σε έχει φίλο. Δίπλωσε το γράμμα και με ρώτησε αν έχω κάτι ακόμα να προσθέσω. Απάνα, κυρία Μαρία, αυτά ήταν όλα που ήθελα να της πω για τώρα. Τότε το έβαλε σε ένα φάκελο που τράβηξε από το σιρτάρι. Το έκλεισε και μου είπε πως θα το στείλει όσο πιο σύντομα μπορεί. Την καληνύχτησα και βγήκα έξω. Βράδιαζε. Κοίταξα το ρολόι μου. Η ώρα ήταν 8. Θα φάμε σε λίγο και μετά θα πάμε στην Κανίσα για το απόδειπνο. Αναρωτιέμαι πως είναι η Κανίσα που κάνει το απόδειπνο η Ευανθία. Έρχονται φορές που νομίζω πως ζω σε ένα όνειρο και πως θα ξυπνήσω πεινασμένος και χωρίς σπίτι, χωρίς Κανίσα και μασό μου, και πως ο μπαμπά Νεκτάριος είναι μέρος του ονείρου. Στη συνέχεια ανοίγω διάπλατα τα μάτια μου και παρατηρώ με αγαλίαση τα ρούχα μου, τα παπούτσια, τη Μισιώνα, τον Ζάμου, τα παιδιά που κυνηγούνται. Δεν θέλω να ξεχάσω πως κάποτε είχα λίγα και τώρα τα έχω όλα. Θέλω να θυμάμαι πως ήξερα λίγα και τώρα έμαθα πολλά και θα συνεχίσω να μαθαίνω. Τα φήματά μου με οδήγησαν στην Κανίσα. Μπήκα μέσα. Έφερα στη μνήμη μου την πρώτη φορά που ο μπαμπά Νεκτάριος μου έδειξε τον Χριστό στη Φάτνη. Τότε μου είχε φανεί πολύ φτωχός για βασιλιάς. Κοιτάω την εικόνα του. Τώρα ξέρω γιατί είναι βασιλιάς. Τον βλέπω σε άλλη εικόνα σταυρωμένο. Έμαθα όλο αυτόν τον καιρό πως ό,τι και να κάνω στη ζωή μου δεν πρέπει να ξεχνάω να κοιτάζω πάντα αυτή την εικόνα. Τώρα ξέρω.

σας παιδιά τις καινές σας διαθήκες και οι μικρότεροι που δεν γνωρίζετε πολλά ακόμα, ζητήστε από τους γονείς σας την καινή διαθήκη που έχετε στο σπίτι σας και έλατε μαζί τουλάχιστον να βρίσκουμε, να δούμε πώς βρίσκουμε τα αγιογραφικά αναγνώσματα μέσα στο Ευαγγέλιο, τις διάφορες περικοπές μέσα στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα θα πάμε στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο τρίτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρούμε με το γράμμα γάμα. Θα ακούσουμε τους στίχους 23 έως και 29 και από το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το τέταρτο, η Δέλτα, θα διαβάσουμε τους 5 πρώτους στίχους. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο. «Προτού δε ελθύν την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υπό παιδαγωγόνες μεν. Πάντες γάρ οι Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γάρ εις Χριστόν βαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, ιδέ ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντων όν, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Να το διαβάσουμε και με απλά λόγια, παιδιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες και σε όλους εμάς, πριν έρθει ο Χριστός μας φρουρούσε ο νόμος, ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ντυθήκατε το Χριστό όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του, γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στο νόμο για να εξαγοράσει τους υποδούλους στο νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Είναι λίγο δύσκολα τα νοήματα, παιδιά, για να τα καταλάβετε εσείς που είστε σε μικρότερη ηλικία. Δεν πειράζει, ας το ακούτε, ας μπαίνει μέσα στην ψυχή σας και μεγαλώνοντας θα τα καταλάβετε. Να πάμε τώρα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο είναι το 14ο ή αλλιώς Ιώτα Δέλτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 14 έως και 22. Για να το ακούσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο.

Εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τα σκόμας αγοράσωσιν εαυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Ουχρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Ή δε λέγουσιν αυτό: ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε: φέρετε εμί αυτούς όδε». Και κελεύσαν στους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες και χορτάσθησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα κι σχύλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Ένα σπουδαίο θαύμα, μικροί μου φίλοι, παρακολουθούμε. Ένα ακόμα σπουδαίο θαύμα από τα σπουδαία θαύματα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας, όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν γεμάτος αγάπη για τους ανθρώπους, για τους οποίους, αφού είναι πλάσματά του, ήρθε να σταυρωθεί και να τους λυτρώσει. Τους πλαχνίζεται λοιπόν μόλις τους βλέπει και γιατρεύει όλους τους αρρώστους. Στη συνέχεια τους κηρύττει. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Και αυτοί του λένε: «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και ο Κύριος είπε: «Φέρτε μου τα εδώ». Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό, πάνω στο χορτάρι πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.

Διαβάσαμε, παρακολουθήσαμε τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων ή τον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Έτσι ονομάζεται η Ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός μας βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό. Σε ένα βουνό της Τιβεριάδας. Εκεί πήγε ο Χριστός μας με τους μαθητές του για να ξεκουραστούν λίγο. Όμως πλήθος κόσμου από τις πόλεις, τα χωριά, σαν έμαθαν που βρίσκεται ο Κύριος, πήγαν να τον βρούνε. Ο Κύριος, ο Χριστός μας, παιδιά, συγκινήθηκε με τον ερχομό του πλήθους. Η καρδιά του γεμάτη αγάπη σπλαχνίζεται το λαό. Βλέπει τον κόπο τους, βλέπει τους αρρώστους και τους κάνει καλά. Θεραπεύει και τους διδάσκει. Η ώρα περνάει και βραδιάζει και οι μαθητές πλησιάζουν τον Κύριο και του λένε: «Κύριε, η ώρα πέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη, να προλάβουν να πάνε στα χωριά, να πάρουν κάτι να φάνε». Ανήσυχοι οι μαθητές το λένε αυτό στον Κύριο. Ο Χριστός όμως απαντάει ήρεμα. Λέει: «Δεν είναι ανάγκη να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». «Μα Κύριε», το απαντάνε οι μαθητές, «εμείς δεν έχουμε τόσα για να θρέψουμε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Πέντε ψωμιά έχουμε όλα και όλα και δύο ψάρια. Πού φτάνουν δεν φτάνουν για μας». «Φέρτε τα μου εδώ», λέει ο Χριστός. Και αμέσως δίνει εντολή να καθίσει όλος ο λαός πάνω στο χλωρό χορτάρι. Τους βάζουν παρέες οι μαθητές. 50-50, 100 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Ήταν και αυτοί επιπλέον. Και τότε ο Κύριος, αφού ευλογεί τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, αρχίζει και τα μοιράζει. Μετά την ευλογία, την προσευχή, το ευχαριστώ στον ουράνιο πατέρα, τα ψωμιά και τα ψάρια πολλαπλασιάζονται. Και όχι μόνο τρώνε και χορταίνουν. Οι 5.000 άνδρες συν τις γυναίκες και τα παιδιά, αλλά υπάρχει και περίσσευμα. 12 κοφίνια γεμίζουν παιδιά, ένα κάθε μαθητής, για να βλέπουν μπροστά τους πραγματικά το θαύμα του Κυρίου μας και να πάρουν και ένα άλλο μήνυμα της οικονομίας. Παιδιά, στις μέρες μας που είναι δύσκολα οικονομικά, θα πρέπει και εμείς να μάθουμε την οικονομία και όχι τη σπατάλη. Ο Χριστός μας έδωσε μήνυμα να μην πετάμε τίποτε, παιδιά. Να κάνουμε οικονομία, θα τρώμε όσο μας χρειάζεται και τα άλλα θα τα κρατάμε, είτε για μας, είτε και για τους φτωχούς, είτε για όσους χρειάζονται. Οικονομία, παιδιά, αυτό το μήνυμα μας στέλνει το Ευαγγέλιο. Όχι σπατάλη, οικονομία. Και ο Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει, δεν θα μας αφήσει.

0: Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατίστη. Ιερό Ναό Αγία Μαρίνη Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
1: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49. Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί έναρξη ακολουθίας του όρθρου της Εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτειο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.
2: Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 2324 071 362.

Το καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ταυτιστεί με τη φυγή πολλών μακριά από την ασφυξία της πόλης και με τη διέξοδο ανανέωσης σε κάποιο απομακρυσμένο και δροσερό τόπο. Μας είναι γνωστή επίσης η περίοδος αυτή και ως εποχή του θέρους, της καρποφορίας, της οικομιδής και του μόχθου. Την πραγματικότητα αυτή, έχοντας υπόψη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφιέρωσε δύο θαυμάσιες ομιλίες του στις πνευματικές αφετηρίες αυτού του μόχθου, στο νόημα και τη πνευματική διάσταση του θέρους, στους τρόπους άμυνας απέναντι στους κινδύνους που κρύβει η χαλάρωση της φυγής ή το δουλικό σκύψιμο στην ηλική απολαβή. Έτσι λοιπόν, εύλογα διερωτάτε πόσοι από αυτούς που θερίζουν τα στάχια ή μισθώνουν άλλους να τα θερίσουν, θυμούνται το θέρος εκείνο που τους αποκόπτει από τον παρόντα κόσμο, τον πρόσκαιρο κεραίοντα και τους οδηγεί σ' άλλον μέλλοντα και μόνιμο βίο. Κατακρίνει έτσι ο Άγιος την αντίληψη και την νοοτροπία του ανθρώπου να ξοδεύεται στις φροντίδες των κάτω και φθυρωμένων και να μην επιτρέπει στην ψυχή προς τα άνω βλέπειν. Με αυτό φυσικά δεν καταδικάζει την εργασία, αλλά απομακρύνει από την αρρωστημένη μέρημνα, μεταθέτοντας την ελπίδα στο Θεό, έτσι ώστε ούτε ανέλπιδα να έχουμε την εργασία, ούτε να αναθέτουμε σε αυτήν την ελπίδα κακών. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι προτεραιότητες που βάζει κανείς στη ζωή του. Αν ζητά πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο ανέχει κανείς την καταψυχή μελέτη προς το Θεό, τίποτε δεν θα ζημιωθεί ως προς τις ανάγκες του σώματος, μάλλον δε θα έχει και από αυτά ανελιπώς, μαζί με την ψυχική σωτηρία, αφού θα τα χορηγεί ο Θεός, διότι Αυτός είναι εκείνος που ανοίγει το χέρι Του και γεμίζει ευδοκία κάθε ζωντανό. Προς Αυτόν λέγει και ο προφητάναξ Δαβίδ, «Θέρος και αίαρ, σύ έπλασες αυτά», εννοώντας όχι μόνο τα βλεπόμενα, αλλά και τα του πνεύματος. Γι' αυτό και προέταξε της ανοίξεως το θέρος, διότι εάν δεν προλάβει κανείς να εκοπεί από τους απίστους ή και από τα φαύλα έργα και τους φαύλους ανθρώπους, δεν θα ανθίσει στις αρετές.

Βασική ιδέα στις δύο περιθέρους ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ότι υπάρχει και θέρος και έαρ και σπόρος, όχι μόνο σωματικός, αλλά και λογικός. Και όχι μόνο λογικός, αλλά και πνευματικός, καθώς επίσης και φυτεία και τρίγος και τα όμοια με αυτά, επειδή υπάρχει και γεωργία πνευματική και γεώργιο. Αυτού του Γεωργίου Γεωργός είναι ο Θεός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Είστε Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή». Και ο ίδιος ο Κύριος έλεγε στους μαθητές, «Εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Αυτή ακριβώς η ζωντανή σχέση του ανθρώπου με το Θεό δημιουργεί σε όλους μας ευθύνες πνευματικές για να κρατηθούμε σε αυτόν τον αμπελώνα, να καρποφορήσουμε πνευματικά και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το σπόρο, τη διδασκαλία δηλαδή, του Ευαγγελίου.

το λογικό θέρος, δηλαδή η αποκοπή των φαύλων πράξεων και η μετάσταση από την απιστία στην πίστη, όπως και το πνευματικό θέρος, δηλαδή η μετάθεση του καθενός μας από εδώ προς το μέλλοντα βίο, αυτή η εσχατολογική προοπτική που διαπνέει το λόγο του Αγίου Γρηγορίου είναι καταστάσεις που διαρκούν όλο τον καιρό του έτους και προϋποθέτουν ανάλογη άσκηση και προσπάθεια. Η προετοιμασία για τον πνευματικό θερισμό δεν είναι δυνατή παρά με την αλήθεια της πίστης και τη δύναμη της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που όπως ο αισθητός ήλιος ξηραίνει με τη θέρμη του τα στάχια και γίνονται έτοιμα για συγκομιδή, έτσι και αυτός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, καθαρίζει και λευκαίνει τις ψυχές από τον ειδονικό και ρευστό βίο, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τον πνευματικό θερισμό, για την απόρριψη δηλαδή κάθε αμαρτίας και την δια της πίστεως σύναξη στην αιώνια ζωή.

Άλλο επίσης επιχείρημα στη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου για τις περιπνευματικού θέρους απόψεις του είναι και η εικόνα της Αγίας Γραφής, σύμφωνα με την οποία ομοιώθηκε η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπέρμα στον αγρό του. Όταν δε κοιμώνταν οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Χρειάζεται δηλαδή προσπάθεια ώστε μέχρι τον καιρό του θερισμού να κρατηθεί κανείς ως καθαρός σύτος και να διώχνει τα ζυζάνια, απέχοντας από όλα τα αχρία και πονηρά έργα και λόγια, ασκώντας τις αντίθετες προς τις κακίες αρετές και παράγοντας καρπούς της μετανοίας. Ας κάνουμε, τονίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο, για να τον αποκτήσουμε πατέρα. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, για να καταστούμε οίκος του Θεού.

Οι προβληματισμοί που αναφέραμε, αγαπητοί μας φίλοι, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την έννοια του θέρους είναι νομίζουμε χρήσιμοι για καθένα μας που μετρά τη ζωή του με το μέτρο της εφήμερης απόλαυσης και της αγχώδους μέρημνας, αλλά και δύναμη για όλους που θέλουν να βλέπουν τη ζωή τους στο φως της εν Χριστώ αναγέννησης και της προοπτικής της Βασιλείας του.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Άβλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

πνεύμα ενότητας. Διακριτικό γνώρισμα της αληθινής χριστιανικής αγάπης είναι η δημιουργία διάσπαστης ενότητας. Ως γνήσιος μαθητής του μαθητού της αγάπης, του αγαπημένου του θεολόγου, χαρακτηριζόταν από αυτήν την αυθεντική αγάπη του Χριστού που δεν μερίζεται κάνοντας διακρίσεις. Γι' αυτό την πρόσφερε ανυπόκριτα και αμερόληπτα σε όλους ανεξάρτητα από το έθνος, την κοινωνική θέση, την πνευματική κατάσταση και την ευμενή ή δυσμενή στάση τους απέναντί του. Όταν άκουγε να λένε κάποιοι «αυτός είναι δικός μας», πολύ θλιβόταν, γιατί έβλεπε να διαχωρίζονται οι αδερφοί και έλεγε «και ο άλλος τι είναι, τι μας διδάσκει η παραβολή του καλού Σαμαρίτη». Επειδή πίστευε ότι η ομοψυχία είναι βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της μονής, προσπαθούσε αυτό το πνεύμα να το εμφυσίσει και στις μοναχές. Τις διαβεβαίωνε συχνά «εν το συνδέσμο της αγάπης θα προοδεύσετε» και σας το λέω ότι «θα προοδεύσετε». Για μένα, έλεγε, «η ενότης είναι η ζωή μου». Κουράζομαι υπερβολικά όταν βλέπω διχασμούς, οι οποίοι ευτυχώς είναι απλές παρεξηγήσεις. Πρέπει όμως πολύ να προσέχουμε αυτά τα μικρά, διότι μπορεί να φέρουν και μεγάλα και αδιόρθωτα κακά. Ένα μικρό κρυολόγημα μπορεί με μια απροσεξία να φέρει και τον θάνατο. Ένα πρωινό μάλιστα, έπειτα από την ακολουθία του όρθρου, σχολίασε το σχετικό με την αρετή αυτή αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας ως εξής. Ο Απόστολος σήμερα μας κάνει λόγο για την ενότητα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όλες είστε ενωμένες, τότε θα είναι ζωντανό το σώμα. Τότε έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος στην αδερφότητά μας. Όταν όμως είναι εδώ το χέρι, εκεί το πόδι, αλλού το κεφάλι χωριστά, τότε το σώμα είναι νεκρό και δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Ας δώσουμε λοιπόν προσοχή στην αγάπη και στην ενότητα. Έλεγε ότι αν δεν θυσιάσει ο καθένας και κάτι δικό του, προσωπικές επιδιώξεις, μικροσυμφέροντα και άλλα, δεν θα υπάρξει ενότητα. Έτσι, όταν διέκρινε το αρνητικό ενδεχόμενο να διασαλευθεί η ειρήνη στο περιβάλλον του, δεν πρότασε το δικό του θέλημα, αλλά προτιμούσε να υποχωρεί. Προκειμένου μάλιστα να μην διασπάται το ενιαίο σώμα της αδερφότητας, όταν προέκυπταν δυσαρέσκειες και παρεξηγήσεις, πρότεινε στις αδερφές να προβαίνουν σε συνεξήγηση. Για την επανασύνδεση και αναθέρμανση στις μεταξύ τους σχέσεις, συνιστούσε την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Επίσης, ο Όσιος είχε το χάρισμα να κατευνάζει τις εντάσεις των διαπληκτιζομένων συνανθρώπων του, επειδή ο ίδιος βίωνε την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν, που του δόριζε ο Θεός της ειρήνης. Κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία, αναλάμβανε ειρηνευτικό ρόλο, καθώς κατάφερνε με την καλοσύνη του να μαλακώνει και τους πιο σκληρούς χαρακτήρες και να συμβάλλει στη συμφιλίωση των αντιμαχόμενων μερών. Ενδεικτικό παράδειγμα της θετικής επίδρασης του φιλιρηνικού του πνεύματος ήταν η περίπτωση δύο προσώπων που συνδέονταν μεταξύ τους με τη συγγενική σχέση θείου και ανεψιού και είχαν έρθει σε μεγάλη σύγκρουση λόγω μιας χρηματικής διαφοράς. Ο θείος, οργισμένος, απειλούσε να σκοτώσει τον ανιψιό του.
να σκοτώσεις τον εχριστό αδερφό σου? Σκότωσε πρώτα εμένα και κατόπιν τον ανεψιό σου», του είπε ο Άγιος και τον αφόπλησε με την αγάπη του και τον καλό του τρόπο. Πρότεινε στη γερόντισσα Ευστοχία να πληρώσει το επίμαχο χρηματικό ποσό και με τον διακριτικό αυτό τρόπο συμβίβασε τα διεστώτα. Κατά συνέπεια, ο Όσιος Αμφιλόχιος, χτίζοντας γέφυρες για να επανασυνδέσει τις απομακρυσμένες καρδιές και να επαναφέρει τη σύμπνοια και την αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις των αδερφών του, γευόταν την μακαριότητα των ειρηνοποιών και αμύφθηκε με την ανάδειξή του στην προνομιακή θέση του Υιού του Θεού κατά την υπόσχεση του αψευδούς στόματος του Κυρίου μας, που είπε: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι οι Υιοί Θεού κληθήσονται».

ανεξικακία. Ο Άγιος Αμφιλόχιος έλαμψε και με τη συγχωρητικότητα της αγάπης του, μιμούμενος την μεγαλοψυχία του Σταυροθέντος Χριστού, που δεν έπαυσε να αγαπά, να συγχωρεί και να προσεύχεται για τους σταυρωτές του. Στην καρδιά του δεν έβρισκε κανείς ίχνος εκδικητικότητας, αλλά απέναντίας θαύμαζε την ανεκτικότητα και τη συμπάθειά του προς τους διώκτες του. Τόνιζε: «Τον άνθρωπο που μας πληγώνει και μας κάνει να πονούμε, οφείλουμε να τον αγαπάμε διπλά». Δεν ήταν λίγες οι φορές που κάποιοι ηρωνεύτηκαν τον άμεμπτο γέροντα, τον ενοχοποίησαν άδικα, το εκτόξευσαν συκοφαντίες, τον κατήγγυλαν ακόμα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρόλα αυτά ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν θα εδικαιολογείτο η αγανάκτησή του για την αδικία και την κακοήθεια των ανθρώπων, όπως έγραφε σε άρθρο του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος. Έτσι, με μεγαλοκαρδία αντιμετώπισε και τον ιερομόναχο Επιφάνιο, μολονότι ήταν αυτός που τον διέβαλε στους Ιταλούς κατακτητές και συνετέλεσε στην απομάκρυνσή του από την ηγουμενία και την εξορία του. Όμως, στο χρονικό διάστημα της δικής του ποιμαντορίας, ο πατήρ Επιφάνιος ασθένησε από σοβαρή ψυχική νόσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε κλινική στην Αθήνα θέλησε να συναντηθεί με τον Όσιο για να του ζητήσει συγχώρεση. Τότε ο Άγιος, χωρίς δισταγμό, έσπευσε με χαρά να τον επισκεφθεί. Μόλις ο πατήρ Επιφάνιος τον αντίκρισε, σηκώθηκε από το κρεβάτι, τον αγκάλιασε και ανεφώνησε: «Ο Χριστός με θυμών». Ο Άγιος, με δάκρυα στα μάτια, του διάβασε τη συγχωρητική ευχή και με αγάπη με ρίμνησε για τις ανάγκες του. Ο πατήρ Επιφάνιος τότε του είπε: «Πάτερ Αμφιλόχιε, με πολεμάς με την αγάπη σου». Όταν στη συνέχεια υποτροπίασε, έγινε πάλι η εισαγωγή του σε κλινική και διαγράφηκε από την αδερφότητα. Μετά την αποθεραπεία του, ο Όσιος Αμφιλόχιος μεσίτευσε στους πατέρες να προσβληθεί ως ιεροψάλτη στη Μονή για να επανέλθει στη Μονή της μετανοίας του. Οι αδερφοί τότε συμφώνησαν, με την προϋπόθεση όμως να τον πάρει ο Όσιος στο διπλανό του κελί και να αναλάβει την προσωπική του φροντίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο ταλαιπωρημένος μοναχός, αφού δέχτηκε τις περιποιήσεις του Αγίου και γεύτηκε τη στοργή του, παρηγορήθηκε και αναθάρισε. Η ανεξίκακη συμπεριφορά του Οσίου επέδρασε αναμορφωτικά στην ψυχή του. Κατά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, καθώς λειτουργούσε ο Άγιος στη Μονή του Ευαγγελισμού, την ώρα που ψαλόταν το κοινωνικό, ομολόγησε ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος το λάθος του, λέγοντας: «Εγώ έστειλα τον γέροντα εξορία. Εγώ είμαι ο αίτιος του γιωγμού και της ταλαιπωρίας της αδερφότητας. Πάτερ Αμφιλόχιε, σταμάτησε επιτέλους να με καταδιώκεις με την αγάπη σου». Επίσης, και σε άλλη περίσταση, όταν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, έγινε αποδέκτης της συμπαράστασης του Αγίου και της φροντίδας της γερόντισσας Ευστοχίας και των αδερφών κατά το διάστημα της θεραπείας του. Εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του και ομολογούσε με παρησία ότι βρέθηκε σε χέρια Αγίων. Πρώτης τελευτής του εξομολογήθηκε ένδακρης στον Άγιο Αμφιλόχιο για τελευταία φορά και έτσι ειρηνικά κοιμήθηκε εν Κυρίω. Τότε ο Όσιος είπε στον υποτακτικό του πατέρα Παύλο: «Τι θα εκερδίζαμε αν τον απεσχηματίζαμε και τον κατεδικάζαμε? Δεν είναι καλύτερα που τον προετοιμάσαμε για το αιώνιο ταξίδι του στους ουρανούς?» Έχοντας ο ίδιος βιώσει την πνευματική αναγέννηση
που ακολουθεί την εκδήλωση της κατά Θεόν στοργής προς όσους μας αδικούν, συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά. «Δεν μπορείτε εσείς να εκδικηθείτε με την αγάπη εκείνους που σας πειράζουν. Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να το μεταβάλεις, η δύναμη σε αυτή που μεταποιεί είναι η αγάπη».

εξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιο τον Χριστό. Τη φιλοξενία να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τις πύλες του παραδείσου. Με αυτή φιλοξενείς και αγγέλους, έλεγε σε πνευματικό του παιδί. Σε κάθε ευκαιρία επαναλάμβανε την παρένεση. Ξένους ξένιζε, ή να μην το Θεό ξένος γέννη. Και πρόσθετε, εγώ πήγα σε ξένα μέρη και ξέρω εκ πείρας τι θα πει φιλοξενία, και μόνο ένα χαμόγελο είναι αρκετό να φέρει την ανακούφιση και τη χαρά στην καρδιά του ξένου. Οι ξένοι ήταν αδερφοί του, παιδιά του ίδιου επουράνιου πατέρα, ένα κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό ο Μητροπολίτης Γάνου και χώρας Αμφιλόχιος έγραφε σχετικά με την φιλόξενη διάθεση του Αγίου. Όλους τους αγαπούσε ο γεροντάς μας, ιδιαίτερα όμως τους ξένους. Όλα τα παρατούσε για να κοιτάξει έναν ξένο, για να τον ευχαριστήσει, να τον κάνει να αισθάνεται πιο άνετα, πιο ευχάριστα. Δεν κοιτούσε ο γεροντάς μας προέλευση, κοινωνική θέση, εθνότητα και θρήσκευμα. Εμπρός του έβλεπε πάντα μια ψυχή, μια εικόνα Θεού, έναν άνθρωπο για τον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό μπορούσε εξίσου εύκολα να τους αγαπά όλους και από όλους να αγαπάτε. Τον ξένο προτιμούσε να τον ξεναγεί πάντα ο ίδιος. Ίσως το καμπανάκι του να χτυπούσε τις πιο πολλές φορές για να καλέσει τις αδερφές να στρώσουν τραπέζι για τον ξένο. Όταν μπορούσε, έτρωγε με τους φιλοξενουμένους του και συζητούσε μαζί τους, ρίχνοντας πάντα με κατάλληλο τρόπο το πνευματικό αλάτι σε κάθε συζήτηση. Και όταν ερχόταν η ώρα να φύγει ο ξένος, μαζί με τις τόσες ευχές του τον συνόδευε μέχρι την εξώπορτα της μονής και ακόμη πιο μακριά. Ήθελε να σταλάξει μέσα στην καρδιά του ακόμα και την τελευταία ρανίδα της αγάπης του. «Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε. Μας δώσατε μεγάλη χαρά». Αυτές τις φράσεις δεν τις έλεγαν μόνο τα χείλη του. Ήταν το εκχύλισμα της καρδιάς του. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προσφέρει το αγαθόν.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμο.

0: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή Θαυματουργού Εικόνος και Ιερό Λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία από 200 λιρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός και ιερά αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το ράδιο Λυδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, λεωφορεία νούμερο 29 Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1 Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.

Για να πετύχουμε, αγαπητοί φίλοι, στην ανατροφή ενός παιδιού, πρέπει να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε την ψυχολογία του. Υπάρχει μια γνωριμία του παιδιού που είναι στην ουσία το προϊόν της αγάπης, μιας αγάπης προσεκτικής και ανιδιοτελούς. Για να γνωρίσεις ένα παιδί, πρέπει να ζήσεις τη ζωή του, να επικοινωνήσεις μαζί του με μια διαρκή συμπάθεια, να αισθανθείς αυτό που αισθάνεται, να πειραματιστείς πάνω στις διαθέσεις του, να μαντέψεις όλες τις κλίσεις του, να τον καταλάβεις από μέσα του. Η μητέρα πρέπει να παρατηρεί πολύ, πρέπει να προσπαθεί να καταλαβαίνει το παιδί της. Η διαίσθησή της θα τη βοηθήσει πολύ σε αυτό. Από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια, οι μεταμορφώσεις, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, διαδέχονται η μία την άλλη τόσο γρήγορα, ώστε οι γονείς δυσκολεύονται να κρατήσουν το ίδιο μήκος κύματος με την πάντα νέα και την πάντα κινούμενη πραγματικότητα που έχουν απέναντί τους. Ο κίνδυνος αυταπάτης είναι σημαντικός, γιατί κάθε λάθος σοβαρό και ανανεωμένο της ψυχολογίας μεταφράζεται στο παιδί με μια αναδίπλωση στον εαυτό του ή με διχασμό της προσωπικότητάς του. Το επιφανειακό εγώ του καλύπτει το βαθύτερο εγώ του. Η δυσπιστία και η αμοιβαία έλλειψη κατανοήσεως μεγαλώνουν έστω και κάτω από τυπικές εμφανίσεις που καθησυχάζουν. Πόσες γέφυρες χιονιού κρύβουν χαράδρες. Δεν φαίνονται ανοιχτές παρά σε ορισμένες ώρες κρίσεως. Υπάρχουν γονείς που δεν τις αντιλαμβάνονται ποτέ.

κάθε παιδί έχει την προσωπικότητά του που δεν το κάνει όμοιο με κανένα άλλο. Έχει το δικό του πνεύμα, την αναντικατάστατη αποστολή του στη γη, το θεϊκό του όνομα. Το να παραγνωρίζεις είναι να κινδυνεύεις να του συμπεριφερθείς σαν ένα νούμερο, σαν μια ανώνυμη ύπαρξη, ένα υλικό συνηθισμένο και σε αντίθεση με το ζωικό του στοιχείο. Είναι κυρίως τις πιο φυσικές στιγμές που πρέπει να παρατηρήσετε το παιδί. Στα παιχνίδια του, στο τραπέζι, μέσα στα πράγματά του, όταν πρέπει να διαλέξει κάτι, όταν ακούει μια ιστορία, όταν είναι με συνομήλικους. Έτσι θα ανακαλύψετε τον λέμαργο ή τον εγωιστή που σερβίρεται πάντα πρώτος, τον ιδιότροπο που δεν μπορεί να παίξει 5 συνεχόμενα λεπτά με το ίδιο παιχνίδι, τον ζαβολιάρη που ζητάει να λοξοδρομήσει με τον νόμο, τον αρχηγό που έχει την πρωτοβουλία και ξέρει να κινεί τους άλλους, τον κακό χαρακτήρα που τα αποδιώχνει όλα για ένα τίποτα, αυτόν που κάνει με τους κύβους του κατασκευές πάντα ίδιες γιατί του λείπει φαντασία, το πρακτικό πνεύμα που δεν αφήνεται να διαταραχθεί από κανέναν και βρίσκει πάντα το νήμα, τον ευαίσθητο που κλαίει ακούγοντας ιστορίες, τον γενναιόδωρο που παρηγορεί ή ξέρει να βοηθάει.

Για να γνωρίσεις καλά ένα παιδί, πρέπει να κουβεντιάσεις μαζί του και να κρατήσεις την επαφή. Μια μητέρα δεν χάνει ποτέ τον καιρό της όταν το βράδυ καθυστερεί λίγο για να βάλει το παιδί της στο κρεβάτι. Πρέπει να ξέρεις να ακούς τις ατέλειωτες ερωτήσεις τους χωρίς να νευριάζεις και να κάνεις τον κόπο να απαντάς ευγενικά. Θα είναι το πιο σίγουρο μέσο για να κάνεις να περάσουν μέσα του πολλές ιδέες, αλλά επίσης να συγκρατήσει αυτό το στοργικό σύνδεσμο που δημιουργεί την εμπιστοσύνη. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το παιδί δεν αντιδρά σαν μεγάλος. Ο ρυθμός του δεν είναι ο ίδιος. Η γλώσσα του είναι χωρίς αποχρώσεις. Τα κέντρα των ενδιαφερόντων του τελείως διαφορετικά. Οι ίδιες οι λέξεις δεν έχουν για το παιδί το ίδιο περιεχόμενο, από όπου και οι παρεξηγήσεις και οι παρανοήσεις.

Η γνώση θεραπεύει κιόλας μερικώς τον κίνδυνο. Τα παιδιά δεν αντιδρούν όπως οι μεγάλοι. Εκεί βρίσκεται, φίλοι μας, ο στοιχειώδης κανόνας, τον οποίο κάθε ενήλικας πρέπει να φέρνει στο νου του. Το κοριτσάκι, μπροστά από μια εικόνα χριστιανών, παραδομένο σε λιοντάρια, με έκπληξη, έδειχνε με το δάχτυλο το ένα από τα θηρία. «Ω, κοιτάξτε το καημένο το λιοντάρι, δεν έχει χριστιανό να φάει».

Η μεγάλη τέχνη της αγωγής συνίσταται όχι μόνο στο να σκέφτεσαι το παιδί, αλλά να σκέφτεσαι σαν το παιδί, προσπαθώντας να διαγνώσεις ό,τι γίνεται στο μυαλό του και στην καρδιά του. Αυτό απαιτεί άρνηση του εαυτού σου, πλαστικότητα και πολύ αγάπη, που είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Για να αποκαλυφθεί το παιδί στον παιδαγωγό του όπως είναι, πρέπει να μπορέσει να είναι ο εαυτός του. Μερικές αγωγικές μέθοδοι, πολύ αυστηρές, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να δαμάζουν το παιδί και μπορούν ακόμη να φτάσουν μέχρι σημείο που να εκμηδενήσουν την προσωπικότητά του. Ας μην έχουμε εμπιστοσύνη σε παιδιά πολύ πειθαρχημένα και πολύ συνετά που ζουν και κινούνται υπό το κράτος του φόβου.

Η φαντασία του παιδιού κατέχει μια δύναμη ευρύνσεως που τίποτε δεν τη σταματάει. Μπορεί να είναι κίνδυνος όταν αυτά τα όνειρα είναι μια φυγή από μια αγωγή πολύ αυστηρή ή πολύ περιορισμένη. Με τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε να ζητάμε προσπάθειες της στάθμης τους, πράξεις σύμφωνα με τα μέτρα τους. Αποφεύγετε την πίεση. Τακτοποιήστε τα διαστήματα αναπαύσεως και εργασίας. Μην είστε πάντα πάνω από το κεφάλι τους. Μην σπρώχνετε τα παιδιά σας να γίνουν παιδιά θαύματα. Έχετε σαν φιλοδοξία να τα βοηθήσετε να γίνουν σταθερά και ισορροπημένα.

μέσω του πατέρα του και της μητέρας του, το παιδί βρίσκεται ενωμένο με μια αλυσίδα προγόνων που του μεταβιβάζουν μερικώς, προσθέτοντας καθένας μεταρρυθμίσεις αυτό που έλαβαν από τους άλλους. Αλλά μην επιχειρήσετε ποτέ να ψάξετε να βρείτε σε ποιον μοιάζει το παιδί. Το παιδί είναι ένα πρόσωπο με ένα χαρακτήρα προσωπικό, πρωτότυπο. Τα κληρονομικά δεδομένα αποτελούν ένα σύνολο κλίσεων που δεν είναι ποτέ απόλυτες. Η ελευθερία και η αγωγή μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, να τις κατευθύνουν ή να τις ουδετεροποιήσουν.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας στην ανατροφή ενός παιδιού είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Περισσότερο ακόμα από τις άμεσες και προσωπικές παρατηρήσεις είναι το κλίμα που οι γονείς ήξεραν να δημιουργήσουν στο σπίτι που επιδρά στη διάπλαση της ψυχής των παιδιών τους βαθύτερα. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης διευκολύνει την ανάπτυξη, την πρόοδο, την προσπάθεια. Το παιδί αισθάνεται υποχρεωμένο να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του. Η έλλειψη εμπιστοσύνης περιορίζει, απαγορεύει, κάνει το παιδί αδέξιο και ακόμη του προκαλεί συχνά την επιθυμία να κάνει το κακό.

Δεν πρέπει, φίλοι μας, η οικογένεια να είναι ένας τόπος όπου για λόγους αρχών γίνονται συνεχώς επιπλήξεις. Η χαρά της ζωής, καρπός της βεβαιότητος ότι το κατανοούν και το αγαπούν, παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή του παιδιού. Μια μητέρα νευρική και γεμάτη παράπονα, ένας πατέρας δίστροπος που γυρίζει το βράδυ κουρασμένος, δεν βρίσκει κανένα φαγητό της αρεσκίας του, που μαλώνει αδιάκοπα, που χωρίς λόγο δίνει χαστούκια και τιμωρίες, σμπρώχνουν το παιδί να κλειστεί στον εαυτό του, περιμένοντας τη φυγή. Πρέπει το βράδυ η επιστροφή του πατέρα να είναι μια γιορτή και όχι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να ζουν δίπλα-δίπλα, να αγαπιόνται πολύ και όμως να μένουν ξένοι.

ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου το παιδί θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα έχει μεγάλη σημασία για το παιδί. Για να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα των φαινομένων της ευαισθησίας που μας ξεφεύγουν χωρίς να τα συνειδητοποιήσουμε, αρκεί να θυμηθούμε την κλασική εικόνα της δυνάμεως που οφείλεται σε πιέσεις. Το νευρικό μας σύστημα είναι σαν μια μηχανή που εκπέμπει διαρκώς νευρική δύναμη. Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτή τη δύναμη ελεύθερα. Είτε από απαγορεύσεις, είτε από συμπιέσεις, είτε από αδυναμία εκφράσεως, το άτομο από την πρώτη παιδική του ηλικία συσσωρεύει μέσα του μια ορισμένη πίεση, διότι η νευρική ενέργεια που δεν εκφράζεται δεν εξαφανίζεται. Αμέσως μόλις η υπερβολή της πιέσεως προκαλέσει μια ρογμή, η νευρική ενέργεια που δεν μπόρεσε να διαφύγει από τις κανονικές διόδους αναζητά άλλες εξόδους απρόβλεπτες και κάποτε ενοχλητικές, αλλά που συντελούν στο να χαμηλώνει η τάση που έχει γίνει ανυπόφορη για τον οργανισμό. Αυτή είναι η αρχή πολλών συγχύσεων της ευαισθησίας και του χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στο παιδί, πολύ περισσότερο από ό,τι θα είναι αργότερα στον ενήλικα. Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν, η ηλικία των μεγάλων παθών δεν είναι η ηλικία του ενήλικα. Χωρίς αμφιβολία, ο ενήλικας διαθέτει μια ανώτερη νευρική προσωπικότητα αρκετά δυνατή. Μια εξυπνάδα που το επιτρέπει να εκλογικεύει και να μετριάζει τα σοκ. Το παιδί αντιθέτως είναι αδύνατο και χωρίς πνευματικά μέσα για να διοχετεύσει τις συγκινήσεις του, οι οποίες παραμένουν ασυνείδητες τον περισσότερο καιρό. Τις υφίσταται χωρίς να κυριαρχεί σε αυτές. Τα ενδιαφέροντά του είναι περιορισμένα. Ο πατέρας, η μητέρα, κάποτε τα αδέλφια και οι αδελφές. Επίσης, τα πρώτα του συναισθήματα είναι απόλυτα, ολοκληρωτικά και απασχολούν όλη την ύπαρξή του με μια δύναμη που δεν θα βρεθεί πάλι. Οι ενήλικες πιστεύουν συχνά ότι τα αισθήματα του παιδιού δεν έχουν μεγάλη σημασία, είναι πολύ μικρό για να καταλαβαίνει, λένε. Αν πράγματι δεν καταλαβαίνει πάντα καθαρά, αισθάνεται τα πάντα με μια θαυμαστή οξύτητα και κάποτε ακόμα και όσα δεν εκφράζονται ανοιχτά.

Κάτι άλλο που μπορεί να έχει μεγάλη αντανάκλαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι και οι φιλονικίες των γονέων. Γι' αυτές όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Ο 10ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
6: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
7: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
6: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
8: σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σάββατο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Βαρύς. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Εσπερινό σε ήχο Βαρύ με τους άρχοντες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα, Ιμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λυκούργο Πετρίδη, θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο βαρύ.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ, την οποία ψάλουν ο Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος και ο Άρχων Υμνοδός Θεόδωρος Βασιλικός.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ανδρώνικε, έλα μέσα. Είχε πολύ καιρό που δεν είχε μπει στο γραφείο του Ιωάννη, για την ακρίβεια δεν είχε ξαναμπεί από εκείνη την πρώτη του συνάντηση. Μα σήμερα, την ώρα που σκυμμένος πάνω από τις περγαμηνές του ανακάτευε τα μελάνια για να ξεκινήσει την αντιγραφή, γιατί πλέον είχε περάσει σε αυτό το στάδιο, ένα παραπέδι τον κάλεσε να πάει, λέει, στο αφεντικό που τον ήθελε. Άφησε στην άκρη τα μελάνια του και αφού τα σκέπασε προσεκτικά να μην ξεραίνονται, σηκώθηκε αμέσως και κατευθύνθηκε στον πάνω όροφο όπου βρισκόταν το γραφείο του Ιωάννη.
1: «Άκουσε, παιδί μου»,
0: του είπε σοβαρά μόλις έκατσε.
1: «Κάτι περίεργο συμβαίνει και θα ήθελα να σε ενημερώσω. Γιατί νομίζω σε αφορά? Κοίτα εδώ».
0: Το αφεντικό του, με τα άσπρα μαλλιά και το ωραίο μούσι, του πρότεινε ένα κομμάτι σκούρας περγαμηνής με μεγάλα, κακογραμμένα κεφαλαία γράμματα που έγραφε: «Δίνεις καταφυγείο στον αποστάτη, στον αιρετικό. Πρόσεξε, θα το μετανιώσεις. Τον έχουν διώξει από το σπίτι του και από το στρατό και ο δομέστικος θα σας καταστρέψει αν μάθει ότι τον περιθάλπετε. Εγώ θα φροντίσω γι' αυτό». Δεν είχε υπογραφή, ήταν ένα κλασικό, συχαμένο, ανώνυμο γράμμα που έδειχνε το φαρμάκι μιας δηλητηριασμένης ψυχής.
1: «Παιδί μου, δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρεται σε σένα, μα δεδομένου ότι είσαι ο μόνος εργαζόμενος μου που δεν ξέρω ποια είναι η οικογένειά του και το παρελθόν του, καταλαβαίνεις. Θα ήθελες να μου εξηγήσεις».
0: Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, έπρεπε να του τα πει όλα. Έτσι του μίλησε για την οικογένειά του, λέγοντάς του ότι ο δομέστικος των σχολών ήταν πατέρας του. Του είπε για την αγάπη στις Αγίες Εικόνες που ο πατέρας Γεράσιμος του ενέπνευσε, αντίθετα με όσα έλεγε την ίδια εποχή ο πατέρας του. Δεν φοβήθηκε να το κάνει. Από κουβέντες είχε καταλάβει ότι και ο Ιωάννης ήταν εικονολάτρης. Στη συνέχεια του διηγήθηκε το μαρτύριο του πατρός Γερασίμου και των άλλων αδελφών της Μονής, τις σκέψεις που έκανε για τον πατέρα του, την απόφαση του τέλους να μην γίνει αντιγραφέας αλλά να μπει στο στρατό. Το πατρικό ενδιαφέρον του ανθρώπου που είχε απέναντί του το έδινε τη δύναμη να συνεχίσει. Έτσι του μίλησε για το οδυνηρό κομμάτι της αποπομπής του από το στρατό και από την οικογενειακή αιστεία την ίδια μέρα. Του εξήγησε τις σκέψεις που έκανε να έρθει να τον βρει. Και τέλος του μίλησε για τη ζωή του τώρα, για την ευγνωμοσύνη που ένιωθε προς εκείνον και την οικογένειά του που τον είχαν κυριολεκτικά περιμαζέψει, για τη χαρά του που μάθαινε την τέχνη της αντιγραφής. Ο Ιωάννης δεν αμφέβαλε στιγμή για την ειλικρίνειά του. Αυτό το παλικάρι, με τη σταράτη εξήγηση και το ωραίο βλέμμα, του άρεσε. Φαινόταν αρχοντόπουλο, κι ας μην ήταν φανταχτερά ντυμένο. Μιλούσε απλά και ξεκάθαρα, χωρίς να φοβάται την αλήθεια.
1: «Μάλιστα, παιδί μου, καταλαβαίνω. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν γνώριζα πόσο έχεις πονέσει. Μα για πες μου, ποιος πιστεύεις θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο? Έχεις κάποιον εχθρό?»
0: Δυστυχώς ο Ανδρόνικος δεν αμφέβαλε. Ο Μιχαήλ ήταν. Συνέχιζε το έργο που είχε ξεκινήσει. Πρώτα στο στρατό, μετά με την Ειρήνη, τώρα με την καινούργια του δουλειά, αλλά δεν είπε τίποτα. Πώς μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι τόσο ποταπό χωρίς στοιχεία? Δεν ήθελε ούτε εκείνος να πιστέψει ότι είχε πέσει τόσο χαμηλά. Αλλά αυτός ήταν. Δεν μπορούσε να είναι άλλος. Έσκυψε το κεφάλι και δεν μίλησε. Ο Ιωάννης δεν επέμεινε.
1: «Καλά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου θα θελήσει να μας κάνει κακό αν μάθει ότι βρίσκεσαι εδώ?»
0: «Δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω.
1: Νομίζω ότι ο πατέρας μου...»
0: «Κόμπιασε λίγο.
1: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μένα. Με έχει ξεγράψει. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και δεν θέλω να σας βάλω σε μπελάδες. Αν νομίζετε ότι πρέπει να φύγω...»
0: «Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Μη στεναχωριέσαι.
1: Αυτή τη δελειρή επιστολή δεν θα την πάρουμε στα σοβαρά. Ο αποστολέας είναι άρρωστος. Αυτό είναι φανερό. Μόνο τέτοιες ψυχές μπορούν να σκεφτούν και να στείλουν κάτι τέτοιο. Μπορείς να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Άλλωστε είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδό σου. Και άκουσέ με, ό,τι δυσκολία έχεις, μη διστάσεις. Εγώ είμαι εδώ για σένα».
0: «Ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ». Η καρδιά του ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη. Να του έχουν δώσει τόσο πόνο όλοι οι δικοί του και να βρίσκει αγάπη και κατανόηση από ένα ξένο.
1: «Αφεντικό, δεν ξέρω πώς να σου ξεπληρώσω την αγάπη σου. Ο Θεός να σε ευλογεί, εσένα και όλη την οικογένεια. Μόνο αν θες, σε παρακαλώ, μην πεις στους άλλους ποιος είμαι. Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη».
2: «Βεβαίως, παιδί μου. Άλλωστε, δεν θέλουμε να φτάσει και στους γονείς σου».
1: Και τώρα, καθώς κατεβαίνεις, πάρε σε παρακαλώ αυτές τις περγαμηνές και δώστε στον υπόλοιπο. Πες του να είναι έτοιμες μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, αφεντικό. Πήρε τις περγαμηνές και φανερά προβληματισμένος κατέβηκε τις σκάλες.

Ο Ανδρόνικος δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αυτή την ανώνυμη επιστολή. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι υπήρχε άνθρωπος που θα έπεφτε τόσο χαμηλά, πόσο μάλλον αν ήταν ο παιδικός του φίλος. Γιατί πίστευε πως μόνο ο Μιχαήλ θα είχε κίνητρο να κάνει κάτι τέτοιο. Μα γιατί με μισεί τόσο, τι του έχω κάνει, τι θα κερδίσει από κάτι τέτοιο. Μήπως την εύνοια του πατέρα μου, μα ήδη την έχει. Εγώ έχω φύγει από τη μέση, δεν τον ενοχλώ. Είμαι τόσο χαμηλά που ελάχιστος θα ενοχλούσα. Αυτός τα έχει όλα. Γιατί λοιπόν θέλει να με καταστρέψει, αναρωτιόταν. Τέτοιες σκέψεις τρεβέλιζαν τον νου του όταν τρεις μέρες αργότερα συναντήθηκε με την Ειρήνη στην Ιερά Μονή του Προδρόμου. Και εκεί στην Κινστέρνα η απογοήτευσή του ήταν μεγάλη. Προς στιγμή πίστεψε πως κάποια πρόοδο είχαν κάνει, μα δυστυχώς για άλλη μια φορά πέτυχαν. Και τότε ένιωσε ξαφνικά την αποτυχία σε ένα κύμα να τον σηκώνει ψηλά και έπειτα να τον αφήνει να πέσει με ορμή μέσα σε σκοτεινά νερά. Ο λογισμός του γύρεψε να νικήσει την ελπίδα που πάντα προσπαθούσε να την κρατάει άσβεστη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Τίποτα δεν είχε καταφέρει. Τόσο καιρό και δεν είχε ούτε μια σταθερή δουλειά. Μαθητευόμενος ακόμη, αποδιωγμένος από το σπίτι του, χωρίς να μπορεί να βοηθήσει τον μόνο άνθρωπο που νοιαζόταν πραγματικά. Έβαζε το αφεντικό του σε κίνδυνο. Ούτε τον πορφυροκώδικα δεν έβρισκε. Τι μέλλον θα είχε και τι μέλλον θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτή την κοπέλα. Πώς να πει τις σκέψεις του στην Ειρήνη. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε, δεν ήθελε. Την άφησε με την απορία. Σε λίγο σηκώθηκε προσπαθώντας να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε και εκείνη και άρχισαν το ανέβασμα της παλιάς σκάλας. Κανείς δεν μιλούσε. Έφτασαν πάνω χωρίς απρόοπτα. Ο μεσημεριανός ήλιος έκαιγε και οι δύο νέοι αναζήτησαν κάποια σκιά να σταθούν. Μη βρίσκοντας, επέστρεψαν τελικά στη μονή και αφού ήπιαν και οι δυο μελαχτάρα από την πηγή, έκατσαν στο πέτρινο παγκάκι που το δρόσιζαν με τον ίσκιο τους πλατή φυλαδέντρα. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Ανδρόνικος κατάφερε να τραβήξει τον νου του από τις νοσηρές σκέψεις που τον είχαν πλημμυρίσει και να μιλήσει ήρεμα. Δεν τα καταφέραμε ούτε σήμερα. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να φάμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα. Έχω φέρει μεσημεριανό να μοιραστούμε. Κι εγώ έχω φέρει ελιές και σίκα. Το γεύμα ησύχασε τα άδεια του στομάχια και φέρε ξανά την ελπίδα. Σε αυτές τις ηλικίες ένα γεύμα μπορεί να επαναφέρει όλη τη χαμένη διάθεση. Ήταν ώρα να φεύγουν, μα κανείς τους δεν ήθελε. Εκεί μακριά από όλα τα βλέμματα απολάμβαναν ο ένας την παρουσία του άλλου. Η δροσιά των δέντρων, η πηγή με το δροσερό νερό, η μονή με τις χιλιάδες αναμνήσεις που ανέδιδε, όλα όσα του συνέδεαν. Σε λίγο άρχισαν να μιλούν πάλι για τον πορφυρό κώδικα. «Φοβάμαι ότι δεν έχουμε συλλάβει το πνεύμα του πατρός Γερασίμου», είπε κάποια στιγμή ο Ανδρόνικος. «Ας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Σκέψου, είναι βράδυ. Το σιωπητήριο είχε χτυπήσει και ο πατήρ Γεράσιμος βρίσκεται με τον κώδικα στα χέρια. Κάτι του λέει ότι ο χρόνος του είναι ελάχιστος. Πρέπει να κρύψει το πολύτιμο έργο και μάλιστα γρήγορα. Ίσως να μην υπάρξει αύριο. Πού όμως? Ξέρει ότι το κελί του και οι άλλοι χώροι της μονής πιθανόν να υποστούν βαθαλισμούς. Όσο το σκέφτομαι, τόσο σιγουρεύομαι ότι τον έκρυψε εκτός των κτηρίων και ίσως εκτός της μονής γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να τον κρύψει, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό του πρόβλημα. Πρέπει να τον κρύψει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να τον βρεις εσύ», συμπληρώνει η Ειρήνη με μάτια που έχουν πάλι αρχίσει να λάμπουν με έξαψη. «Ακριβώς. Πρέπει να κρυφτεί αλλά και να βρεθεί. Ξέρει ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να συναντηθούμε την επόμενη μέρα, άλλωστε με έχει παρακαλέσει να πάω να τον βρω, και άλλη είναι να μην τα καταφέρουμε. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χάρτη το μοναδικό δικό του πράγμα που ξέρει ότι κρατώ στα χέρια μου. Και αυτό είναι το δικό του δώρο με τα χωρία. Βέβαια όταν τα έγραφε δεν είχε κατά νου να τα χρησιμοποιήσει ως χάρτη, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κάποια άλλη επιλογή. Ελπίζει πως ακόμη κι αν δεν μπορέσει να μιλήσει μαζί μου, με κάποιο τρόπο ίσως μπορέσει να μου στείλει ένα μήνυμα για να με προτρέψει να τα συνδυάσω και να φτάσω στον κώδικα. Είναι ρυψοκίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς». «Σωστά. Μέσα στη νύχτα βγαίνει κουβαλώντας τον κώδικα. Πιθανολογώ ότι τον έχει τυλίξει προσεκτικά.
Δεν θυμάμαι αν ήταν νύχτα με φεγγάρι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι νύχτα. Έχει σκοτάδι και πρέπει, χωρίς να τον πάρουν είδηση, να κρύψει ένα μεγάλο πακέτο. Τουλάχιστον τόσο, λέει ο Ανδρόνικος και σχεδιάζει κάτω στο χώμα το μέγεθος που υπολογίζει ότι έχει. Αποκλείεται να κρατάει φανάρι για να μην γίνει αντιληπτός. Το εγχείρημα είναι δύσκολο. Να συνδυάσει τα χωρία έτσι ώστε να βγάζουν νόημα, να βρει ταιριαστή η κρυψώνα και να μπορέσεις να κρύψεις το πολύτιμο πακέτο μέσα στα σκοτάδια χωρίς να σε δούνε και χωρίς να αφήσεις σημάδια του έργου σου. Πολύ δύσκολο όντως. Το σίγουρο είναι ότι με κάποιον τρόπο τα καταφέρνει. Άκου τώρα. Πρωί-πρωί εμφανίζεται ο Ιωάννης, το αφεντικό μου, με την οικογένειά του να λειτουργηθεί. Τον βλέπει από το κελί του και φαντάζομαι θα ένιωσε σαν να ήρθε ο απομηχανής Θεός. Συντάσσει αμέσως μια επιστολή, τη γνωστή επιστολή που μου παρέδωσε το αφεντικό την πρώτη μέρα που πήγα να αναζητήσω δουλειά. Ξέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το κάνω γιατί έχουμε συζητήσει και άλλωστε δεν υπάρχουν περιθώρια. Είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία να με καταφθύνει με πιο σίγουρο τρόπο προς την κρυψώνα. Ναι, αλλά γιατί δεν σου λέει πού το έκρυψε και αφήνει μόνο υπονοούμενα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όσο και αν εμπιστεύεται τον Ιωάννη, δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα ότι δεν θα πέσει κατά λάθος σε αλουνού τα χέρια η επιστολή. Ο κώδικας είναι υπερπολύτιμος και πρέπει να κινηθεί με μεγάλη προσοχή. Θέλει να του καταστήσει σαφές ότι πρόλαβε και τον έκρυψε κάπου με ασφάλεια και να μου υποδείξει με ποιο τρόπο θα το ανακαλύψω. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Για άλλη μια φορά ο Ανδρόνικος βγάζει και διαβάζει την επιστολή. Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Άφησέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δύο αγαπήσαμε. Κάντο αγόρι μου όπως μου υποσχέθηκες για να ησυχάσει η ψυχή μου. Σε αυτό το σημείο σταματά. Διαβάζει τη συνέχεια από μέσα του. Κάντο και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύσει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής, αδελφός Γεράσιμος. Η ειρήνη δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται την περικοπή της ανάγνωσης. Το μυαλό της έχει φουντώσει. Η περιγραφή του Ανδρόνικου έχει κάνει τη φαντασία της να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Όλο το φως του μεσημεριανού ήλιου δεν μπορεί να εξαφανίσει το σκοτάδι που απλώνεται μπροστά της αυτή τη στιγμή σε όλη την αυλή. Η σκυμμένη φιγούρα του μοναχού με το πακέτο κρυμμένο μέσα στο ράσο του την έχει κυριεύσει. Τον βλέπει να περπατά γοργά αλλά προσεκτικά και να χάνεται μέσα στις σκιές. Όπως βλέπεις, αναφέρεται ξεκάθαρα στα χωρία του Ευαγγελίου. Την επαναφέρει η φωνή του Ανδρόνικου. Και είμαι σίγουρος ότι εννοεί τα χωρία που μου δώρησε. Και ως πραγματικός πνευματικός πατέρας, μου ζητά να τα βάλω οδηγού στη ζωή μου. Πρώτα η σωτηρία της ψυχής, θέλει να μου πει και μετά ο κώδικας. Λέει λοιπόν ξεκάθαρα ότι θα σε οδηγήσουν σε αυτό που και οι δυο αγαπήσατε. Κάνει μια προσπάθεια η ειρήνη να βοηθήσει. Είναι σίγουρα ο κώδικας. Φυσικά. Άλλωστε στην επόμενη σειρά μου γράφει ότι το έχω ήδη υποσχεθεί. Και όντως το υποσχέθηκα να κάνω τα πάντα να τον παραδώσω στην Αυγούστα μας. Έλα λοιπόν να σκεφτούμε. Είναι νύχτα. Φως λίγο ή ελάχιστο. Πώς να περπατήσεις μες στο σκοτάδι. Πόσο μακριά να πάει στα σκοτεινά με ένα τέτοιο πακέτο. Πόση ώρα να λείψει. Εγώ δεν πιστεύω ότι απομακρύνθηκε πολύ. Μα αν το κρύβε μέσα στην αυλή δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος να τον δει κάποιο μάτι. Σωστά, γι' αυτό δεν τον έκρυψε μέσα στην αυλή. Λέει η ειρήνη και ξαφνικά τα μάτια της λάμουν κατά πράσινα. Δεν το έκρυψε μέσα στην αυλή. Όχι. Και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, τον έκρυψε στο μοναδικό μέρος που ήταν κοντά στο μοναστήρι αλλά έξω από αυτό. Στο μόνο μέρος που φωτιζόταν αν και ήταν σκοτάδι. Το μόνο μέρος που τέριαζε τόσο με τα χωρία. Ειρήνη, επιτέλους, τι θέλεις να πεις. Πού το έκρυψε. Η Ειρήνη σταμάτησε μια στιγμή και τον κοίταξε έντονα. Ύστερα του είπε αργά. Στο κημητήριο. Σε λίγο έπεσε σιωπή. Στο κημητήριο. Ναι, στο κημητήριο. Σκέψου. Είναι κοντά στον περίβολο της Μονής, αλλά έξω από αυτήν. Τα καντιλάκια από τους τάφους
φωτίζουν πάντα το χώρο αρκετά για να βλέπεις πού πηγαίνεις και πάνω απ' όλα. Άφησε τους νεκρούς, θάψε τον τους εαυτόν νεκρούς. Λέει αργά και με έμφαση ο Ανδρόνικος. Πού αλλού παρά στο κημητήριο. Ειρήνησε η ιδιοφυΐα. Πετάχτηκε πάνω. Έλα, πάμε στο κημητήριο. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Λέει, γέλασε εκείνη λάμποντας από συγκίνηση. Περίμενε να δούμε και τα άλλα χωρία ξανά. Τι να δούμε. Λέει καθαρά, ξεκάθαρα. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Άρα, σε αυτούς που κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου, ανέτειλε το φως. Ποιοι είναι αυτοί? Θα μπορούσε να είναι νεκροί, θαμμένοι. Άρα, και αυτό το χωρίο παραπέμπει στο νεκροταφείο και όχι απαραίτητα στην Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το νεκροταφείο είναι στην Ανατολική. Ναι, βέβαια, είναι στην Ανατολική πλευρά των τειχών. Αλλά και να μην ήταν, θα κοιτάξουμε στην Ανατολική πλευρά του κημητηρίου και ούτως ή άλλως κάπου κοντά σε νερό, σε πηγή. Ο ενθουσιασμός έχει συνεπάρει τον Ανδρόνικο. Οι μαύρες σκέψεις έχουν εξαφανιστεί. Τα πάντα έχουν υποχωρήσει μπροστά στα νέα στοιχεία που αναδύονται. Θέλει να βρει τον πορφυρό κώδικα τώρα. «Έλα, πάμε», της λέει ξανά. Σε λίγο έχουν βρεθεί έξω από τη μονή.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις σχέσεις του ηγεμόνα με τους υπηκόους του αναφέρεται ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στη σημερινή μας εκπομπή. Ρώτησαν κάποιο σοφό τι είναι εκείνο που παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο που συναναστρέφεται με ελευθερία τον ηγεμόνα του και απήντησε «Η ευπίθεια». Τον ξαναρώτησαν «Τι είναι επικίνδυνο» και είπε «Η συμβουλή». Διότι βλέπουμε ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκείνος που πάντα ονειδίζεται και ετοιμάζεται είναι ο αίτιος της συμβουλής. Διότι συνηθίζουν οι βασιλείς τα ατυχή γεγονότα να τα αποδίδουν στους ανθρώπους, ενώ τα ευτυχή και ευνοϊκά στην τύχη τους. Γι' αυτό λέει ο Πλαύτος ότι οι υπήκοοι πρέπει να ξέρουν περισσότερα παρά να ομιλούν. Είναι πολύ επικίνδυνο να γνωρίζει κανείς των αρχόντων και εξουσιαστών τα απόρριτα, διότι αν κάτι από αυτά κοινολογήσει θα χάσει τη ζωή του. Επειδή συνηθίζουν οι άρχοντες να μισούν εκείνους που γνωρίζουν τα μυστικά τους. Γι' αυτό και ο Λακίδης ο Κυρινέος, όταν προσεκλήθη με πολλές υποσχέσεις από τον βασιλιά Άταλο να πάει κοντά του για να τον έχει φίλο και σύμβουλο, απάντησε ότι τον ευχαριστούσε πολύ για την τιμή που του έκανε, όμως δεν μπορούσε να εκπληρώσει την επιθυμία του. Διότι οι φιλόσοφοι πρέπει να βλέπονται από τους βασιλείς όπως οι εικόνες, δηλαδή από μακριά και όχι από κοντά. Την ίδια συμβουλή έδινε και άλλος φιλόσοφος. Τον βασιλιά έλεγε πρέπει να τον πλησιάζεις όπως την φωτιά, ούτε πολύ κοντά για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά για να μην κρυώσεις. Τόσο πρέπει να υπερασπίζεται κανείς την αλήθεια, ώστε να αποκόψει αν είναι δυνατόν εκείνη την υπερβολική ειλικρίνεια που πάντα ήταν ολέθρια. Να το κάνει όμως με τέτοια σύνεση, ώστε να μην κλείνει ούτε αριστερά προς την αισχρή κολακία, ούτε δεξιά προς την υπερβολική ελευθερία. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού θα αποφύγει πολλούς κινδύνους, έχοντας μάλιστα ενώπιον των οφθαλμών του τα παραδείγματα εκείνων που έχασαν τη ζωή τους επειδή μίλησα με απερισκεψία. Πρώτο αναφέρω το παράδειγμα του Καλλισθένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της μεγάλης ελευθερίας της γλώσσης του. Αυτό του το προείπε προφητεύοντας κατά κάποιο τρόπο ο Αριστοτέλης με έναν ομηρικό στίχο. «Ταύτα ο τέκνον λαλήν, ου πουλήν ζήσεις χρόνων». Γράφει ο Γουαλέριος ότι όταν ο Αριστοτέλης έστειλε τον Καλλισθένη, ο οποίος ήταν μαθητής του, προς το Μέγα Αλέξανδρο, του συμβούλευσε ή να μην μιλάει ποτέ με τον βασιλιά ή να μιλάει με πολύ γλυκύτητα για να είναι πλησίον του, ή να είναι ασφαλής με τη σιωπή ή ευάριστος με την ομιλία. Επειδή όμως δεν υπήκουσε σε αυτή την καλή συμβουλή, με την διαταγή του Αλεξάνδρου έχασε τη ζωή του. Δεύτερος είναι ο Σενέκας, άνθρωπος αξιομνημόνευτος και αξιέπαινος σε όλους τους αιώνες. Επειδή όμως με μεγάλη ευθύτητα έψεγε και ήλεγχε, είχε κακό τέλος, διότι του άνοιξαν τις φλέβες και των δυο χεριών του και από εκεί διέταξε ο Νέρον να του βγάλουν όλο το αίμα. Και οι κατηγορίες που του απέδιδαν οι αντίπαλοι του ήταν ότι κατηγορούσε εμφανώς την τρυφηλή ζωή του βασιλιά. Δηλαδή ενώ εκείνος έτρεχε με τέθρυπο άρμα, αυτός περιέπαιζε την ανδρεία του. Κάθε φορά που τον άκουγε να ψάλει, περιγελούσε τη φωνή του. Όταν γινόταν λόγος σε σύγκλητο για το θάνατο της Αγρυπίνας, έφευγε για να μην ακούσει τις κολακίες των αρχόντων και ότι ως στοικός φιλόσοφος που ήταν, μιλούσε πάντα με ευθύτητα, καταφρονώντας τη βασιλική μεγαλειότητα. Τρίτος είναι ο Πρεξάσπης, έξοχος μεταξύ των σατραπών της Περσικής Βασιλείας. Αυτός θέλησε να συμβουλεύσει τον βασιλιά Καμβύση να μην πολυπίνει στην τράπεζα, λέγοντάς του πως η μέθη είναι σχρότατο πράγμα για έναν μονάρχη, διότι όλοι τον παρακολουθούσαν και τον κατηγορούσαν. Όμως ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ακέραιου επιτιμήσεως? Ατυχές και όλους διόλου φλαβερό. Ο Ηρόδοτος το περιγράφει με μεγάλη επιτιδιότητα λέγοντας: «Ρώτησε ο βασιλεύς Καμβύσης τον Πέρση Πρεξάσπη, τον οποίον εκτιμούσε περισσότερο από όλους, ποια γνώμη είχαν για τον εαυτό του οι Πέρσοι και τι έλεγαν για τα ήθη του. Και εκείνος το απήντησε: «Σε εγκομιάζουν για όλα, βασιλιά. Για ένα μόνο σε κατακρίνουν, για το πολύ κρασί που πίνεις καθημερινά». Του κακοφάνηκε πολύ του βασιλιά αυτός ο λόγος, γι' αυτό γεμάτος οργή είπε: «Ώστε πιστεύουν οι Πέρσες πως επειδή πίνω πολύ παραφρονώ και δεν έχω σώο το νου μου? Τώρα θα γνωρίσεις αν είναι αληθή όσα λένε οι Πέρσες ή αν είναι άφρονες όσοι τα λένε αυτά. Εάν με τη σαΐτα μου διαπεράσω την καρδιά του παιδιού σου που βρίσκεται εκεί στην πόρτα, θα είναι ολοφάνερο ότι ψεύδονται οι Πέρσες. Εάν όμως αποτύχω και δεν επιτύχω το στόχο, τότε θα πιστέψω ότι είμαι υπερβολικά εινοπότης και ότι οι Πέρσες λένε την αλήθεια». Και ενώ τα έλεγε αυτά, ετοίμασε το τόξο του και στρεφόμενος προς τον Πρεξάσπη είπε: «Για να μάθεις, φίλε, ότι ποτέ δεν είμαι εκτός εαυτού, θα δεις αμέσως στην πράξη ότι και με το ποτό τόσο το μάτι όσο και το χέρι μου ποτέ δεν σφάλουν στο έργο τους». Ήπια ακόμη περισσότερο από κάθε άλλη φορά και αφού μέθησε υπερβολικά, διέταξε να πάει έξω από την πόρτα ο γιος του άρχοντος και να σηκώσει επάνω από το κεφάλι του το αριστερό του χέρι. Κατόπιν τέντωσε το τόξο και αφήνοντας τη σαΐτα χτύπησε τον νέο και τον εφώνευσε, και όταν έπεσε νεκρός στη γη είπε να τον ανοίξουν το στήθος και να δουν που έφτασε η σαΐτα, και επειδή βρέθηκε εμπυγμένη στην καρδιά του, χαρούμενος γι' αυτό ο βασιλιάς είπε στον πατέρα του παιδιού: «Πρεξάσπη, βεβαιώθηκες τώρα ότι εγώ δεν παραφρονώ και ότι οι Πέρσες είναι ψεύτες και ανόητοι? Θέλω όμως να μου πεις από όλους τους ανθρώπους ποιον άραγε γνώρισες που να σαϊτεύει τόσο εύστοχα όπως εγώ?» Σκεφτόμενος ο Πρεξάσπης ότι ήταν έξω φρενών ο βασιλιάς και ότι υπήρχε φόβος να στρέψει και εναντίον του τη μανία του, είπε: «Ούτε ο Απόλλων δεν θα μπορούσε επιτιδιότερα να σαϊτεύσει. Να σε ποια καταστροφή οδήγησε τον άνθρωπο η ασύνετος και παράκαιρος επιτίμησης. Εκείνος που προηγουμένως με τόση ελευθερία λιδωρούσε τη μέθη του βασιλιά, αναγκάστηκε μετά από λίγο να επενέσει και να βεβαιώσει για καλό τον παράνομο φόνο».

Το ίδιο έπαθε και ο Άρπαγος, μεγάλος και αυτός ανάμεσα στους Πέρσες. Ήλυξε σε ακατάλληλο χρόνο το βασιλιά του για κάποιο ελάττωμά του και επειδή ο βασιλιάς δεν άντεξε την τολμηρή του ευθύτητα, οργισμένος διέταξε να σφάξουν τα παιδιά του και να του τα ετοιμάσουν για δείπνο στο φαγητό. Αγνοώντας ο Ελληνός πατέρας το γεγονός, έφαγε με ευχαρίστηση τις σάρκες των παιδιών του. Έπειτα, για να του δείξει ο τύρανος με τι κρέας γέμισε την κοιλιά του, είπε και έφεραν στην τράπεζα τα κεφάλια, τα χέρια και τα πόδια των φωνευθέντων. Και όταν ρώτησε τον Άρπαγο πώς του φάνηκε το δείπνο, απήντησε ο ταλέπορος: «Δίπλα στο βασιλιά, κάθε δείπνο είναι ευγευστότατο». Αυτά συνήθως είναι τα αποτελέσματα της ακέραιου ευθύτητος.

0: αλλά και ο Κλήτος, ο τόσο οικείος του Αλεξάνδρου, δεν εφωνεύθη στο δείπνο για τη μεγάλη του ευθύτητα στο να ψέγει και να ελέγχει. Γι' αυτό ούτε με σατυρικά λόγια, ούτε με λυρικά ας μη πληγώνει κανείς το βασιλιά του, αλλά ας μιλάει με απλότητα και ειλικρίνεια. Διότι όπως είναι άτοπο το να κολακεύεις για να φανείς αρεστός, έτσι είναι τελείως εσχρό για να αποφύγεις την κολακία, να χάσεις με την υπερβολική σου ευθύτητα και τη χάρη της φιλίας και την ωφέλεια της διορθώσεως. Και όντως, τι είναι απρεπέστερο από το να ομιλεί κανείς και να γράφει εναντίον εκείνου που έχει τη δύναμη να τον εξορίσει και να τον φωνεύσει?
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι ακροατές, το καλοκαίρι και οι διακοπές έφτασαν και είναι τώρα ευκαιρία οι γονείς να πλησιάσουν περισσότερο τα παιδιά, να μπουν στις καρδιές τους, να δουν τα όνειρά τους, τις σκέψεις και επιθυμίες τους, να ενδιαφερθούν για τα ενδιαφέροντά τους. Να δειχθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι με το μέρος τους, κοντά τους, βοηθοί, σύμμαχοι στον αγώνα που κάνουν και θα ακολουθήσουν πρόθυμα σε μια ειλικρινή προσέγγιση, γιατί είναι καλύτερο να οδηγείτε το παιδί παρά να σύρετε. Προσπάθεια να γίνουν οι γονείς φίλοι παρά αυστηροί και απόκοσμοι. Και αν είναι δύσκολο και ζωηρό το παιδί, τότε θέλει περισσότερη αγάπη, την οποία ίσως στερήθηκε. Σε κάποια αταξία ή απροσεξία δεν χρειάζονται αντίπεινα για να φοβηθεί και τρομάξει, παρά αγάπη πλατιά, θερμή ειλικρίνεια, διάλογος. Η εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, είναι δύσκολη και οι ψυχολόγοι λέγουν ότι τα παιδιά είναι ψυχικά κουρασμένα και μεγαλώνουν σε κόσμο σπαρμένο πειρασμούς, ζουν σε κοινωνία ηθικά διαλυμένη. Ας προσπαθήσουμε να γεμίσουν οι ψυχές τους με ιδανικά, σκοπούς, επιδιώξεις, ιδέες, να πάρει νόημα η ζωή τους. Μια ζωή άδεια δεν αξίζει. Η χαρά της αρετής κάνει τον σωστό άνθρωπο. Η αγάπη στην αλήθεια ομορφαίνει τη ζωή. Καθοδήγηση στις σωστές χαρές της υπαίθρου, του βουνού, των νησιών, με μια εκδρομή, έναν περίπατο, με επίσκεψη σε αξιόλογα μέρη. Προσπάθεια να μάθουν οι νέοι να κοιτούν όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό και να έχουν τον μοναδικό, αληθινό οδηγό στη ζωή τους, τον Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο γέρον Χερουβή Μαγιανανίτης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστόν ποιησόμοι το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόμοι, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συμμονοήματον και το πονηρών ενωπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκνιαστέσαι. Ιδού γαρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση

ασκήσει και αθλήσει διαναψάντων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις την παράκληση επετελέσαμεν και

Παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Στις εκφωνήσεις ακούσαμε το γέροντα Χερουβίμα Γιαννανίτη.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατάκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

0: Πανήγυρη Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στην Ολυμπία, στην Ολυμπιάδα, τη φίλη μας που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά και ευλογημένα, μικρή μας φίλη. Πάμε αμέσως, παιδιά, στο διήγημά μας και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

0: Η ματεμουαζέλ μου διάβασε το γράμμα της Ευανθίας. Πήρα το φάκελο από τα χέρια της και την ευχαρίστησα. Βγήκαμε με το μελέτιο στην αυλή. Είχα μια νέα φίλη από μια ξένη χώρα και θα λέγαμε τα προβλήματα και τις χαρές μας. Θα γνωρίσουμε ένας τον τόπο του άλλου. Είπα στο μελέτιο πως σίγουρα ήταν έξυπνη, αφού ήξερε τόσα πράγματα για τα ζώα και μιλάει ξένες γλώσσες. Τη θαύμαζα ακόμα που παίζει πιάνο, σαν αυτό που έχουμε στο μασό μου. Η κυρία Μαρία πάντοτε συνοδεύει στο πιάνο τα τραγούδια μας στις σχολικές γιορτές. Ο μελέτιος με ρώτησε αν θα τον είχα φίλο όπως παλιά, τώρα που μεγαλοπιάστηκα με την πλούσια φιλενάδα από το εξωτερικό. Και πρόσθεσε πως η κυρία Μαρία ξέρει να παίζει αρμόνιο, γιατί στο μασό μου έχουμε αρμόνιο και όχι πιάνο. Κατέληξε ότι το αρμόνιο είναι πολύ πιο ανώτερο από το παλιό πιάνο που παίζει η Εύα, πως τη λένε. Εσύ μελέτη, είσαι ντούκου. Πάντα θα είσαι. Καλή φαίνεται η Εύα, πως τη λένε. Αλλά δεν πάβει να είναι κορίτσι. Δεν συγκρίνεται με εμάς τα αγόρια. Εντάξει, καλή φαίνεται για κορίτσι, συμφώνησε αφού παρηγορήθηκε με την απάντησή μου ο μελέτιος. Το οικοτροφείο είχε γεμίσει και πάλι από παιδιά. Τα περισσότερα είχαν επιστρέψει από τα χωριά τους. Σε λίγο θα μπαίναμε στις τάξεις μας. Μ' αρέσει το μασό μου, τα παιχνίδια, οι γιορτές και τα θεατρικά. Απολαμβάνω το πρωινό ξύπνημα με το τάλαντο, την προσευχή στην Κανίσα. Έχω τους φίλους μου, τον μπαμπά Νεκτάριο. Η Κυλόκο θα μορφωθεί, θα είμαι ήσυχος για εκείνη. Το μεσημέρι τρώγαμε μπουκάρι με σάλτσα από μπιτόγιο. Ο μελέτιος είχε πληροφορήσει τους πάντες στο οικοτροφείο για το γράμμα από το κορίτσι. Σταμάτησαν να με πειράζουν μόνο όταν τους απείλησα πως δεν θα τους διαβάζω τα γραμματά της αν συνεχίσουν τις κοροϊδίες. Το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, έξω από την εκκλησία, η κυρία Μαρία με πληροφόρησε πως η Μαντεμουαζέλ είχε φύγει με τις Ντα Ξένη και Ντα Βάγια για να επισκεφθούν τη φάρμα. Μπορείτε να μου γράψετε εσείς το γράμμα στη φίλη μου την Ευανθία? Και βέβαια μου τότε. Η διευθύντρια δεν λέει ποτέ όχι σε εμάς τα παιδιά, αν πρόκειται να μας βοηθήσει. Εσείς ξέρετε μουσική και αρμόνιο. Στην πατρίδα σας παίζουν πολύ πιάνο. Αρκετοί. Κάποιοι παίζουν άλλα όργανα. Παίζουν και μπάντζο? Όχι. Αυτό είναι ένα όμορφο αφρικάνικο όργανο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να γράψουμε στην Ευανθία. Έχεις σκεφτεί τι θα της απαντήσεις? Είχαμε φτάσει στο δωμάτιο της κυρίας Μαρίας και εκείνη κάθισε σε ένα μικρό τραπέζι. Ένα κρεβάτι, μια στενή ντουλάπα και ένα-δυο ράφια στον τοίχο για τα βιβλία ήταν όλο και όλα τα επιπλά της. Κάτσε στο κρεβάτι μου τότε. Εσύ θα μου λες και εγώ θα γράφω. Αξάντη, γράψτε. Αγαπητή φίλη Ευανθία, γεια σου. Σου γράφω εγώ, μου τότε, και σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες και μου έστειλες το γράμμα σου. Ευχαριστώ τον αδελφό σου τον Βασίλη που μου έστειλε χαιρετισμούς. Όπως ξέρεις, κατοικώ στο Κονγκό και μένω στο οικοτροφείο της Ιεραποστολής, της Μισιώνας, με άλλα παιδιά που είναι φίλοι μου. Εδώ είναι η οικογένειά μου. Όπως εσύ πήγα και εγώ διακοπές, αλλά δεν έμεινα σε νησί με θαλάσσιες χελώνες. Δεν έχω δει θαλάσσιες χελώνες. Ούτε θάλασσα έχω δει, γιατί το Κονγκό δεν έχει καμία. Έκανα ένα ωραίο σαφάρι με τον μπάμπα Νεκτάριο και μερικούς φίλους και την Κυλόκο, την αδελφή μου. Ταξιδέψαμε με την καμιονέτα προς την πόλη Λουένα. Εκεί ο μπάμπα Νεκτάριος θα έβρισκε ξύλα για να κατασκευάσουμε τα καινούργια μας θρανία. Στο δρόμο κινδυνέψαμε από έναν υποπόταμο, αλλά ο Θεός μας γλίτωσε. Επίσης ένας μουλόζι μας φυλάκισε, αλλά πάλι ο Θεός μας έσωσε και συνεχίσαμε το σαφάρι. Ζήσαμε και άλλες περιπέτειες. Γνωρίσαμε καινούριους φίλους και τη Μουκούμπου, που μεγαλώνει μόνη της τα δύο αδελφάκια της, γιατί πέθαναν οι γονείς της. Φτάσαμε στη Λουένα, αγοράσαμε τα ξύλα και τώρα είμαστε πίσω στο σπίτι μας. Το σχολείο θα ανοίξει σε 2 μέρες. Σε θαυμάζω που εσύ μιλάς τόσες γλώσσες και πας σε σχολείο για να μάθεις πιάνο. Εδώ δεν έχουμε σχολείο για μπάντζο και έτσι έμαθα μόνος μου να παίζω. Επίσης κάνουμε και εμείς γυμναστική, μα όχι σε γυμναστήριο, αλλά στην αυλή του σχολείου και στο μονοπάτι με τους ευκάλυπτους. Λυπήθηκα που σε μαλώνει η μάμα σου. Αν είχα κι εγώ μάμα, δεν θα ήθελα να με μαλώνει. Θα μου άρεσε να μου μιλάει γλυκά. Μου γράφεις πως δεν της αρέσει που το παντελόνι σου έχει σχισίματα. Να της πεις ότι και εμάς εδώ μας σχίζονται τα παντελόνια. Λες πως δεν σου αρέσουν κάποια φαγητά που μαγειρεύει. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ όταν έφαγα μακαρόνια δεν χόρτασα. Εμείς έχουμε πάντα μπουκάρι και αν βρεθεί μπιτόγιο το βράζουμε με σάλτσα και το τρώμε. Αυτό το φαγητό σε χορταίνει πολύ και είναι νόστιμο. Αν θες θα σου γράψω πως γίνεται για να φτιάξεις μόνη σου μπουκάρι να φάτε. Έτσι θα ξεκουράσεις τη μαμά σου μια μέρα που θα έρθει από τη δουλειά της. Στεναχωρέθηκα για τα ζώα που εξαφανίζονται στην πατρίδα σου και για τα άλλα που πεθαίνουν από μόλυνση στη θάλασσα. Η ματεμουαζέλ μου είπε ότι οι δημοσιογράφοι δείχνουν συχνά εικόνες από τα νεκρά ζώα στην τηλεόραση. Είπε ακόμα πως δεν δίνουν την ίδια σημασία για τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί εδώ στο Κονγκό στους πολέμους. Ο μπαμπά Νεκτάριος λέει πως σκοτώνονται επίσης εκατοντάδες άνθρωποι σε χώρες της Ανατολής, όμως ούτε και σε αυτούς δίνουν μεγάλη σημασία. Θέλω να σου μιλήσω για τόσα πολλά, αλλά ας μην τα πούμε όλα σε ένα γράμμα. Χαίρομαι που είσαι φίλη μου. Άμα μπορείς, στείλε μου από μια φωτογραφία δική σου με τον αδελφό σου. Εγώ δεν έχω φωτογραφία, αλλά θα παρακαλέσω τη Μαντεμουαζέλ να με βγάλει μια με την Κυλόκου και θα σου τη στείλω. Επίσης, δώσε χαιρετισμού στους φίλους σου και αν θέλει κάποιος να μας γράψει, θα χαρούμε εδώ στο οικοτροφείο να λάβουμε γράμμα του. Γεια, ο φίλος σου μου τότε. Η κυρία Μαρία άφησε το στυλό στο γραφείο της. Έβγαλε τα γυαλιά της και με παρατηρούσε. Δεν είναι καλό το γράμμα, κυρία?
1: Ίσα-ίσα μου τότε.
0: Απλά ανακαλύπτω πόσο έχεις μεγαλώσει από τότε που ήρθες εδώ. Οπωσδήποτε η Ευανθία είναι πολύ τυχερή που σε έχει φίλο. Δίπλωσε το γράμμα και με ρώτησε αν έχω κάτι ακόμα να προσθέσω. Απάνω, κυρία Μαρία, αυτά ήταν όλα που ήθελα να της πω για τώρα. Τότε το έβαλε σε ένα φάκελο που τράβηξε από το σιρτάρι. Το έκλεισε και μου είπε πως θα το στείλει όσο πιο σύντομα μπορεί. Την καληνύχτησα και βγήκα έξω. Βράδιαζε. Κοίταξα το ρολόι μου. Η ώρα ήταν 8. Θα φάμε σε λίγο και μετά θα πάμε στην Κανίσα για το απόδειπνο. Αναρωτιέμαι πως είναι η Κανίσα που κάνει το απόδειπνο η Ευανθία. Έρχονται φορές που νομίζω πως ζω σε ένα όνειρο και πως θα ξυπνήσω πεινασμένος και χωρίς σπίτι, χωρίς Κανίσα και μασό μου, και πως ο μπαμπά Νεκτάριος είναι μέρος του ονείρου. Στη συνέχεια ανοίγω διάπλατα τα μάτια μου και παρατηρώ με αγαλίαση τα ρούχα μου, τα παπούτσια, τη μισιώνα, τον ζάμο, τα παιδιά που κυνηγούνται. Δεν θέλω να ξεχάσω πως κάποτε είχα λίγα και τώρα τα έχω όλα. Θέλω να θυμάμαι πως ήξερα λίγα και τώρα έμαθα πολλά και θα συνεχίσω να μαθαίνω. Τα βήματά μου με οδήγησαν στην Κανίσα. Μπήκα μέσα. Έφερα στη μνήμη μου την πρώτη φορά που ο μπαμπά Νεκτάριος μου έδειξε τον Χριστό στη Φάτνη. Τότε μου είχε φανεί πολύ φτωχός για βασιλιάς. Κοιτάω την εικόνα του. Τώρα ξέρω γιατί είναι βασιλιάς. Τον βλέπω σε άλλη εικόνα σταυρωμένο. Έμαθα όλο αυτόν τον καιρό πως ό,τι και να κάνω στη ζωή μου δεν πρέπει να ξεχνάω να κοιτάζω πάντα αυτή την εικόνα. Τώρα ξέρω.

λοιπόν πάρτε στα χέρια σας, παιδιά, τις καινές σας διαθήκες. Και οι μικρότεροι που δεν γνωρίζετε πολλά ακόμα, ζητήστε από τους γονείς σας την καινή διαθήκη που έχετε στο σπίτι σας και λέτε μαζί τουλάχιστον να βρίσκουμε, να δούμε πώς βρίσκουμε τα αγιογραφικά αναγνώσματα μέσα στο Ευαγγέλιο, τις διάφορες περικοπές μέσα στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα θα πάμε στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο τρίτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρούμε με το γράμμα γάμα. Θα ακούσουμε τους στίχους 23 έως και 29 και από το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το τέταρτο, η Δέλτα, θα διαβάσουμε τους 5 πρώτους στίχους. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο. «Προτού δελθήν την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη που παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γάρ η Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γάρ εις Χριστόν βαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, ή δε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντων όν, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Να το διαβάσουμε και με απλά λόγια, παιδιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες και σε όλους εμάς, πριν έρθει ο Χριστός μας φρουρούσε ο νόμος, ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ντυθήκατε το Χριστό όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του, γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει τους υποδούλους στον νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Είναι λίγο δύσκολα τα νοήματα, παιδιά, για να τα καταλάβετε εσείς που είστε σε μικρότερη ηλικία. Δεν πειράζει, ας το ακούτε, ας μπαίνει μέσα στην ψυχή σας και μεγαλώνοντας θα τα καταλάβετε. Να πάμε τώρα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο είναι το 14ο ή αλλιώς Ιώτα Δέλτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 14 έως και 22.
για να το ακούσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. Εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τα σκόμας αγοράσωσιν εαυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Ουχρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημί σφαγήν. Ή δε λέγουσιν αυτό: ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε: φέρετε εμί αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες και χορτάσθησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα και σχήλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Ένα σπουδαίο θαύμα, μικροί μου φίλοι, παρακολουθούμε. Ένα ακόμα σπουδαίο θαύμα από τα σπουδαία θαύματα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας, όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν γεμάτος αγάπη για τους ανθρώπους, για τους οποίους, αφού είναι πλάσματά του, ήρθε να σταυρωθεί και να τους λυτρώσει. Τους πλαχνίζεται λοιπόν μόλις τους βλέπει και γιατρεύει όλους τους αρρώστους. Στη συνέχεια τους κηρύττει. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Και αυτοί του λένε: «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια». Και ο Κύριος είπε: «Φέρτε μου τα εδώ». Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό, πάνω στο χορτάρι πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.

Διαβάσαμε, παρακολουθήσαμε τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων ή τον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Έτσι ονομάζεται η Ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός μας βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό. Σε ένα βουνό της Τιβεριάδας. Εκεί πήγε ο Χριστός μας με τους μαθητές του για να ξεκουραστούν λίγο. Όμως πλήθος κόσμου από τις πόλεις, τα χωριά, σαν έμαθαν που βρίσκεται ο Κύριος, πήγαν να τον βρούνε. Ο Κύριος, ο Χριστός μας, παιδιά, συγκινήθηκε με τον ερχομό του πλήθους. Η καρδιά του γεμάτη αγάπη σπλαχνίζεται το λαό. Βλέπει τον κόπο τους, βλέπει τους αρρώστους και τους κάνει καλά. Θεραπεύει και τους διδάσκει. Η ώρα περνάει και βραδιάζει. Και οι μαθητές πλησιάζουν τον Κύριο και του λένε: «Κύριε, η ώρα πέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη. Να προλάβουν να πάνε στα χωριά, να πάρουν κάτι να φάνε». Ανήσυχοι οι μαθητές το λένε αυτό στον Κύριο. Ο Χριστός όμως απαντάει ήρεμα. Λέει: «Δεν είναι ανάγκη να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». «Μα Κύριε», το απαντάνε οι μαθητές, «εμείς δεν έχουμε τόσα για να θρέψουμε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Πέντε ψωμιά έχουμε όλα και όλα και δύο ψάρια. Πού φτάνουν, δεν φτάνουν για μας». «Φέρτε τα μου εδώ», λέει ο Χριστός. Και αμέσως δίνει εντολή να καθίσει όλος ο λαός πάνω στο χλωρό χορτάρι. Τους βάζουν παρέες οι μαθητές. 50-50, 100 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Ήτανε και αυτοί επιπλέον. Και τότε ο Κύριος, αφού ευλογεί τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, αρχίζει και τα μοιράζει. Μετά την ευλογία, την προσευχή, το ευχαριστώ στον ουράνιο πατέρα, τα ψωμιά και τα ψάρια πολλαπλασιάζονται. Και όχι μόνο τρώνε και χορταίνουν. Οι 5.000 άνδρες συν τις γυναίκες και τα παιδιά, αλλά υπάρχει και περίσευμα. 12 κοφίνια γεμίζουν, παιδιά, ένα κάθε μαθητής, για να βλέπουν μπροστά τους πραγματικά το θαύμα του Κυρίου μας και να πάρουν και ένα άλλο μήνυμα της οικονομίας. Παιδιά, στις μέρες μας που είναι δύσκολα οικονομικά, θα πρέπει και εμείς να μάθουμε την οικονομία και όχι τη σπατάλη. Ο Χριστός μας έδωσε μήνυμα να μην πετάμε τίποτε, παιδιά. Να κάνουμε οικονομία, θα τρώμε όσο μας χρειάζεται και τα άλλα θα τα κρατάμε, είτε για μας, είτε και για τους φτωχούς, είτε για όσους χρειάζονται. Οικονομία, παιδιά, αυτό το μήνυμα μας στέλνει το Ευαγγέλιο. Όχι σπατάλη, οικονομία. Και ο Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει, δεν θα μας αφήσει.

Δε φταίω πίσω μου. Τα λόγια αυτά, αδελφέ μου, ακούστηκαν για πρώτη φορά στα όμορφα ακρογιάλια της Γαλιλαίας. Είναι λόγια που είπε ο Χριστός στους πρώτους επιτελείς του, τον Ανδρέα, τον Σίμωνα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ελάτε κοντά μου να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Μέσα στα λόγια αυτά του Χριστού μας κρύβεται μια τιμητική πρόσκληση για ένα υψηλό αξίωμα και μια ιερή αποστολή. Και οι προσκαλούμενοι, αυτοί είναι οι αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας που ακούνε την προσκλητήρια φωνή του Κυρίου και ανταποκρίνονται πλήρως, χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Ιδέ ευθέως, αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Δεν ερωτούν ποιος είσαι, Κύριε. Πού μας καλείς να έρθουμε κοντά σου? Πού σκοπεύεις να μας οδηγήσεις? Ποιος θα είναι ο τρόπος ζωής μας? Ποιες θα είναι οι απολαβές μας? Τι θα γίνουν τα σπίτια μας, οι γονείς μας, οι βάρκες μας και η αγαπημένη μας θάλασσα? Και τι λόγια ακαταλαβίστηκα είναι αυτά που μας λες να μας κάνεις ψαράδες ανθρώπων? Τίποτε από όλα αυτά. Η πρόσκληση βρίσκει ανταπόκριση. Οι καρδιές των ψαράδων άδολες και απονείρευτες αποδέχονται το θεϊκό μήνυμα και προσέρχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς κανένα δισταγμό στο Χριστό. Για να εκτιμήσουμε την αξία της ηρωικής αυτής αποφάσεως των Αποστόλων, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά στη θέση αυτών να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Εκεί που βρισκόμαστε, στη θέση που κατέχουμε, στο επάγγελμα που ασκούμε, να μας απευθύνει ο Κύριος την ίδια τιμητική πρόσκληση. Πόση αλήθεια από μας μπορούμε να θυσιάσουμε την καθηγητική έδρα, την επιστημονική μας εξέλιξη, την εμπορική μας επιχείρηση που διευθύνουμε, το μαγαζί που με κόπο και μόχθο δημιουργήσαμε? Πόση από μας μπορούμε να αποχωριστούμε το χωράφι μας, το αμπέλι μας, τα βόδια μας, το κοπάδι μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Αλλά μην ανησυχείτε, δεν ζητεί από όλους μας τέτοιου είδους θυσίες ο Χριστός. Αυτήν την ολοκληρωτική προσφορά ζητά από τους ολίγους που αισθάνονται μια ιδιαίτερη κλίση για ένα ιδανικό, για μια ολοκληρωτική προσφορά στο έργο του Θεού. Ναι, η τιμητική πρόσκληση ανήκει σε αυτούς που προορίζονται να ασκήσουν ειδικά έργων Αποστόλου και Ευαγγελιστού ψυχών και να διακονήσουν το φρικτόν θυσιαστήριον. Είναι αυτοί που θα επομισθούν την αποστολική ευθύνη και θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων. Ελάτε κοντά μου. Είναι το μήνυμα του Χριστού. Είναι η τιμητική πρόσκληση. Είναι γενικότερο μια φωνή αγωνίας του Θείου Λυτρωτού που απευθύνει σε όλους τους ανθρώπους που ζουν ακόμη μακριά από τη δική του αλήθεια. Ελάτε κοντά μου, λέγει ο Κύριος, σε όλους τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι και βασανισμένοι από τα προβλήματα της ζωής. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Όσοι σηκώνετε δυσβάστακτα βάρη, ελάτε να σας ξαλαφρώσω. Όσοι διψάτε, ελάτε να σας δροσίσω με το αθάνατο νερό. Όσοι πεινάτε, ελάτε να σας χορτάσω. Όσοι θλίβεστε, ελάτε να σας χαροποιήσω. Όσοι νιώθετε έρημοι και εγκατελελειμμένοι, εγώ θα σας συντροφεύσω σε τόπους αναψυχής.

Αδελφέ μου, και στο δικό σου ακρογιάλι της ψυχής περιπατεί ο Κύριος και σου απευθύνει την ίδια πρόσκληση. Παιδί μου, έλα κοντά μου. Δεν ακούς, αδελφέ μου, τη φωνή του Χριστού? Γλυκύτερη φωνή από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις τη γλυκιά του μορφή? Φωτεινότερη και αγιότερη από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν ακούς τους κτύπους της καρδιάς του Ιησού? Χτυπά και για σένα. Χτυπά για τη δική σου σωτηρία. Δεν ακούς τα βήματα του Χριστού? Σε ακολουθούν. Ο Κύριός μας σε θέλει κοντά του. Σε προσκαλεί ο πίσω του. Δεν τον ακούς, αδελφέ μου? Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

κοντά σου. Κοντά σου το σκοτάδι φως θα γίνει και ο πυρετός και ο τάραχος γαλήνει. Σε σκοτεινούς τόπους άνθη θα θύσουν και θα έρθουν γλυκοκέλαϊδα πουλιά να κελαϊδίσουν. Κοντά σου η ψυχή ανοίγει νέα φτερά, κοντά σου όλα γίνονται ωραία, πόνους πραίνεις και χαράς μέρη γίνονται, τα μέρη των δεινών και της οδύνης.

Κοντά σου δεν αστράφτει, δεν βροντά και δεν ρουλάνε καταιγίδες. Ολαλουσμένα είναι στο φως με χρυσαχτίδες.

τα μάτια μας ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Όμως, αν δεν προσέξουμε, μπορούν να γίνουν ένα από τα πιο αδύνατα σημεία μας. Δώρο του Θεού, γιατί με αυτά γνωρίζουμε τον κόσμο γύρω μας, χαιρόμαστε το φως, θαυμάζουμε το κάλος της δημιουργίας, μελετούμε το μυστήριο της ζωής, απολαμβάνουμε ό,τι ωραίο δημιουργεί η επιστήμη, η τέχνη και ο πολιτισμός. Και μπορούν να γίνουν το αδύνατο σημείο μας, γιατί ένα περίεργο και απρόσεκτο βλέμμα εύκολα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα ολισθήματα και οδυνηρές περιπέτειες. Ο διάβολος, που γνωρίζει πόσο δυνατή είναι η αίσθηση της όρασης, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τραβήξει την προσοχή των ματιών και να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση των πρωτοπλάστων. Εξορίστηκαν μακριά από τον Θεό και τον Παράδεισο, διότι έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, αφού πρώτα άφησαν τα μάτια τους να τον περιεργάζονται και να τον επιθυμούν. Και είδαν οι γηνοί ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν, και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδήν, και ωραίον εστί του κατανοήσε και λαβούς από του καρπού αυτού έφαγε. Καθώς η Εύα συνομιλούσε με το φίδι, καρφώθηκε το βλέμμα της στο δέντρο. Σκοτίστηκε ο νους της και εχμαλωτίστηκε η θέλησή της. Της φάνηκε καλό να δοκιμάσει, να γευθεί τον απαγορευμένο καρπό που φάνταζε όλο και πιο ωραίος και ευχάριστος στα μάτια της. Αφού λοιπόν με το αχόρταγο κοίταγμα των ματιών δέθηκε η καρδιά και η επιθυμία της, χωρίς δισταγμό πια και χωρίς την παραμικρή δυσκολία, άπλωσε το χέρι της, πήρε μόνη της, έφαγε από τον καρπό του δέντρου και έδωσε και στον άνδρα της και έφαγαν και οι δύο. Φοβερή παρακοή στην εντολή του Θεού. Τραγική πτώση. Και βασικός ένοχος η αμαρτωλή περιέργεια, η οποία ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας των οφθαλμών, όπως την ονόμασε αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

φίλη μας, η ιστορία μας είναι πολύ γνωστή. Όχι μόνο διότι την έχουμε διαβάσει στην Γένεση, το πρώτο στη σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής, μας είναι γνωστή διότι η ίδια ιστορία του πειρασμού και της αμαρτίας επαναλαμβάνεται στην ζωή κάθε ανθρώπου. Ειδικά στην εποχή μας, καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολλούς παρόμοιους πειρασμούς και προκλήσεις. Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογραφικές ταινίες, διαφημίσεις στους δρόμους μας πολιορκούν με ένα καταιγισμό προκλητικών εικόνων που άλλοτε συγκεκαλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα προβάλλουν την ανηθικότητα, τη βία και τη διαφθορά και ζητούν να ξυπνήσουν μέσα μας κατώτερες επιθυμίες και ένστικτα. Έλα να δεις, τι φοβάσαι, κακό είναι, και αν δεις τι θα πάθεις. Η πρόκληση-πρόσκληση είναι ύπουλη. Ακούγεται αθώα, όμως περικλεί θανάσιμο κίνδυνο. Είναι γνωστό ότι μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο και ένα πρόσεκτο βλέμμα μπορεί να ανάψει μέσα μας την πυρκαγιά της κακής επιθυμίας. Ας μη μας παραπλανούν τα δόλια τεχνάσματα του διαβόλου. Είδαμε τι έπαθε η Εύα. Ας μη ξεχνούμε και το πάθημα του Δαβίδ, του ένδοξου προφήτη και βασιλιά, που ένα αμαρτωλό βλέμμα τον οδήγησε σε μεγάλο γκρεμό αμαρτίας. Και βέβαια μετάνιωσε και έκλεψε πολύ για το βαρύ το αμάρτημα. Το ολίσθημά του όμως το πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο προφήτης Ιερεμίας μας προειδοποιεί. Ανέβη θάνατος για τον θηρίδων. Προσέξτε τα παράθυρα, όπως είναι και τα μάτια, γιατί από εκεί θα εισορμήσει ο θάνατος της ψυχής. Οι αναρρύθμιτες προκλητικές εικόνες που προβάλλονται γύρω μας εισχωρούν σαν τους κλέπτες από τα παράθυρα στο σπίτι της ψυχής μας και το λιλετούν. Αναστατώνουν το εσωτερικό μας, θολώνουν το νου, φημώνουν τη συνείδηση και μας παρασύρουν στην αμαρτία. Και αν δεν προσέξουμε, σιγά σιγά αμβλύνονται τα πνευματικά μας αισθητήρια και συνηθίζουμε το κακό. Ας λάβουμε τα μέτρα μας και ας ξεκινήσουμε τον αγώνα, παρακαλώντας τον Άγιο Θεό να μας ενισχύει με την χάρη Του. Ας κρατήσουμε τα μάτια μας μακριά από κάθε τι πονηρό και αμαρτωλό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας προτρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας σε εκεί που βρίσκεται η αληθινή ομορφιά και χάρη, στην δημιουργία του Θεού, στον ουρανό, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τα λουλούδια, τις πεδιάδες, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια, τη θάλασσα. Εκεί που είναι ζωντανή η παρουσία του Θεού, στους ιερούς ναούς, τις Άγιες εικόνες, τις μορφές των Αγίων. Εκεί που φανερώνεται η δόξα Του. Ταύτα βλέπων, ενθυμούν να αναβαίνεις και στην θεωρία του ποιητού, ως της τόσον σοφός τα έκτισε και το σούτον πλουσίως τα εκαλόπισεν. Καθώς θα βλέπεις αυτά με τα μάτια του σώματος, νοερά να ανεβαίνεις με τα μάτια της ψυχής για να ταινίζεις τον Δημιουργό, ο οποίος τόσο σοφά τα δημιούργησε και τόσο πλούσια τα στόλισε.

καθαρό το βλέμμα μας, καθαρή και η καρδιά μας, για να εφαρμόζεται και σε εμάς ο λόγος του Κυρίου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται. Όσοι διατηρούν την καρδιά τους καθαρή, αυτοί θα αξιωθούν να δουν το Θεό και να απολαμβάνουν στην αιωνιότητα την δόξα Του.

χαίρετε. Αύριο 26 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Στη συνέχεια από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

αμήν δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ανεδίσω αναβαλόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως θεγάζων εν είδας τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλεον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατένων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί η αρπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ή καθώς ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα χάνεται και στο ηλιοβασίλεμα του αναγγέλει τον ερχομό μιας καινούργιας ημέρας που ξεκινά από τον εσπερινό που αναγγέλει τον ερχομό της γιορτής του Κυρίου μέρα και της Ανάστασης γιορτή ξημερώνει, αλλά και ταυτόχρονα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Παρασκευής της Αθληφόρου, την οποία τόσο τιμά ο ευσεβής λαός μας. Και εδώ στις Ξηροκρίνης τον τόπο ζωή εκτάφων στον παλιό ιστορικό αυτό ναό, τον κημητηριακό πρώην, η αγάπη των ανθρώπων και η βαθιά πίστη μεταμόρφωσε και μεταμορφώνει φιλοκαλικά αυτόν τον τόπο, ώστε να αποτελεί μια όαση, μια ευλογία, έναν τόπο ανάπαυσης πνευματικής και αναψυχής. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες και τον ευσεβή λαό μας που επιμένει να απαντά στην ασκήμια που μας περιβάλλει με την ομορφιά και την φιλοκαλία, μεταμορφώνοντας, όπως είπα, τον τόπο. Και αυτός ο ναός, αυτά τα σημάδια της πίστης και της ομορφιάς κρατά, και καθώς ολοκληρώνεται η ιστόρηση του ναού, η αγιογράφησή του μαρτυρεί ότι αυτή η ευχή «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου» βρίσκει τη δικαίωσή της στα πρόσωπα τα δικά σας. Θέλω λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω, να παρακαλέσω για ακόμη μια φορά, καθώς οι συνεργάτες της ενορίας ας περάσουν από ανάμεσά μας και εμείς αποδέκτες της τιμής της συμμετοχής στην ευπρέπεια, στην ιστόρηση, στην αγιογραφία του ναού μας, για να καταμαρτυρείται η συμμετοχή και η βαθιά μας πίστη. Αργά αργά ας περάσουν από ανάμεσά μας και μέσα και έξω, όπου η αγάπη σας κατακλείζει τους χώρους, ανάβοντας ένα ακόμη αγιοκέρι στην Αγία μας, για να κρατά το φως το πνευματικό, το φως της καρδιάς μας ανοιχτό, για να πορευόμαστε το δρόμο της πνευματικής μας ορίμανσης και της πνευματικής φιλοκαλίας και ομορφιάς. Αμήν.

0: αρχής και εσύ την δόξα να πέμπουμε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος,

τα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτίων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Γεωργίου του Εξτρουχλίου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης, Νικολάου του Μετσουβίτου και Αθανασίου, της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Ελένης της Εξινόπης του Πόντου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Γυναικών Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Μαρίνης και Παρασκευής, εις και την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει και Ναχλήσει των Αμψάντων, των Εντοάθος και Σάντων Πατέρων, των Οσίων Πατέρων ημών Νικάνδρος των Δουκραστρά του Όρη, Δαβίδ των Θεσσαλονίκη, Διονυσία των Ολύμπων, της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης Χριστοβαλάντου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ευπροόσδεκτων ποιητών.

Δίωξαν φημών πάντα εχθρών και πολέμιο. Ειρήνευσαν ημών τη ζωή, Κύριε. Και σώσον τας ψυχάς ημών.

Ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σίτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον

0: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Εντιμότατοι Άρχοντες, Λαέ του Θεού. Στην πολύ γνωστή ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ» υπάρχει μία σκηνή κατά την οποία ο πολύς Σίντλερ, αυτός που έχει ένα εργοστάσιο και απασχολεί εχμαλώ τους Εβραίους ως εργάτας, πλησιάζει έναν άνθρωπο και του λέγει: «Ραβίνε, είναι εσπέρας, ο ήλιος δει, δεν νομίζεις ότι πρέπει να ετοιμάσεις το Σάββατο?» Και πραγματικά για 24 ώρες κάθε εργασία σε εκείνο το εργοστάσιο πάβει, σταματάει, οπότε οι Εβραίοι να γίνουν θεράποντες του παλαιού νόμου, εκείνου του νόμου ο οποίος πρόσταζε την ημέρα εκείνη να ενθυμούνται την έξοδο από τη γη της Αιγύπτου, από τη γη της σκλαβιάς. Απόψε, σεβασμιότατε, είναι Σάββατο και εμείς οι χριστιανοί μαζευόμαστε στις εκκλησίες, στους εσπερινούς αυτήν την ώρα, για να εορτάσουμε όχι τον παλαιό νόμο, αλλά την καινή κτήση, τη νέα δημιουργία, την καινούργια εποχή που ανατέλει, που έχει ανατείλει με την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας, Τριαδικός Θεός, δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αυτού. Κινείται μόνο από αγάπη, κινείται μόνο από μεγαλοθυμία. Δεν έχει κάποιον σκοπό αυτήν η δημιουργία. Έχει μόνο ως σκοπό, θα μπορούσαμε να πούμε, την μοιρασιά. Να μοιραστώ μαζί με την κορονίδα της κτήσεως, μαζί με το ανθρώπινο γένος, την ίδια μου την ύπαρξη, την ίδια μου την οντότητα, ως πηγή της ζωής, ως το «ον» εκείνο το οποίο χαρίζει την ύπαρξη στα υπόλοιπα κτίσματα. Θέλω κι εγώ, θα μου τολμήσετε την έκφραση, μια συντροφιά. Και έτσι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Όμως δεν φτάνει να τον δημιουργήσει από την ύλη, από το χώμα, αλλά μέσα στον άνθρωπο εναποθέτει τον ίδιο του τον εαυτό. Εμφυσά πνεύμα ώστε ο άνθρωπος να καταστεί ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος όμως αρνείται αυτή τη σχέση, αρνείται αυτή την αγάπη, δεν την θέλει, δεν την επιθυμεί, γυρνάει την πλάτη στο δημιουργό του και λέει ότι εγώ μπορώ να δημιουργήσω καινούρια ζωή, μπορώ να δημιουργήσω νέα εποχή, μπορώ να φτιάξω έναν καινούριο κόσμο χωρίς όμως τη δική σου συμβολή και παρουσία. Και έτσι πέφτει θύμα της πλάνης του διαβόλου, να γίνεται ως θεοί χωρίς το Θεό. Αμέσως μετά την πτώση του άνθρωπος, και επιτρέψτε μου πάλι την έκφραση τη λαϊκή, για να πικάρει το Θεό, για να τον ταρακουνήσει, για να του δείξει την υπερηφάνεια του, συνέρχεται, συνευρίσκεται ο Αδάμ και η Εύα, όχι από αγάπη, όχι από έρωτα, όχι από θέληση δημιουργίας καινούρια ζωής, αλλά για να δείξει στο Θεό τα δόντια του. Να, και εγώ τώρα μπορώ να δημιουργήσω καινούριο κόσμο, να φέρω στη ζωή καινούριους ανθρώπους. Δεν σε χρειαζόμαστε. Και τραγικό γεγονός, σεβασμιότατε, μαθαίνουν τον θάνατο οι πρωτόπλαστοι βλέποντας το ένα τους παιδί να σκοτώνει το άλλο. Μέσα από τον φόνο του Άβελ από τον Κάιν. Όλη αυτή την τραγικότητα της υπάρξεως δεν μπορεί να την ανεχθεί ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό και καταδέχεται να μπει μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, να γίνει ως εις εξ ημών, δίχα όμως από την αποστασία, και να ανεβεί στο σταυρό, να ζήσει θάνατο μέχρις εσχάτων. Και εκεί ο θάνατος, ο Άδης, δεν μπορεί να τον κρατήσει, καθότι ως αρχηγός της ζωής δεν ήταν δυνατόν αυτός ο καταραμένος θάνατος να τον κρατήσει στην αγκάλι του. Ο Χριστός ανασταίνεται και μαζί του συμπαρασύρει την ίδια την κτήση που δημιούργησε πρώτων αιώνων, αλλά πλέον αθάνατη, άφθορη, ακέραια, ατόφια, όπως ο ίδιος επιθυμούσε τότε όταν την δημιουργούσε. Και τώρα η σκυτάλη έρχεται σε μας. Θα γίνουμε όπως τους παλιούς ανθρώπους, όπως τον παλιό Αδάμ, όπως την παλιά Εύα, που γύρισαν την πλάτη στο Θεό, που είπαν δεν θέλουμε να ζήσουμε μαζί σου. Ή θα γίνουμε πλέον καινούργοι άνθρωποι, ή θα διακονήσουμε την καινή του Χριστού Διαθήκη, ή θα δεχθούμε αυτήν την εντολή ώστε να καταστούμε κι εμείς κατά χάριν Υιοί Θεού. Τρανό παράδειγμα αυτής της σύμπραξης ανθρώπου και Θεού είναι η εορταζομένη Αγία, η Αγία Παρασκευή. Γιατί, πού φαίνεται αυτό? Μέσα στον βίο της βλέπουμε τον δήμιό της να την βάζει μέσα στο καζάνι από καυτό λάδι. Και αυτή είναι εκεί μέσα να δροσίζεται. Έχουμε και καλοκαίρι τώρα. Σκεφτείτε έτσι τα μικρά παιδιά που τα βάζουμε μέσα στις πλαστικές πισίνες εκεί, μέσα στις πλαστικές λεκάνες, και αυτά χαίρονται και παίζουν με το νερό. Και λέμε τι ωραία που είναι το παιδί με στην αθωότητά του. Έτσι ακριβώς έβλεπε και ο Δήμιος την Αγία Παρασκευή. Και της λέγει, μα καλά δεν καίγεσαι? Όχι, εγώ δεν καίγομαι. Αντίθετα, εδώ μέσα δροσίζομαι. Να, δες και εσύ. Και όπως παίρνει λίγο λάδι, το ρίχνει στα μάτια του. Αυτός βέβαια κάηκε. Δεν άντεξε όλη αυτήν την υψηλή θερμότητα του ελαίου. Και παρεκάλεσε την Αγία να τον κάνει καλά. Σε παρακαλώ, δώσ' μου πάλι πίσω το φως μου. Σε οικετεύω, σε εκλιπαρώ στο Θεό που πιστεύεις. Και η Αγία αυτοστιγμή, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, παρακαλεί το Χριστό και δίνει πάλι πίσω το φως σε αυτόν ο οποίος την είχε βάλει μέσα στο καυτό λάδι, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται συγκατάβασης, λέγεται συγχώρησης, και λέγεται το χειρότερο για όλους εμάς, γιατί δυσκολευόμαστε πολύ σε αυτό, λέγεται ταπείνωσης. Πώς να συγχωρέσω τον εχθρό μου, πώς να αγαπήσω τον πλησίον μου, αφού διεκδικώ τον ίδιο χώρο με αυτόν? Δεν ανέχομαι να έχω άλλον δίπλα μου. Δεν θέλω να συζώ με άλλους ανθρώπους γύρω μου. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα πανανθρώπινο πάθος. Γι' αυτό και φαινόμαστε ως νέοι άνθρωποι, φαινόμαστε ως μαθητές του Χριστού, όταν πραγματικά αγαπάμε αλλήλους. Όταν προσπαθούμε να μπούμε μέσα στη ζωή τους, να σηκώσουμε κι εμείς τον σταυρό που σηκώνει ο άλλος, να προσπαθήσουμε να χαρούμε με τη χαρά του και να λυπηθούμε με τη λύπη του. Εδώ στα δυτικά της πόλεως μας, της πόλεως Θεσσαλονίκης, έχουμε δυσκολίες μεγάλες, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα. Και η καθημερινότητά μας δεν είναι εύκολη. Όχι πως είναι σε όλη την πόλη, αλλά εδώ λίγο περισσότερο. Έχουμε αποδείξει όμως, μέσα από τα κελέσματα, μέσα από τη διδασκαλία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ότι πραγματικά ζούμε Χριστό, ομολογούμε Χριστό, μυρίζουμε Χριστό, μυρίζουμε Ανάσταση, εξαιτίας του γεγονότος ότι προσπαθούμε, ταπεινωνόμαστε καθημερινά ο ένας να σηκώσει το βάρος του άλλου. Ιδιαιτέρως δε εδώ στην ενορία της Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης αντιμετωπίζουμε φαινόμενα ίσως πρωτόγνωρα για την κοινωνία μας την ελληνική. Βλέπουμε ανθρώπους ρακένδυτους, βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν να βρούνε να φάνε στα σκουπίδια, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην τους απασχολεί τόσο πολύ αυτός ο βιοπορισμός, αλλά περιμένουν ένα χαμόγελο, περιμένουν ένα χτύπημα στην πλάτη, περιμένουν κάποιον να τους πει κουράγιο. Χριστός ανέστη και άδησε σκυλεύθη. Και σαν την Αγία Παρασκευή πραγματικά παρακαλώντας το Θεό μέσα από τη λειτουργική ζωή και δράση της Ιεράς μας Μητροπόλεως να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ζει Κύριος ο Θεός εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και του ονοματών σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής.
3: Το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημίς σήμερον και άφηση ημίν το ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφήρεν εξ οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

μας εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου και Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων, των Οσίων.

0: και λαμπράν πανηγυρίν επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Επιτρέψτε μου να σας υποδεχθώ κι εγώ απόψε στον εσπερινό της χαράς, της γιορτής, της Ανάστασης και της πανήγυρης της Αγίας μας, για την οποία τόσο όμορφα ο πατήρ Σιμεών μας ομίλησε και τον ευχαριστώ, να σας υποδεχθώ με κάθε τιμή και να ευλογήσω τα πρόσωπά σας και να σας ευχαριστήσω που τα χαρίζατε και απόψε απλόχερα στη χαρά της σύναξης, της γιορτής και της πανήγυρης στον ιστορικό αυτό και ευλογημένο τόπο, όπου ζωή εκτάφων ανέτειλε, που παρόλο το θέρος, τις διακοπές και το Σαββατοκύριακο που σημαίνει την έξοδό μας, εσείς εισοδεύσατε βηματίζοντας στη χαρά της γιορτής, στολίσατε με τα πρόσωπά σας το πανηγύρι της Αγίας και τα πρόσωπά σας φωτεινό στεφάνι μαρτυρίας ότι μέτοχοι σε αυτό το θαύμα, αγωνιστές για τη Βασιλεία του Θεού, δίνετε τον προσωπικό σας αγώνα και για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ. Τους καλούς και ευλαβείς πατέρες, τους επιτρόπους, τις κυρίες της διακονίας, τους αμέτρητες εθελοντές που ετοιμάζουν μέρες τώρα τη χαρά της γιορτής για να μας υποδεχθούν, τα παιδιά του ιερού και τους χορούς των ιεροψαλτών που μας βοήθησαν στην προσευχή, όλους τους ευλαβείς προσκυνητές μας που σήμερα και αύριο σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο θα είναι παρόντες στη χαρά της σύναξής μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι απόψε το βράδυ στις 10, σε λίγο δηλαδή, η Ιερά Αγρυπνία, ενώ αύριο το πρωί, Κυριακή μέρα και της Ανάστασης, όπως λέω, γιορτή και στη χαρά της Αγίας μας, πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα στις 7, ο εσπερινός, η παράκληση της Αγίας μας και κτητορικό μνημόσυνο, για να μην πικραθούν όλοι αυτοί που αναπαύονται προσδοκώντας το φως της Ανάστασης και όλοι όσοι κτητορικά στήριξαν το ναό, να μην πικραθούν ότι λησμονήθηκαν και τα ονόματά τους θα μνημονευθούν σε αυτό το κτητορικό μνημόσυνο, όπως είναι η παράδοση της Εκκλησίας να κρατά τη θύμηση των προσώπων ζωντανή και αιώνια μέσα από το ψίχουλο της προσκομιδής της. Η λαχιοφόρος, η έκθεση των εργοχείρων και όλα τα διακονήματα για τη στήριξη της ενορίας περιμένουν την φιλάνθρωπη επίσκεψή μας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδωσαν χαρά σε αυτούς που επέτυχαν, στους οικείους τους. Τους ευχόμεθα θερμά συγχαρητήρια, δύναμη σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, να κρατούν το Χριστό στην καρδιά τους και την αγάπη τους για την πατρίδα και τον ευσεβή λαό μας, αλλά και όλοι όσοι αγωνίστηκαν, θερμά συγχαρητήρια και σε αυτούς. Το σχέδιο του Θεού υπάρχει για όλους και είμαι βέβαιος πως και αυτοί θα βρουν το δικό τους βηματισμό. Θέλω να ζητήσω την προσευχή σας, γιατί όλη αυτή την περίοδο, τόσο στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, αλλά και στη Μακρινίτσα του Σιδηροκάστρου στο Μπέλες, η λειτουργία των κατασκηνώσεών μας, που υποδέχεται τα παιδιά μας, θέλω την προσευχή ως στήριγμα, γιατί ένας ολόκληρος κόσμος εθελοντών, είτε είναι κληρικοί είτε λαϊκοί συνεργάτες, τα παιδιά μας, είτε ευεργέτες και δωρητές, αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή μια κοινότητα που μας διδάσκει τη συνύπαρξη σε έναν κόσμο που παρακμάζει μέσα στη διεκδίκηση των ατομικών του δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω την προσευχή σας, ώστε με ειρήνη και ασφάλεια να κλείσει αυτός ο κύκλος των κατασκηνώσεων. Αύριο το πρωί μια ομάδα παιδιών μας, 30 στον αριθμό, στελέχη μας, ξεκινούν στο πρόγραμμα Κόσμος για να μεταβούν στη Βοστόνη της Αμερικής, όπου εκεί για 15 ημέρες, τόσο στις κατασκηνώσεις και στην όλη αυτή όμορφη περιπέτεια της φιλοξενίας στην Ιερά Μητρόπολη Βοστόνης, θα δείσουν αυτήν την εμπειρία, θα δουν την ομογένεια των Ελλήνων, τις κοινότητες που έγραψαν καινούριους γαλαξίες σε τόπους μακρινούς, για να δημιουργήσουν αυτές τις σχέσεις που θα ρίζει μόνο η Εκκλησία τις κρατά ζωντανές. Θέλω λοιπόν την προσευχή σας, ώστε τα παιδιά μας που θα ξεκινήσουν αύριο με ειρήνη και ασφάλεια να μεταβούν και να επιστρέψουν, δίδοντας και παίρνοντας μέσα από την εμπειρία της σχέσης τόσο όμορφα πράγματα, ευχαριστώντας το Μητροπολίτη Μεθόδιο και τους συνεργάτες του που υποδέχονται τα παιδιά μας και τα διακονούν με περισσή αγάπη. Επιτρέψτε μου να υποδεχθώ εξ ονόματι σας τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γκιουλέκα, τον κύριο Σιμόπουλο που απεχώρησε, αλλά το δήμαρχό μας και πρόεδρο των δημάρχων, ο οποίος παρόλο το βεβαρημένο του πρόγραμμα απουσίαζε όλη την εβδομάδα με τα καθήκοντά του ως προέδρου, μπόρεσε και ήταν εδώ μαζί μας, και στην υπέρβαση της αγάπης του, ξεπερνώντας τα όρια τα διοικητικά του πάντοτε, γιατί είναι φιλόκαλος και υποστηρικτής των ανθρώπων που εργάζονται, στηρίζει την προσπάθεια αυτής της ευλογημένης ενορίας που η αγάπη σας συνεχώς τη μεταμορφώνει. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ κύριε Κυρίζογλου, αλλά και τον συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην πόλη μας, τον κύριο Παπαγεωργίου, και τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, αλλά και όλους εσάς που χαρίζατε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το πρόσωπο, την προσευχή, την αγάπη σας, και γίναμε εκκλησία. Το εκκλησιαστικό μας κανάλι, που από τους αμπελοκήπους του Δήμου μας στέλνει εικόνα, φως και ήχος, όπου γης Ορθόδοξη, διακονώντας ιεραποστολικά την υπόθεση της εκκλησίας μας με πνεύμα ταπείνωσης και αγάπης. Η χαρά της γιορτής συνεχίζεται. Να, αύριο το απόγευμα, Άγιος Παντελεήμων των Αμπελοκήπων, Άγιος Παντελεήμων στη γειτονιά της Πολύχνης, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, τα πανηγύρια του Θέρους, της σύναξης, της ανάστασης, της ελπίδας, της ομορφιάς, της ενότητας και της αγάπης που ο λαός μας δίνει την παρουσία του για να μας δίνει εκείνος δύναμη και αγάπη για να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα για την ομορφιά, το καλό και την ανάσταση. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε αυτούς, αυτές που γιορτάζουν, αλλά όλοι μοιραζόμαστε τη χαρά της γιορτής και της Ανάστασης με ειρήνη και ασφάλεια να επιστρέψετε στα ίδια με την ευλογία της Αγίας Παρασκευής να σας καλοστρατήσει και αύριο με τη χάρη του Θεού όλοι κι άλλοι τόσοι εδώ και του χρόνου εσείς κι άλλοι τόσοι στη χαρά της γιορτής και της σύναξης. Διευχόν

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Θέλω να ζητήσω την προσευχή σας, γιατί στις 20 Αυγούστου πρώτα ο Θεός ένα καραβάνι προσκυνητών θα ξεκινήσει για τα 9 μέρα της Παναγίας μας στη Σουμελά του Πόντου. Και ζητώ την προσευχή σας, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος των Δημάρχων θα είναι παρόν και πολλοί άλλοι δήμαρχοι από την περιοχή μας και από τη Μητρόπολη μας, και ζητώ, επαναλαμβάνω, δεν είναι σχήμα λόγου, την προσευχή σας και την αγάπη σας με ειρήνη και ασφάλεια το προσκύνημά μας μέσα στην αγάπη της Παναγίας μας να ολοκληρωθεί και να πάμε και να επιστρέψουμε με το καλό και με τη χάρη της. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
2: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Η Αγία Παρασκευή βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

0: ποτάμια ποτίζεται το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Ιερά Μητρόπολης, Συσσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κυριακή Ήττα Ματθαίου. Κίνηση ζωής. Έδωκε τις μαθητές του σάρτους οι δε μαθητές της όχλης. Η κίνηση που έδωσε το χορτασμό και τόνωσε τη ζωή. Η κίνηση που δίνει αδιάκοπα τη ζωή. Φίλοι μας, σήμερα χαιρόμαστε το θαύμα της διατροφής των 5.000 ανθρώπων, τον πολλαπλασιασμό της λίγης τροφής, των 5 άρτων και των 2 ψαριών, έτσι που να χορτάσει όλο εκείνο το πλήθος και να κρατηθεί στη ζωή. Όμως η αναφορά μας σε αυτό το θαύμα δεν είναι μονάχα ιστορική. Δεν προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο για να εδραιώσει μέσα μας την πίστη στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού. Διαβάζοντας η Εκκλησία αυτό το θαύμα, έχει συνείδηση του τυπολογικού του χαρακτήρα. Ξέρει πως η διατροφή των πεντακισχυλίων είναι και μια προεικόνηση και μια προτύπωση του θαύματος που πραγματοποιείται στους κόλπους της, της ευχαριστιακής τροφοδοσίας του λαού του Θεού με τον άρτο που κατεβαίνει από τον ουρανό. Τούτο το θαύμα είναι η πιστότερη και ωραιότερη και εκφραστικότερη εικόνα της Θείας Ευχαριστίας.

Αυτή η κίνηση και η διακίνηση γίνεται σταθερά στη Θεία Ευχαριστία. Ο Κύριος τρέφει την Εκκλησία. Ο σταυρωμένος Υιός του Θεού ζωογονεί την Εκκλησία. Αυτός προσφέρει και προσφέρεται. Είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Η λειτουργή της Εκκλησίας είναι Απόστολή Του, διάκονοι των μυστηρίων Του, υπηρέτες της αγάπης Του. Ο Κύριος εμπιστεύεται τον ουράνιο άρτο στους λειτουργούς Του και εκείνοι τον προσφέρουμε πιστότητα και ευλάβεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Οι ιερείς δέχονται στα ανθρώπινα χέρια τους τον ατίμητο θησαυρό από τα πανάχραντα χέρια του λυτρωτή μας και τον διαβιβάζουν στις καρδιές του πιστού λαού. Αυτή η ζωοπάροχη κίνηση συνοψίζει τη διαδικασία της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά που τελούμε το Πανάγιο Μυστήριο, βλέπουμε αποτεθειμένο στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κείνη την ώρα, οι υπάρξεις μας προσπερνούν τα όρια της σαρκικότητας και της υλικότητας. Προωθούνται στο ουράνιο δώμα. Εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο και αξιώνονται να αντικρίσουν το πανάχραντο σώμα Του και το τίμιο αίμα Του. Και ο λειτουργός υπηρετεί. Κάνει τη σωτήρια κίνηση. Δέχεται στα χέρια Του τον ιερό κρατήρα και πλησιάζει το λαό για να τον κοινωνήσει. Τη μέρα της χειροτονίας Του έχει δεχτεί στα χέρια Του την ιερή παρακαταθήκη και έχει πάρει την εντολή. Λάβε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Πιστός αυτήν την εντολή, ο λειτουργός του Θεού του Υψίστου κρατάει τον θησαυρό και τον προσφέρει. Κοινωνεί ο ίδιος το ποτήριο της ζωής και μεταβιβάζει τη ζωοπάροχη τροφή στα μέλη της Εκκλησίας. Και κάθε φορά που τελείται η ευχαριστία, κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η δυναμική αυτή κίνηση, ο λειτουργός προσεύχεται. Και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Σε παρακαλώ Κύριε να μ' αξιώσεις να μεταλάβω εγώ από το παντοδύναμο χέρι σου και από μένα να μεταδοθεί η ευχαριστιακή τροφή και στο λαό σου.

έδωκε τις μαθητές του Σάρτους οι δε μαθητές της όχλης. Υπάρχει και η δεύτερη αντιστοιχία, φίλοι μας, η περισσότερο σημαντική. Πρόκειται για την ουσία της τροφής. Ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του τους σάρτους και μαζί με τους σάρτους τη βασική αυτή τροφή πρόσφερε και τα κομμάτια του ψαριού. Το θαύμα γίνεται στην έρημο, εκεί που δεν υπάρχουν τροφές, σε μια γη που δεν παράγει σιτάρι, σε μια περιοχή που δεν υπάρχει θάλασσα για να δώσει τον πλούτο της. Κι όμως, στον γυμνό και έρημο τόπο, στη γη που δεν προσφέρει τροφές, ο Κύριος τρέφει το λαό με τα βασικά στοιχεία, με το ψωμί και με το ψάρι. Ο άρτος είναι ο επιούσιος, ο καθημερινός που μας στηρίζει και μας αυξάνει. Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Αυτός ο άρτος προσφέρεται και στη Θεία Ευχαριστία και καθαγιάζεται και μεταβάλλεται σε σώμα του Χριστού. Ο υλικός και ορατός άρτος μεταποιείται σε άρτο ουράνιο που τρέφει την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και την αγιάζει και τη μεταβάλλει σε μέλος Χριστού και σε ναό του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψίσει πόποτε». Όταν τον κοιτάξει κανείς με τη σαρκική όραση φαίνεται σκέτο ψωμί, όταν όμως τον αντικρίσει με την καθαρμένη όραση της ψυχής, τότε προβάλλει μόλι του τη λαμπρότητα σαν φως αχώρητο και απρόσιτο. Η συγκατάβασή του ήταν τόσο μεγάλη ώστε δέχθηκε να δοθεί με τα συνήθη στοιχεία που τροφοδοτούν και ζωγονούν την ύπαρξή μας, με τον άρτο και με τον ίνο. Όταν λοιπόν ο Κύριος πρόσφερε στον πειρασμένο λαό το ψωμί, έδινε ταυτόχρονα και μια ζωντανή εικόνα του μυστηρίου της ευχαριστίας. Προτύπωνε τον άρτο της ζωής, τον ίδιο τον εαυτό του.

Αν αναζητήσουμε φίλοι μας την τρίτη αντιστοιχία, θα τη βρούμε στο θαύμα. Στον ερημικό τόπο δεν έγινε απλή μεταβίβαση του ψωμιού. Πριν από αυτήν τη χειρονομία πραγματοποιήθηκε ένα θαύμα. Η θεϊκή ευλογία πολλαπλασίασε τα 5 ψωμιά και τα έκανε αρκετά για να χορτάσουν ολόκληρο τον πεινασμένο κόσμο. Και έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Η μάζα του λαού τράφηκε, ένιωσε γεμάτη και χορτασμένη. Αναζωπηρώθηκε μέσα της η ζωή, έζησε την πληρότητα και τη δύναμη. Αλλά και στην εκκλησία μόνιμα με θαύμα παρέχεται η ζωοπάροχη τροφή. Τα υλικά στοιχεία, τα γεννήματα της γης μας, ο άρτος και ο ίνος, μεταβάλλονται σε σώμα και σε αίμα του λυτρωτή μας. Με το παντοδύναμο πρόσταγμα του Θεού, η Θεία Χάρη κατεβαίνει και πραγματοποιεί το ανερμήνευτο θαύμα. Τα δικά μας μάτια δεν είναι σε θέση να το παρακολουθήσουν. Μήπως όμως και οι μαθητές και ο λαός που τράφηκε από τους 5 άρτους μπόρεσαν να εξιχνιάσουν την μυστική θαυματουργία και να παρακολουθήσουν τον πολλαπλασιασμό του ψωμιού;

έδωκε τις μαθητές του σάρτους, οι δε μαθητές της όχλης. Φίλοι μας, και μια ακόμα πτυχή του μεγάλου μυστηρίου που σημαίνεται τυπολογικά στο θαύμα της διατροφής των πετακισχυλίων είναι η πληρότητα του χορτασμού. Σημαδιακός αυτός ο χορτασμός αποτελεί την προτύπωση του χορτασμού που απολαμβάνουμε μέσα στο μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε και παίρνουμε μέσα μας το κυριακό σώμα και το πανακύρατο αίμα, νιώθουμε την θεία πλεισμονή, τη βαθιά ικανοποίηση, το γέμισμα της ψυχής μας. Ουσιαστικά τρεφόμαστε και ουσιαστικά χορταίνουμε. Ιγάρ σάρξ μου, αληθώς εστιβρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστυπώσεις, είπε ο Κύριος. Ο χορτασμός μας δεν είναι ένα πρόσκαιρο αίσθημα, δεν είναι κορεσμός, είναι πληρότητα. Μέσα μας ζωογονείται η εικόνα του Θεού και στην έκφρασή μας αναδύεται το πνευματικό κάλος. Όλα φανερώνουν πως ο Θεός ζει μέσα μας και πως η ύπαρξή μας απολαμβάνει την ικανοποίηση και την ευτυχία.

φίλοι μας, το θαύμα της διατροφής των 5.000 ανθρώπων ίσως να μην μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλη του την έκταση και τις τυπολογικές διαστάσεις του, γιατί μας πνίγει ο κορεσμός της ύλης. Η αυθονία μας έχει αλωτριώσει. Δεν αισθανόμαστε τη φλόγωση της πείνας και δεν χαιρόμαστε την ικανοποίηση του χορτασμού. Παρόλοι όμως την υλική αυθονία, σε στιγμές νυφαλιότητας ανεβαίνει από τα σπλάχνα μας η διαμαρτυρία της πνευματικής πείνας. Κορεσμένοι από υλικά αγαθά, νιώθουμε την πνευματική πείνα να κατατρώει την ύπαρξή μας και ζητάμε τον Άρτο που θα μας στηρίξει και θα μας στρέψει. Αν περιδιαβάσουμε τους δρόμους των μικρών ή μεγάλων σύγχρονων πολιτιών μας και αν πλευρίσουμε τους σκυθροπούς αδερφούς μας που τους απλακώνουν και αν κουβεντιάσουμε μαζί τους σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, θα διαπιστώσουμε πως οι σημερινοί άνθρωποι είναι φοβερά πεινασμένοι. Η πείνα είναι το κατάντημά μας. Η έλλειψη χορτασμού είναι το μόνιμο αίσθημά μας. Ποιος θα θυμίσει σε αυτή τη γενιά πως το θαύμα της διατροφής της ψυχής μας πραγματοποιείται αδιάκοπα μέσα στην Εκκλησία? Ποιος θα φωνάξει στον πεινασμένο λαό πως ο Κύριος είναι ο αληθινός Άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό? Όσοι φίλοι μας νιώθουμε μέσα μας αυτή την πληρότητα, ας φωνάξουμε. Ας βοηθήσουμε και εκείνους που έχουν ανάγκη από την τροφή την ουράνια για να ζήσουν. Εκείνο το θαύμα που ακούσαμε σήμερα ήταν η προτύπωση του θαύματος της ευχαριστίας. Και η ευχαριστία είναι η θαυμαστή διάδοχη φάση εκείνου του θαύματος.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαβάζουμε από τα έργα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ο οποίος έζησε σε μια εποχή παρακμής του Βυζαντίου τον 14ο αιώνα, αλλά ταυτόχρονα και σε μια εποχή πολιτιστικής ανόδου και άνθησης των εκκλησιαστικών γραμμάτων. Την εποχή αυτή η Ορθόδοξη Θεολογία βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ακμή μέσα από τις ησυχαστικές έρηδες αλλά και την ησυχαστική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνέγραψε πλήθος έργων. Εμείς επιλέγουμε κείμενα που αφορούν τη Θεία Κοινωνία, στα οποία ο Άγιος τονίζει ότι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, είναι το μόνο φάρμακο εναντίον των ανθρωπίνων κακών. Και ξεκινά μάλιστα με μια αναφορά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ο Θείος Διονύσιος μάλιστα λέει ότι και οι ίδιες ιερές τελετές δεν τελειώνουν και δεν ενεργούν την χάρη τους αν δεν προσθεθεί το ιερό δείπνο. Πολύ λιγότερο λοιπόν είναι φυσικό ο κόπος και η δικαιοσύνη να μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες ανθρώπων και να έχουν την δύναμη να τελειώνουν τέτοιες τελετές. Άλλωστε, ένα από τα ιερά μυστήρια είναι και τούτο, το να απαλλάσσονται κάθε ποινής από τον Θεό δικαστή εκείνοι που μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και κατήγγυλαν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν μπορούν να το βρουν ενεργό αν δεν δειπνίσουν το ιερό δείπνο. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε μία φορά, ενώ στην τράπεζα προσερχόμαστε πολλές φορές, διότι σαν άνθρωποι που είμαστε συμβαίνει να συγκρουόμαστε κάθε τόσο με το Θεό. Όταν δε φροντίζουμε να εξαλείψουμε το έγκλημα, χρειάζονται μετάνοια και κόπη και θρίαμβος κατά της αμαρτίας. Αυτά όμως θα μπορούσαν να δράσουν κατά της αμαρτίας αν προσθεθεί το μόνο φάρμακο εναντίον των ανθρωπίνων κακών. Πραγματικά, όπως την αγριελιά, όταν εμβολιστεί σε αυτήν η ήμερη ελιά, την μετατρέπει αμέσως προς το είδος της και ο καρπός της δεν μοιάζει πλέον με άγριο, κατά τον ίδιο τρόπο και η δικαιοσύνη των ανθρώπων μόνη της δεν οδηγεί σε τίποτε. Όταν όμως ενωθούμε με τον Χριστό και γίνουμε με Αυτόν κοινωνή στο σώμα και αίμα, αμέσως κατορθώνει τα μεγαλύτερα αγαθά, άφεση αμαρτιών και κληρονομία βασιλείας, πράγματα που είναι καρπός της δικαιοσύνης του Χριστού. Όπως δηλαδή από την Ιερή Τράπεζα παίρνουμε το σώμα του Χριστού ως σώμα μας και το αίμα του Χριστού ως αίμα μας, αφού τα ανώτερα υπερνικούν, έτσι είναι εύλογο και εδώ η δικαιοσύνη μας να καταστεί χριστοειδής δικαιοσύνη. Το να είμαστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη δεν πρέπει να νομιστεί ότι έχει λεχθεί μόνο κατά το σώμα, αλλά πολύ δικαιότερα πρέπει να αποδώσουμε την συνάφεια αυτή στην ψυχή και στην ενέργειά της, επειδή και το «ο προσκολόμενος στον Κύριο» είναι ένα πνεύμα. Προέρχεται από άνθρωπο που θέλει να δείξει ότι αυτή η κοινωνία και συμφυΐα εδραιώνεται κυρίως επάνω στο νου και την ψυχή. Γι' αυτό άλλωστε δεν περιβλήθηκε μόνο σώμα, αλλά έλαβε και νου και θέληση και κάθε τι ανθρώπινο για να μπορέσει να ενωθεί με το σύνολό μας και να εξαπλωθεί στο σύνολό μας και να μας αφομοιώσει προς τον εαυτό του, συνάπτοντας όλα τα δικά του με τα δικά μας. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε είναι ασύνδετος και ακόλυτος με εμάς, διότι τότε απλώς δεν υπάρχει τίποτα κοινωνό ανάμεσα σε μας και εκείνον. Όλα τα άλλα πραγματικά τα δέχτηκε από μας φιλανθρώπους και τον συνδέουν με εμάς φιλανθρωπότερα. Το πρώτο ήταν ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη. Το δεύτερο ότι ανέβασε από εδώ εμάς. Το ένα ήταν ότι ενανθρώπισε Αυτός. Το άλλο ότι αθωώθηκε ο άνθρωπος. Το ένα απαλλάσσει γενικώς την φύση από το όνειδος. Καθώς αυτή νίκησε την αμαρτία σε ένα σώμα και σε μια ψυχή. Το άλλο απαλλάσσει κάθε ανθρώπινο χωριστά από τις αμαρτίες και συνδέει με τον Θεό. Αυτά δε είναι φιλανθρωπότερα από εκείνα.
Επειδή δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να ανέλθουμε εμείς ώστε να μετάσχουμε στα δικά του, κατήλθε αυτός σε εμάς και μετέχει των δικών μας, και έτσι συνενώθηκε πλήρως με όσα έλαβε, ώστε με όσα μας αποδίδει, εκείνα που έλαβε από εμάς μεταδίδει τον εαυτό του, και εμείς μετέχοντας ανθρώπινη σάρκας και αίματος δεχόμαστε στις ψυχές τον ίδιο τον Θεό. Επίσης δε και σώμα Θεού και αίμα και ψυχή Θεού και νου και θέληση όχι λιγότερο από τα ανθρώπινα, διότι έπρεπε και αυτό και εκείνο να γίνει το φάρμακο της ασθενίας μου. Αν ήταν μόνο Θεός δεν θα ενωνόταν έτσι. Πώς θα μπορούσε τότε να γίνει δείπνο? Αν ήταν μόνο ό,τι εμείς δεν θα μπορούσε να ενεργήσει έτσι. Τώρα δε είναι και τα δύο μαζί. Με τούτο ενώνεται και συμφύεται με τους ανθρώπους ως ομογενής. Με εκείνο μπορεί να ανυψώσει τη φύση και να νικήσει και να την μεταφέρει προς τον εαυτό του. Πραγματικά, όταν οι μεγαλύτερες δυνάμεις συνδυαστούν με τις κατώτερες, δεν αφήνουν τις τελευταίες να μείνουν οι ίδιες, και ο σίδηρος όταν συνδεθεί με το πυρ δεν διατηρεί καμία ιδιότητα του σιδήρου, και το χώμα και το ίδωρ όταν δεχτούν πυρ αλλάσουν τις ιδιότητές τους με τις ιδιότητες του πυρός. Εάν δε από τις ομογενείς δυνάμεις οι ανώτερες συνεργούν έτσι προς τις κατώτερες, τι πρέπει να νομίσουμε για εκείνη την υπερφυσική δύναμη? Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Χριστός από το ένα μέρος εγχύνεται σε μας και αναμειγνύει τον εαυτό του με εμάς. Από το άλλο μας αλλάζει και μας μεταβάλλει προς τον εαυτό του, σαν μικρή ρανίδα ύδατος που εγχύνεται σε άπειρο πέλαγος μύρου. Τόσο πολλά κατορθώνει αυτό το μύρο σε όσα πέφτουν μέσα του, ώστε δεν μας αποδεικνύει απλώς ευώδης και μόνο μυρωδάτους, αλλά ευωδία κατά την ίδια την ιδιότητα του μύρου που κενώθηκε για χάρη μας, διότι λέει «είμαστε ευωδία Χριστού». Τέτοια δύναμη και χάρη έχει το δείπνο για τους αγιασμένους, εάν βέβαια προσέλθουν καθαροί από κάθε κακία και δεν εισαγάγουν έπειτα κανένα άλλο πονηρό. Έχοντας τέτοια διάθεση και προετοιμασία, τότε δεν θα εμποδίσει το Χριστό να ενωθεί με εμάς τόσο πλήρως. «Το μυστήριο τούτο είναι μέγα», είπε ο Παύλος, εξαίροντας την ένωση αυτή, διότι αυτό είναι ο πολυήμνητος γάμος κατά τον οποίο ο Πανάγιος Νυμφίος παραλαμβάνει την Εκκλησία ως Παρθένο Νύμφη. Πραγματικά εδώ ο Χριστός εκτρέφει τον γύρο του χορό. Μόνο δε σε αυτό το μυστήριο είμαστε σάρκες από τις σάρκες του και οστά από τα οστά του. Αυτά δε είναι εκείνα με τα οποία ο Απόστολος, ορίζοντας τον γάμο, αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι νυμφίος και έχει την νύμφη, όπως λέει ο νυμφαγωγός Ιωάννης. Αυτό το μυστήριο είναι μεν φως για τους ήδη καθαρμένους, καθάρσιο δε για τους ακόμη καθερωμένους, προπονητής δε για τους αγωνιζομένους κατά του πονηρού και των παθών. Στους μεν πρώτους δεν υπολείπεται τίποτε άλλο παρά σαν οφθαλμός που απαλλάχθηκε από την βλάβη να δεχτούν το φως του κόσμου. Σε αυτούς δε που χρειάζονται ακόμη εκείνον που μπορεί να καθαρίσει, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει καθάρσιο? Διότι το αίμα του Υιού του Θεού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο κατεξοχήν αγαπημένος από τον Χριστό Ιωάννης. Την δε νίκη κατά του πονηρού ποιος δεν γνωρίζει ότι μόνον ο Χριστός την κέρδισε, του οποίου μόνο το σώμα στήθηκε τρόπαιο κατά της αμαρτίας και μπορεί να βοηθήσει τους πολεμουμένους με αυτό, με το οποίο έπαθε ο ίδιος και αφού πειράστηκε νίκησε. Επειδή δηλαδή τίποτε κοινό δεν είχε η σάρκα με την πνευματική ζωή, αφού μάλιστα απέναντί της φέρεται με απέχθεια και επιθετικότητα, διότι επιθυμεί, λέει, κατά του πνεύματος, αυτό επινοήθηκε σάρξ κατά της σαρκός, της χωικής η πνευματική, και με τον νόμο της σαρκός διαλύεται ο σαρκικός νόμος και η σάρξ ακολουθεί το πνεύμα και βοηθεί κατά του νόμου της αμαρτίας.
Γι' αυτό άλλωστε κανείς απολύτως δεν είναι δυνατόν να ζήσει την πνευματική ζωή πριν συγκροτηθεί η μακαρία αυτή σάρξ, όταν ούτε ο ίδιος ο νόμος δεν φυλασσόταν, έστω και χωρίς μεγάλη δόση φιλοσοφίας, ούτε ίσχυε τίποτε ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού η φύση μας βοηθούσε την χειρότερη μοίρα. Διότι λέει, ασθενούσε ο νόμος δια της σαρκός και χρειαζόταν άλλη σάρκα που θα μπορούσε να του αποδώσει την ισχύ. Διότι λέει, εξαιτίας της αδυναμίας του νόμου που είχε δια της σαρκός, έστειλε ο Θεός τον Υιό του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και για την αμαρτία καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε πάντοτε αυτή την σάρκα και απολάβουμε συνεχώς αυτήν την τράπεζα για να είναι ενεργός μέσα μας ο νόμος του πνεύματος και να μην δοθεί τόπος στη ζωή της σαρκός και να μην βρει ευκαιρία να βαστάζεται στη γη όπως τα βαριά σώματα όταν καταστραφούν τα υποστηρίγματα. Είναι πραγματικά τέλειο το μυστήριο για όλα και δεν υπάρχει κάτι που χρειάζονται οι αγιαζόμενοι το οποίο δεν τους δίδει με αυθονία. Επειδή δε η φαυλώτης της ύλης δεν αφήνει την σφραγίδα να μένει ακίνητο, διότι έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα σε οστράκι να σκεύει, γι' αυτό δεν απολαύουμε μία φορά το φάρμακο, αλλά συνεχώς. Και πρέπει πάντοτε ο αγαλματοποιός να κάθεται δίπλα στον πυλό και όταν η μορφή του αγάλματος καταστρέφεται να την αναπλάτει και να την αποκαθιστά και συνεχώς να απολαύουμε το χέρι του ιατρού καθώς θεραπεύει την ύλη όταν φθείρεται και επανορθώνει τη γνώμη όταν λοξοδρομεί. Μήπως εμφανιστεί ο θάνατος χωρίς να το καταλάβουμε. Ενώ είμαστε νεκροί, λέει, από τα παραπτώματα, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό και το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να λατρεύουμε Θεό ζώντα. Διότι αφενός μεν η δύναμη της Ιεράς Τραπέζης έλκει την αληθινή ζωή από την μακάρια εκείνη καρδιά, αφετέρου δε η καθαρή λατρεία του Θεού από εδώ μας εξασφαλίζεται. Πραγματικά, αν καθαρή λατρεία του Θεού είναι τούτο, η υποταγή, η υπακοή, το να εκτελούμε κάθε πράγμα με κινούντα αυτόν, δεν γνωρίζω, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, πότε θα μπορούσαμε να υποταχθούμε στον Θεό περισσότερο παρά όταν γίνουμε μέλη αυτού. Σε ποιον θα μπορούσε να παραγγείλει κάτι η κεφαλή παρά στα μέλη της? Τελειότερα από κάθε άλλη ιερά τελετή καθιστά μέλη του Χριστού τους αγιαζομένους ο άρτος της ζωής. Όπως δε τα μέλη ζουν από την κεφαλή και την καρδιά, έτσι λέει, αυτός που τρώει από εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Ζει βέβαια και εξαιτίας της τροφής, αλλά η τελετή δεν έχει αυτό το έργο. Η μεν τροφή, αφού και η ίδια δεν είναι ζωντανή, δεν θα μπορούσε να βάλει μέσα μας ζωή από τον εαυτό της. Επειδή όμως βοηθεί τη ζωή που έχει το σώμα, φαίνεται σαν αιτία ζωής σε αυτούς που την λαμβάνουν. Ο δε άρτος της ζωής και ο ίδιος είναι ζωντανός και για εκείνον ζουν αυτοί στους οποίους μεταδίδει από τον εαυτό του. Επομένως, η μεν τροφή μεταβάλλεται προς τον τρεφόμενο και η χθής και άρτος και οποιοδήποτε άλλο τρόφιμα γίνεται ανθρώπινο αίμα. Εδώ δε συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, διότι ο άρτος της ζωής είναι αυτός που κινεί τον τρεφόμενο και τον αλλάζει και τον μεταβάλλει προς τον εαυτό του και κάτι που είναι αρμοδιότητα της καρδιάς και της κεφαλής κινούμαστε και ζούμε όσο ανήκει σε αυτόν όπως ζει εκείνος. Αυτό δηλώνοντας ο ίδιος ο Σωτήρ λέει ότι δεν συγκρατεί το βίο μας κατά τον τρόπο των τροφών αλλά εμφυσά έχοντάς τον ο ίδιος και μεταδίδει την ζωή σαν η καρδιά ή η κεφαλή στα μέλη. Κάλεσε δε τον εαυτό του ζωντανό άρτο και λέει αυτός που τρώει από εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου.
Φαίνεται λοιπόν ότι το να προσκυνούμε τον Θεό κατά το πνεύμα και την αλήθεια και να τον λατρεύουμε καθαρά είναι έργο της Ιεράς Τραπέζης. Όχι μόνο διότι το να είμαστε μέλη του Χριστού και να τον ακολουθούμε με αυτόν τον τρόπο μας χαρίζεται από τα μυστήρια, αλλά και διότι αν είμαστε νεκροί δεν θα ήταν δυνατό να λατρεύουμε Θεό ζώντα. Το να ζούμε δε και να έχουμε απαλλαγή από νεκρά έργα θα ήταν αδύνατο αν δεν δειπνούσαμε παντοτινά αυτό το δείπνο. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν κατά το πνεύμα και την αλήθεια, έτσι και αυτοί που διάλεξαν να λατρεύουν τον ζώντα πρέπει να είναι ζωντανοί, διότι λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Είναι βέβαια λατρεία Θεού και το να ζει κανείς κατά τον ορθό λόγο και να στρέφεται προς την αρετή, αλλά εκείνο θα μπορούσε να είναι και δούλον έργο, διότι λέει όταν πράξετε όλα αυτά λέγεται ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Αυτή όμως η λατρεία γίνεται μόνον εκ μέρους των Υιών. Εμείς δε δεν καλούμαστε στον δούλον τον χορό αλλά στον παιδιών. Γι' αυτό γινόμαστε κοινωνίες σαρκός και αίματος με Αυτόν,

και η μία από τις δύο να ενδείξει το πράγμα. Πόσο θαυμαστό είναι τούτο, το να κινούμαστε από τον Θεό σαν από κεφαλή, όπως τα μέλη, αφού μόνοι μας δεν κατέχουμε καμία κίνηση. Πόσο μεγάλο είναι εκείνο το να υποτασσόμαστε στον Πατέρα των Πνευμάτων όπως τους πατέρες της Σάρκας. Το δε συναμφότερο είναι οι περιφυές, όταν διατηρώντας την αυτονομία της λογικής μπορέσουμε να υποταγούμε σαν τα μέλη.

Βαθιά η θεολογία του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αυτό που κατεξοχήν μας ενώνει με τον ίδιο τον Θεό και γινόμαστε και εμείς κοινωνοί Θεού, παιδιά του Θεού, συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε φίλοι μας.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεό σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με, κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεό αρκώσεω. Χαίρε δει νεουργείται εκτίσει, χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες του νερόδινος λυρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βό προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των ειτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγών της εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημεώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτον. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημίζ δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων το σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντας Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέβρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνο άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμώ. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο όπω μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρηση ημίν ο Θεό γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τη εντελέ σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτή απαράθραυση των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημητέρα μου προσευχήν το ιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίε μου, ο πατήρ, καταφυγή μου ο ιό, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριά Αγία Δόξα.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένου. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρων μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονερό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπητών.

το φως του προσώπου σου. Μνήστητη, Κύριε, των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην, και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε.
η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες
ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δε νηστείαν και εγκράτειαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ανδρώνικε, έλα μέσα. Είχε πολύ καιρό που δεν είχε μπει στο γραφείο του Ιωάννη, για την ακρίβεια δεν είχε ξαναμπεί από εκείνη την πρώτη του συνάντηση. Μα σήμερα, την ώρα που σκυμμένος πάνω από τις περγαμινές του ανακάτευε τα μελάνια για να ξεκινήσει την αντιγραφή, γιατί πλέον είχε περάσει σε αυτό το στάδιο, ένα παραπέδι τον κάλεσε να πάει, λέει, στο αφεντικό που τον ήθελε. Άφησε στην άκρη τα μελάνια του και αφού τα σκέπασε προσεκτικά να μην ξεραίνονται, σηκώθηκε αμέσως και κατευθύνθηκε στον πάνω όροφο όπου βρισκόταν το γραφείο του Ιωάννη.
1: «Άκουσε, παιδί μου»,
0: του είπε σοβαρά μόλις έκατσε.
1: «Κάτι περίεργο συμβαίνει και θα ήθελα να σε ενημερώσω. Γιατί νομίζω σε αφορά. Κοίτα εδώ».
0: Το αφεντικό του, με τα άσπρα μαλλιά και το ωραίο μούσι, του πρότεινε ένα κομμάτι σκούρας περγαμηνής με μεγάλα, κακογραμμένα κεφαλαία γράμματα που έγραφε. «Δίνεις καταφυγείο στον αποστάτη, στον αιρετικό. Πρόσεξε, θα το μετανιώσεις. Τον έχουν διώξει από το σπίτι του και από το στρατό και ο δομέστικος θα σας καταστρέψει αν μάθει ότι τον περιθάλπετε. Εγώ θα φροντίσω γι' αυτό». Δεν είχε υπογραφή, ήταν ένα κλασικό, συχαμένο, ανώνυμο γράμμα που έδειχνε το φαρμάκι μιας δηλητηριασμένης ψυχής.
1: «Παιδί μου, δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρεται σε σένα, μα δεδομένου ότι είσαι ο μόνος εργαζόμενος μου που δεν ξέρω ποια είναι η οικογένειά του και το παρελθόν του, καταλαβαίνεις. Θα ήθελες να μου εξηγήσεις».
0: Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, έπρεπε να του τα πει όλα. Έτσι του μίλησε για την οικογένειά του, λέγοντάς του ότι ο δομέστικος των σχολών ήταν πατέρας του. Του είπε για την αγάπη στις Αγίες Εικόνες που ο πατέρας Γεράσιμος του ενέπνευσε, αντίθετα με όσα έλεγε την ίδια εποχή ο πατέρας του. Δεν φοβήθηκε να το κάνει. Από κουβέντες είχε καταλάβει ότι και ο Ιωάννης ήταν εικονολάτρης. Στη συνέχεια του διηγήθηκε το μαρτύριο του πατρός Γερασίμου και των άλλων αδελφών της Μονής, τις σκέψεις που έκανε για τον πατέρα του, την απόφαση του τέλους να μην γίνει αντιγραφέας αλλά να μπει στο στρατό. Το πατρικό ενδιαφέρον του ανθρώπου που είχε απέναντί του το έδινε τη δύναμη να συνεχίσει. Έτσι του μίλησε για το οδυνηρό κομμάτι της αποπομπής του από το στρατό και από την οικογενειακή αιστεία την ίδια μέρα. Του εξήγησε τις σκέψεις που έκανε να έρθει να τον βρει. Και τέλος του μίλησε για τη ζωή του τώρα, για την ευγνωμοσύνη που ένιωθε προς εκείνον και την οικογένειά του που τον είχαν κυριολεκτικά περιμαζέψει, για τη χαρά του που μάθαινε την τέχνη της αντιγραφής. Ο Ιωάννης δεν αμφέβαλε στιγμή για την ειλικρίνειά του. Αυτό το παλικάρι, με τη σταράτη εξήγηση και το ωραίο βλέμμα του άρεσε. Φαινόταν αρχοντόπουλο και ας μην ήταν φανταχτερά αντιμένο. Μιλούσε απλά και ξεκάθαρα, χωρίς να φοβάται την αλήθεια.
1: «Μάλιστα, παιδί μου. Καταλαβαίνω. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν γνώριζα πόσο έχεις πονέσει. Μα για πες μου, ποιος πιστεύεις θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο? Έχεις κάποιον εχθρό?»
0: Δυστυχώς ο Ανδρώνικος δεν αμφέβαλε. Ο Μιχαήλ ήταν. Συνέχιζε το έργο που είχε ξεκινήσει. Πρώτα στο στρατό, μετά με την Ειρήνη, τώρα με την καινούργια του δουλειά, αλλά δεν είπε τίποτα. Πώς μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι τόσο ποταπό χωρί στοιχεία? Δεν ήθελε ούτε εκείνος να πιστέψει ότι είχε πέσει τόσο χαμηλά. Αλλά αυτός ήταν. Δεν μπορούσε να είναι άλλος. Έσκυψε το κεφάλι και δεν μίλησε. Ο Ιωάννης δεν επέμεινε.
1: «Καλά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου θα θελήσει να μας κάνει κακό αν μάθει ότι βρίσκεσαι εδώ?»
0: «Δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω.
1: Νομίζω ότι ο πατέρας μου...»
0: «Κόμπιασε λίγο.
1: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μένα. Με έχει ξεγράψει. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και δεν θέλω να σας βάλω σε μπελάδες. Αν νομίζετε ότι πρέπει να φύγω...»
0: «Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Μη στεναχωριέσαι.
1: Αυτή τη δελειρή επιστολή δεν θα την πάρουμε στα σοβαρά. Ο αποστολέας είναι άρρωστος. Αυτό είναι φανερό. Μόνο τέτοιες ψυχές μπορούν να σκεφτούν και να στείλουν κάτι τέτοιο. Μπορείς να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Άλλωστε είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδό σου. Και άκουσέ με, ό,τι δυσκολία έχεις, μη διστάσεις. Εγώ είμαι εδώ για σένα».
0: «Ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ». Η καρδιά του ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη. Να του έχουν δώσει τόσο πόνο όλοι οι δικοί του και να βρίσκει αγάπη και κατανόηση από ένα ξένο.
1: «Αφεντικό, δεν ξέρω πώς να σου ξεπληρώσω την αγάπη σου. Ο Θεός να σε ευλογεί εσένα και όλη την οικογένεια. Μόνο αν θες, σε παρακαλώ, μην πεις στους άλλους ποιος είμαι. Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη».
2: «Βεβαίως, παιδί μου. Άλλωστε, δεν θέλουμε να φτάσει και στους γονείς σου».
1: Και τώρα, καθώς κατεβαίνεις, πάρε σε παρακαλώ αυτές τις περγαμηνές και δώστε στον Υπόλυτο. Πες του να είναι έτοιμες μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, αφεντικό. Πήρε τις περγαμηνές και φανερά προβληματισμένος κατέβηκε τις σκάλες.

Ο Ανδρόνικος δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αυτή την ανώνυμη επιστολή. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι υπήρχε άνθρωπος που θα έπεφτε τόσο χαμηλά, πόσο μάλλον αν ήταν ο παιδικός του φίλος. Γιατί πίστευε πως μόνο ο Μιχαήλ θα είχε κίνητρο να κάνει κάτι τέτοιο. «Μα γιατί με μισεί τόσο, τι του έχω κάνει, τι θα κερδίσει από κάτι τέτοιο. Μήπως την εύνοια του πατέρα μου, μα ήδη την έχει. Εγώ έχω φύγει από τη μέση, δεν τον ενοχλώ. Είμαι τόσο χαμηλά που ελάχιστος θα ενοχλούσα. Αυτός τα έχει όλα. Γιατί λοιπόν θέλει να με καταστρέψει?» αναρωτιόταν. Τέτοιες σκέψεις τριβέλιζαν τον νου του όταν τρεις μέρες αργότερα συναντήθηκε με την Ειρήνη στην Ιερά Μονή του Προδρόμου. Και εκεί στην Κινστέρνα η απογοήτευσή του ήταν μεγάλη. Προς στιγμή πίστεψε πως κάποια πρόοδο είχαν κάνει, μα δυστυχώς για άλλη μια φορά πέτυχαν. Και τότε ένιωσε ξαφνικά την αποτυχία σε ένα κύμα να τον σηκώνει ψηλά και έπειτα να τον αφήνει να πέσει με ορμή μέσα σε σκοτεινά νερά. Ο λογισμός του γύρεψε να νικήσει την ελπίδα που πάντα προσπαθούσε να την κρατάει άσβεστη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Τίποτα δεν είχε καταφέρει. Τόσο καιρό και δεν είχε ούτε μια σταθερή δουλειά. Μαθητευόμενος ακόμη, αποδιωγμένος από το σπίτι του, χωρίς να μπορεί να βοηθήσει τον μόνο άνθρωπο που νοιαζόταν πραγματικά. Έβαζε το αφεντικό του σε κίνδυνο. Ούτε τον πορφυρό κώδικα δεν έβρισκε. Τι μέλλον θα είχε και τι μέλλον θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτή την κοπέλα? Πώς να πει τις σκέψεις του στην Ειρήνη? Αυτή τη φορά δεν μπορούσε, δεν ήθελε. Την άφησε με την απορία. Σε λίγο σηκώθηκε προσπαθώντας να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε και εκείνη και άρχισαν το ανέβασμα της παλιάς σκάλας. Κανείς δεν μιλούσε. Έφτασαν πάνω χωρίς απρόοπτα. Ο μεσημεριανός ήλιος έκαιγε και οι δύο νέοι αναζήτησαν κάποια σκιά να σταθούν. Μη βρίσκοντας, επέστρεψαν τελικά στη μονή και αφού ήπιαν και δυο μελαχτάρα από την πηγή, έκατσαν στο πέτρινο παγκάκι που το δρόσιζαν με τον ίσκιο τους πλατή φυλαδέντρα. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Ανδρόνικος κατάφερε να τραβήξει το νου του από τις νοσηρές σκέψεις που τον είχαν πλημμυρίσει και να μιλήσει ήρεμα. «Δεν τα καταφέραμε ούτε σήμερα. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να φάμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα. Έχω φέρει μεσημεριανό να μοιραστούμε. Και εγώ έχω φέρει ελιές και σίκα». Το γεύμα ησύχασε τα άδεια του στομάχια και φέρε ξανά την ελπίδα. Σε αυτές τις ηλικίες ένα γεύμα μπορεί να επαναφέρει όλη τη χαμένη διάθεση. Ήταν ώρα να φεύγουν, μα κανείς τους δεν ήθελε. Εκεί μακριά από όλα τα βλέμματα απολάμβαναν ο ένας την παρουσία του άλλου. Η δροσιά των δέντρων, η πηγή με το δροσερό νερό, η μονή με τις χιλιάδες αναμνήσεις που ανέδιδε, όλα όσα τους συνέδεαν. Σε λίγο άρχισαν να μιλούν πάλι για τον πορφυρό κώδικα. «Φοβάμαι ότι δεν έχουμε συλλάβει το πνεύμα του πατρός Γερασίμου», είπε κάποια στιγμή ο Ανδρόνικος. «Ας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Σκέψου, είναι βράδυ. Το σιωπητήριο έχει χτυπήσει και ο πατήρ Γεράσιμος βρίσκεται με τον κώδικα στα χέρια. Κάτι του λέει ότι ο χρόνος του είναι ελάχιστος. Πρέπει να κρύψει το πολύτιμο έργο και μάλιστα γρήγορα. Ίσως να μην υπάρξει αύριο. Πού όμως? Ξέρει ότι το κελί του και οι άλλοι χώροι της μονής πιθανόν να υποστούν βαθαλισμούς. Όσο το σκέφτομαι, τόσο σιγουρεύομαι ότι τον έκρυψε εκτός των κτηρίων και ίσως εκτός της μονής γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να τον κρύψει, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό του πρόβλημα. Πρέπει να τον κρύψει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να τον βρεις εσύ», συμπληρώνει η Ειρήνη με μάτια που έχουν πάλι αρχίσει να λάμπουν με έξαψη. «Ακριβώς. Πρέπει να κρυφτεί αλλά και να βρεθεί. Ξέρει ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να συναντηθούμε την επόμενη μέρα, άλλωστε με έχει παρακαλέσει να πάω να τον βρω, και άλλη είναι να μην τα καταφέρουμε. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χάρτη το μοναδικό δικό του πράγμα που ξέρει ότι κρατώ στα χέρια μου. Και αυτό είναι το δικό του δώρο με τα χωρία. Βέβαια όταν τα έγραφε δεν είχε κατά νου να τα χρησιμοποιήσει ως χάρτη, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κάποια άλλη επιλογή. Ελπίζει πως ακόμη κι αν δεν μπορέσει να μιλήσει μαζί μου, με κάποιο τρόπο ίσως μπορέσει να μου στείλει ένα μήνυμα για να με προτρέψει να τα συνδυάσω και να φτάσω στον κώδικα. Είναι ρυψοκίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς». «Σωστά. Μέσα στη νύχτα βγαίνει κουβαλώντας τον κώδικα. Πιθανολογώ ότι τον έχει τυλίξει προσεκτικά.
Δεν θυμάμαι αν ήταν νύχτα με φεγγάρι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι νύχτα. Έχει σκοτάδι και πρέπει, χωρίς να τον πάρουν είδηση, να κρύψει ένα μεγάλο πακέτο. Τουλάχιστον τόσο. Λέει ο Ανδρόνικος και σχεδιάζει κάτω στο χώμα το μέγεθος που υπολογίζει ότι έχει. Αποκλείεται να κρατάει φανάρι για να μην γίνει αντιληπτός. Το εγχείρημα είναι δύσκολο. Να συνδυάσει τα χωρία έτσι ώστε να βγάζουν νόημα, να βρει ταιριαστή η κρυψώνα και να μπορέσεις να κρύψεις το πολύτιμο πακέτο μέσα στα σκοτάδια χωρίς να σε δούνε και χωρίς να αφήσει σημάδια του έργου σου. Πολύ δύσκολο όντως. Το σίγουρο είναι ότι με κάποιον τρόπο τα καταφέρνει. Άκου τώρα. Πρωί-πρωί εμφανίζεται ο Ιωάννης, το αφεντικό μου, με την οικογένειά του να λειτουργηθεί. Τον βλέπει από το κελί του και φαντάζομαι θα ένιωσε σαν να ήρθε ο απομηχανής Θεός. Συντάσσει αμέσως μια επιστολή, τη γνωστή επιστολή που μου παρέδωσε το αφεντικό την πρώτη μέρα που πήγα να αναζητήσω δουλειά. Ξέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το κάνω γιατί έχουμε συζητήσει και άλλωστε δεν υπάρχουν περιθώρια. Είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία να με κατευθύνει με πιο σίγουρο τρόπο προς την κρυψώνα. Ναι, αλλά γιατί δεν σου λέει πού το έκρυψε και αφήνει μόνο υπονοούμενα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όσο και αν εμπιστεύεται τον Ιωάννη, δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα ότι δεν θα πέσει κατά λάθος αλουνού τα χέρια η επιστολή. Ο κώδικας είναι υπερπολίτιμος και πρέπει να κινηθεί με μεγάλη προσοχή. Θέλει να του καταστήσει σαφές ότι πρόλαβε και τον έκρυψε κάπου με ασφάλεια και να μου υποδείξει με ποιο τρόπο θα το ανακαλύψω. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Για άλλη μια φορά ο Ανδρόνικος βγάζει και διαβάζει την επιστολή. Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Άφησέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δύο αγαπήσαμε. Κάντο αγόρι μου όπως μου υποσχέθηκες για να ησυχάσει η ψυχή μου. Σε αυτό το σημείο σταματά. Διαβάζει τη συνέχεια από μέσα του. Κάντο και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύσει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής, αδελφός Γεράσιμος. Η ειρήνη δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται την περικοπή της ανάγνωσης. Το μυαλό της έχει φουντώσει. Η περιγραφή του Ανδρόνικου έχει κάνει τη φαντασία της να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Όλο το φως του μεσημεριανού ήλιου δεν μπορεί να εξαφανίσει το σκοτάδι που απλώνεται μπροστά της αυτή τη στιγμή σε όλη την αυλή. Η σκυμμένη φιγούρα του μοναχού με το πακέτο κρυμμένο μέσα στο ράσο του την έχει κυριεύσει. Τον βλέπει να περπατά γοργά αλλά προσεκτικά και να χάνεται μέσα στις σκιές. Όπως βλέπεις, αναφέρεται ξεκάθαρα στα χωρία του Ευαγγελίου. Την επαναφέρει η φωνή του Ανδρόνικου και είμαι σίγουρος ότι εννοεί τα χωρία που μου δώρησε. Και ως πραγματικός πνευματικός πατέρας μου ζητά να τα βάλω οδηγού στη ζωή μου. Πρώτα η σωτηρία της ψυχής, θέλει να μου πει και μετά ο κώδικας. Λέει λοιπόν ξεκάθαρα ότι θα σε οδηγήσουν σε αυτό που και οι δυο αγαπήσατε. Κάνει μια προσπάθεια η ειρήνη να βοηθήσει. Είναι σίγουρα ο κώδικας. Φυσικά. Άλλωστε στην επόμενη σειρά μου γράφει ότι το έχω ήδη υποσχεθεί. Και όντως το υποσχέθηκα να κάνω τα πάντα να τον παραδώσω στην Αυγούστα μας. Έλα λοιπόν να σκεφτούμε. Είναι νύχτα. Φως λίγο ή ελάχιστο. Πώς να περπατήσεις μες στο σκοτάδι. Πόσο μακριά να πάει στα σκοτεινά με ένα τέτοιο πακέτο. Πόση ώρα να λείψει. Εγώ δεν πιστεύω ότι απομακρύνθηκε πολύ. Μα αν το κρύβε μέσα στην αυλή δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος να τον δει κάποιο μάτι. Σωστά, γι' αυτό δεν τον έκρυψε μέσα στην αυλή. Λέει η ειρήνη και ξαφνικά τα μάτια της λάμουν κατά πράσινα. Δεν το έκρυψε μέσα στην αυλή. Όχι. Και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, τον έκρυψε στο μοναδικό μέρος που ήταν κοντά στο μοναστήρι αλλά έξω από αυτό. Στο μόνο μέρος που φωτιζόταν αν και ήταν σκοτάδι. Το μόνο μέρος που τέριαζε τόσο με τα χωρία. Ειρήνη, επιτέλους, τι θέλεις να πεις. Πού το έκρυψε. Η Ειρήνη σταμάτησε μια στιγμή και τον κοίταξε έντονα. Ύστερα του είπε αργά. Στο κημητήριο. Σε λίγο έπεσε σιωπή. Στο κημητήριο. Ναι, στο κημητήριο. Σκέψου. Είναι κοντά στον περίβολο της μονής, αλλά έξω από αυτήν.
Τα καντιλάκια από τους τάφους φωτίζουν πάντα το χώρο αρκετά για να βλέπεις πού πηγαίνεις και πάνω απ' όλα. Άφες τους νεκρούς, θάψε τον τους εαυτό νεκρούς. Λέει αργά και με έμφαση ο Ανδρόνικος. Πού αλλού παρά στο κημητήριο. Ειρήνησε η ιδιοφυΐα. Πετάχτηκε πάνω. Έλα, πάμε στο κημητήριο. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Λέει, γέλασε εκείνη λάμποντας από συγκίνηση. Περίμενε να δούμε και τα άλλα χωρία ξανά. Τι να δούμε. Λέει καθαρά, ξεκάθαρα. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Άρα, σε αυτούς που κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου, ανέτειλε το φως. Ποιοι είναι αυτοί? Θα μπορούσε να είναι οι νεκροί, οι θαμένοι. Άρα, και αυτό το χωρίο παραπέμπει στο νεκροταφείο και όχι απαραίτητα στην Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το νεκροταφείο είναι στην Ανατολική. Ναι, βέβαια, είναι στην Ανατολική πλευρά των τειχών. Αλλά και να μην ήταν, θα κοιτάξουμε στην Ανατολική πλευρά του κημητηρίου και ούτως ή άλλως κάπου κοντά σε νερό, σε πηγή. Ο ενθουσιασμός έχει συνεπάρει τον Ανδρόνικο. Οι μαύρες σκέψεις έχουν εξαφανιστεί. Τα πάντα έχουν υποχωρήσει μπροστά στα νέα στοιχεία που αναδύονται. Θέλει να βρει τον πορφυρό κώδικα τώρα. «Έλα, πάμε», της λέει ξανά. Σε λίγο έχουν βρεθεί έξω από τη μονή.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σάββατο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Βαρύς. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Εσπερινό σε ήχο Βαρύ με τους άρχοντες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα Ιουνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο βαρύ.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ, την οποία ψάλουν ο Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος και ο Άρχων Υμνοδός Θεόδωρος Βασιλικός.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Δε φταίω πίσω μου. Τα λόγια αυτά, αδελφέ μου, ακούστηκαν για πρώτη φορά στα όμορφα ακρογιάλια της Γαλιλαίας. Είναι λόγια που είπε ο Χριστός στους πρώτους επιτελείς του, τον Ανδρέα, τον Σίμωνα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ελάτε κοντά μου να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Μέσα στα λόγια αυτά του Χριστού μας κρύβεται μια τιμητική πρόσκληση για ένα υψηλό αξίωμα και μια ιερή αποστολή. Και οι προσκαλούμενοι, αυτοί είναι οι αγράμματοι και απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας που ακούνε την προσκλητήρια φωνή του Κυρίου και ανταποκρίνονται πλήρως, χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Οι δε ευθέως, αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Δεν ερωτούν ποιος είσαι, Κύριε. Πού μας καλείς να έρθουμε κοντά σου? Πού σκοπεύεις να μας οδηγήσεις? Ποιος θα είναι ο τρόπος ζωής μας? Ποιες θα είναι οι απολαβές μας? Τι θα γίνουν τα σπίτια μας, οι γονείς μας, οι βάρκες μας και η αγαπημένη μας θάλασσα? Και τι λόγια ακαταλαβίστικα είναι αυτά που μας λες να μας κάνεις ψαράδες ανθρώπων? Τίποτε από όλα αυτά. Η πρόσκληση βρίσκει ανταπόκριση. Οι καρδιές των ψαράδων άδολες και απονείρευτες αποδέχονται το θεϊκό μήνυμα και προσέρχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς κανένα δισταγμό στο Χριστό. Για να εκτιμήσουμε την αξία της ηρωικής αυτής αποφάσεως των Αποστόλων, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά στη θέση αυτών να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Εκεί που βρισκόμαστε, στη θέση που κατέχουμε, στο επάγγελμα που ασκούμε, να μας απευθύνει ο Κύριος την ίδια τιμητική πρόσκληση. Πόση αλήθεια από μας μπορούμε να θυσιάσουμε την καθηγητική έδρα, την επιστημονική μας εξέλιξη, την εμπορική μας επιχείρηση που διευθύνουμε, το μαγαζί που με κόπο και μόχθο δημιουργήσαμε? Πόση από μας μπορούμε να αποχωριστούμε το χωράφι μας, το αμπέλι μας, τα βόδια μας, το κοπάδι μας και να ακολουθήσουμε το Χριστό? Αλλά μην ανησυχείτε, δεν ζητεί από όλους μας τέτοιου είδους θυσίες ο Χριστός. Αυτήν την ολοκληρωτική προσφορά ζητά από τους ολίγους που αισθάνονται μια ιδιαίτερη κλίση για ένα ιδανικό, για μια ολοκληρωτική προσφορά στο έργο του Θεού. Ναι, η τιμητική πρόσκληση ανήκει σε αυτούς που προορίζονται να ασκήσουν ειδικά έργων Αποστόλου και Ευαγγελιστού ψυχών και να διακονήσουν το φρικτόν θυσιαστήριον. Είναι αυτοί που θα επομισθούν την αποστολική ευθύνη και θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων. Ελάτε κοντά μου, είναι το μήνυμα του Χριστού, είναι η τιμητική πρόσκληση, είναι γενικότερο μια φωνή αγωνίας του Θείου Λυτρωτού που απευθύνει σε όλους τους ανθρώπους που ζουν ακόμη μακριά από τη δική του αλήθεια. Ελάτε κοντά μου, λέγει ο Κύριος, σε όλους τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι και βασανισμένοι από τα προβλήματα της ζωής. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Όσοι σηκώνετε δυσβάστακτα βάρη, ελάτε να σας ξαλαφρώσω. Όσοι διψάτε, ελάτε να σας δροσίσω με το αθάνατο νερό. Όσοι πεινάτε, ελάτε να σας χορτάσω. Όσοι θλίβεστε, ελάτε να σας χαροποιήσω. Όσοι νιώθετε έρημοι και εγκατελελειμμένοι, εγώ θα σας συντροφεύσω σε τόπους αναψυχής.

Αδελφέ μου, και στο δικό σου ακρογιάλι της ψυχής περιπατεί ο Κύριος και σου απευθύνει την ίδια πρόσκληση. Παιδί μου, έλα κοντά μου. Δεν ακούς, αδελφέ μου, τη φωνή του Χριστού? Γλυκύτερη φωνή από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις τη γλυκιά του μορφή? Φωτεινότερη και αγιότερη από τη δική του δεν υπάρχει. Δεν ακούς τους κτύπους της καρδιάς του Ιησού? Χτυπά και για σένα. Χτυπά για τη δική σου σωτηρία. Δεν ακούς τα βήματα του Χριστού? Σε ακολουθούν. Ο Κύριός μας σε θέλει κοντά του. Σε προσκαλεί ο πίσω του. Δεν τον ακούς, αδελφέ μου? Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

κοντά σου. Κοντά σου το σκοτάδι φως θα γίνει και ο πυρετός και ο τάραχος γαλήνει. Σε σκοτεινούς τόπους άνθη θα θύσουν και θα έρθουν γλυκοκέλαϊδα πουλιά να κελαϊδίσουν. Κοντά σου η ψυχή ανοίγει νέα φτερά, κοντά σου όλα γίνονται ωραία. Πόνους πραίνεις και χαράς μέρη γίνονται, τα μέρη των δεινών και της οδύνης.

κοντά σου δεν αστράφτει, δεν βροντά και δεν ρουλάνε καταιγίδες. Όλα λουσμένα είναι στο φως με χρυσαχτίδες.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς.

μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσα. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών να αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών.

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

πνεύμα ενότητας. Διακριτικό γνώρισμα της αληθινής χριστιανικής αγάπης είναι η δημιουργία διάσπαστης ενότητας. Ως γνήσιος μαθητής του μαθητού της αγάπης, του αγαπημένου του θεολόγου, χαρακτηριζόταν από αυτήν την αυθεντική αγάπη του Χριστού που δεν μερίζεται κάνοντας διακρίσεις. Γι' αυτό την πρόσφερε ανυπόκριτα και αμερόληπτα σε όλους ανεξάρτητα από το έθνος, την κοινωνική θέση, την πνευματική κατάσταση και την ευμενή ή δυσμενή στάση τους απέναντί του. Όταν άκουγε να λένε κάποιοι «αυτός είναι δικός μας», πολύ θλιβόταν, γιατί έβλεπε να διαχωρίζονται οι αδερφοί και έλεγε «και ο άλλος τι είναι, τι μας διδάσκει η παραβολή του καλού Σαμαρίτη». Επειδή πίστευε ότι η ομοψυχία είναι βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της μονής, προσπαθούσε αυτό το πνεύμα να το εμφυσίσει και στις μοναχές. Τις διαβεβαίωνε συχνά «εν το συνδέσμο της αγάπης θα προοδεύσετε» και σας το λέω ότι θα προοδεύσετε. Για μένα, έλεγε, η ενότης είναι η ζωή μου. Κουράζομαι υπερβολικά όταν βλέπω διχασμούς, οι οποίοι ευτυχώς είναι απλές παρεξηγήσεις. Πρέπει όμως πολύ να προσέχουμε αυτά τα μικρά, διότι μπορεί να φέρουν και μεγάλα και αδιόρθωτα κακά. Ένα μικρό κρυολόγημα μπορεί με μια απροσεξία να φέρει και τον θάνατο. Ένα πρωινό μάλιστα, έπειτα από την ακολουθία του όρθρου, σχολίασε το σχετικό με την αρετή αυτή αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας ως εξής. Ο Απόστολος σήμερα μας κάνει λόγο για την ενότητα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όλες είστε ενωμένες, τότε θα είναι ζωντανό το σώμα. Τότε έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην αδερφότητά μας. Όταν όμως είναι εδώ το χέρι, εκεί το πόδι, αλλού το κεφάλι χωριστά, τότε το σώμα είναι νεκρό και δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Ας δώσουμε λοιπόν προσοχή στην αγάπη και στην ενότητα. Έλεγε ότι αν δεν θυσιάσει ο καθένας και κάτι δικό του, προσωπικές επιδιώξεις, μικροσυμφέροντα και άλλα, δεν θα υπάρξει ενότητα. Έτσι, όταν διέκρινε το αρνητικό ενδεχόμενο να διασαλευθεί η ειρήνη στο περιβάλλον του, δεν πρότασε το δικό του θέλημα, αλλά προτιμούσε να υποχωρεί. Προκειμένου μάλιστα να μην διασπάται το ενιαίο σώμα της αδερφότητας, όταν προέκυπταν δυσαρέσκειες και παρεξηγήσεις, πρότεινε στις αδερφές να προβαίνουν σε συνεξήγηση. Για την επανασύνδεση και αναθέρμανση στις μεταξύ τους σχέσεις, συνιστούσε την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Επίσης, ο Όσιος είχε το χάρισμα να κατευνάζει τις εντάσεις των διαπληκτιζομένων συνανθρώπων του, επειδή ο ίδιος βίωνε την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν, που του δόριζε ο Θεός της ειρήνης. Κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία, αναλάμβανε ειρηνευτικό ρόλο, καθώς κατάφερνε με την καλοσύνη του να μαλακώνει και τους πιο σκληρούς χαρακτήρες και να συμβάλλει στη συμφιλίωση των αντιμαχόμενων μερών. Ενδεικτικό παράδειγμα της θετικής επίδρασης του φιλιρηνικού του πνεύματος ήταν η περίπτωση δύο προσώπων που συνδέονταν μεταξύ τους με τη συγγενική σχέση θείου και ανεψιού και είχαν έρθει σε μεγάλη σύγκρουση λόγω μιας χρηματικής διαφοράς. Ο θείος, οργισμένος, απειλούσε να σκοτώσει τον ανιψιό του.
να σκοτώσεις τον εχριστό αδερφό σου? Σκότωσε πρώτα εμένα και κατόπιν τον ανεψιό σου», του είπε ο Άγιος και τον αφόπλησε με την αγάπη του και τον καλό του τρόπο. Πρότεινε στη γερόντισσα Ευστοχία να πληρώσει το επίμαχο χρηματικό ποσό και με τον διακριτικό αυτό τρόπο συμβίβασε τα διεστώτα. Κατά συνέπεια, ο Όσιος Αφιλόχιος, χτίζοντας γέφυρες για να επανασυνδέσει τις απομακρυσμένες καρδιές και να επαναφέρει τη σύμπνοια και την αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις των αδερφών του, γευόταν την μακαριότητα των ειρηνοποιών και αμύφθηκε με την ανάδειξή του στην προνομιακή θέση του Υιού του Θεού κατά την υπόσχεση του αψευδούς στόματος του Κυρίου μας, που είπε: «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι οι Υιοί Θεού κληθήσονται».

ανεξικακία. Ο Άγιος Αμφιλόχιος έλαμψε και με τη συγχωρητικότητα της αγάπης του, μιμούμενος την μεγαλοψυχία του Σταυροθέντος Χριστού, που δεν έπαυσε να αγαπά, να συγχωρεί και να προσεύχεται για τους σταυρωτές του. Στην καρδιά του δεν έβρισκε κανείς ίχνος εκδικητικότητας, αλλά απέναντίας θαύμαζε την ανεκτικότητα και τη συμπάθειά του προς τους διώκτες του. Τόνιζε: «Τον άνθρωπο που μας πληγώνει και μας κάνει να πονούμε, οφείλουμε να τον αγαπάμε διπλά». Δεν ήταν λίγες οι φορές που κάποιοι ηρωνεύτηκαν τον άμεμπτο γέροντα, τον ενοχοποίησαν άδικα, το εκτόξευσαν συκοφαντίες, τον κατήγγυλαν ακόμα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρόλα αυτά ήταν ειρηνικός, ακόμα και όταν θα εδικαιολογείτου η αγανάκτησή του για την αδικία και την κακοήθεια των ανθρώπων, όπως έγραφε σε άρθρο του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος. Έτσι, με μεγαλοκαρδία αντιμετώπισε και τον ιερομόναχο Επιφάνιο, μολονότι ήταν αυτός που τον διέβαλε στους Ιταλούς κατακτητές και συνετέλεσε στην απομάκρυνσή του από την ηγουμενία και την εξορία του. Όμως, στο χρονικό διάστημα της δικής του ποιμαντορίας, ο πατήρ Επιφάνιος ασθένησε από σοβαρή ψυχική νόσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε κλινική στην Αθήνα θέλησε να συναντηθεί με τον Όσιο για να του ζητήσει συγχώρεση. Τότε ο Άγιος, χωρίς δισταγμό, έσπευσε με χαρά να τον επισκεφθεί. Μόλις ο πατήρ Επιφάνιος τον αντίκρισε, σηκώθηκε από το κρεβάτι, τον αγκάλιασε και ανεφώνησε: «Ο Χριστός με θυμών». Ο Άγιος, με δάκρυα στα μάτια, του διάβασε τη συγχωρητική ευχή και με αγάπη με ρίμνησε για τις ανάγκες του. Ο πατήρ Επιφάνιος τότε του είπε: «Πάτερ Αμφιλόχιε, με πολεμάς με την αγάπη σου». Όταν στη συνέχεια υποτροπίασε, έγινε πάλι η εισαγωγή του σε κλινική και διαγράφηκε από την αδερφότητα. Μετά την αποθεραπεία του, ο Όσιος Αμφιλόχιος μεσίτευσε στους πατέρες να προσβληφθεί ως ιεροψάλτη στη Μονή για να επανέλθει στη Μονή της μετανοίας του. Οι αδερφοί τότε συμφώνησαν, με την προϋπόθεση όμως να τον πάρει ο Όσιος στο διπλανό του κελί και να αναλάβει την προσωπική του φροντίδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ταλαιπωρημένος μοναχός, αφού δέχτηκε τις περιποιήσεις του Αγίου και γεύτηκε τη στοργή του, παρηγορήθηκε και αναθάρισε. Η ανεξίκακη συμπεριφορά του Οσίου επέδρασε αναμορφωτικά στην ψυχή του. Κατά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, καθώς λειτουργούσε ο Άγιος στη Μονή του Ευαγγελισμού, την ώρα που ψαλόταν το κοινωνικό, ομολόγησε ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος το λάθος του, λέγοντας: «Εγώ έστειλα τον γέροντα εξορία. Εγώ είμαι ο αίτιος του γιωγμού και της ταλαιπωρίας της αδερφότητας. Πάτερ Αμφιλόχιε, σταμάτησε επιτέλους να με καταδιώκεις με την αγάπη σου». Επίσης, και σε άλλη περίσταση, όταν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, έγινε αποδέκτης της συμπαράστασης του Αγίου και της φροντίδας της γερόντισσας Ευστοχίας και των αδερφών κατά το διάστημα της θεραπείας του. Εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του και ομολογούσε με παρησία ότι βρέθηκε σε χέρια Αγίων. Πρώτης τελευταίς του εξομολογήθηκε ένδακρης στον Άγιο Αμφιλόχιο για τελευταία φορά και έτσι ειρηνικά κοιμήθηκε εν Κυρίω. Τότε ο Όσιος είπε στον υποτακτικό του πατέρα Παύλο: «Τι θα εκερδίζαμε αν τον απεσχηματίζαμε και τον κατεδικάζαμε? Δεν είναι καλύτερα που τον προετοιμάσαμε για το αιώνιο ταξίδι του στους ουρανούς?» Έχοντας ο ίδιος βιώσει την πνευματική αναγέννηση
που ακολουθεί την εκδήλωση της κατά Θεόν στοργής προς όσους μας αδικούν, συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά. «Δεν μπορείτε εσείς να εκδικηθείτε με την αγάπη εκείνους που σας πειράζουν. Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να το μεταβάλεις, η δύναμη σε αυτή που μεταποιεί είναι η αγάπη».

φιλοξενία. Στο πρόσωπο κάθε ξένου βλέπω τον Χριστό. Ο Άγιος Αμφιλόχιος θεωρούσε την φιλοξενία μία από τις μεγαλύτερες αρετές, γιατί γνώριζε από την πείρα του ότι εφελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η μεγάλη αγάπη του για τους ξένους ήταν απότοκος της φλογερής αγάπης του προς τον Ιησού Χριστό. «Στο πρόσωπο κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιο τον Χριστό. Τη φιλοξενία να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου. Με αυτή φιλοξενείς και αγγέλους», έλεγε σε πνευματικό του παιδί. Σε κάθε ευκαιρία επαναλάμβανε την παρένεση. «Ξένους ξένιζε, ή να μη το Θεό ξένος γένει». Και πρόσθετε, «Εγώ πήγα σε ξένα μέρη και ξέρω εκ πείρας τι θα πει φιλοξενία, και μόνο ένα χαμόγελο είναι αρκετό να φέρει την ανακούφιση και τη χαρά στην καρδιά του ξένου». Οι ξένοι ήταν αδερφοί του, παιδιά του ίδιου επουράνιου πατέρα, ένα κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό ο Μητροπολίτης Γάνου και χώρας Αμφιλόχιος έγραφε σχετικά με την φιλόξενη διάθεση του Αγίου. Όλους τους αγαπούσε ο γεροντάς μας, ιδιαίτερα όμως τους ξένους. Όλα τα παρατούσε για να κοιτάξει έναν ξένο, για να τον ευχαριστήσει, να τον κάνει να αισθάνεται πιο άνετα, πιο ευχάριστα. Δεν κοιτούσε ο γεροντάς μας προέλευση, κοινωνική θέση, εθνότητα και θρήσκευμα. Εμπρός του έβλεπε πάντα μια ψυχή, μια εικόνα Θεού, έναν άνθρωπο για τον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό μπορούσε εξίσου εύκολα να τους αγαπά όλους και από όλους να αγαπάτε. Τον ξένο προτιμούσε να τον ξεναγεί πάντα ο ίδιος. Ίσως το καμπανάκι του να χτυπούσε τις πιο πολλές φορές για να καλέσει τις αδερφές να στρώσουν τραπέζι για τον ξένο. Όταν μπορούσε, έτρωγε με τους φιλοξενουμένους του και συζητούσε μαζί τους, ρίχνοντας πάντα με κατάλληλο τρόπο το πνευματικό αλάτι σε κάθε συζήτηση. Και όταν ερχόταν η ώρα να φύγει ο ξένος, μαζί με τις τόσες ευχές του τον συνόδευε μέχρι την εξώπορτα της μονής και ακόμη πιο μακριά. Ήθελε να σταλάξει μέσα στην καρδιά του ακόμα και την τελευταία ρανίδα της αγάπης του. «Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε. Μας δώσατε μεγάλη χαρά». Αυτές τις φράσεις δεν τις έλεγαν μόνο τα χείλη του. Ήταν το εκχύλισμα της καρδιάς του. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προσφέρει το αγαθόν.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.